Αφιέρωμα λοιπόν στο Σωτήριο έτος 1965. Στην αρχή της τελευταίας μας τραγωδίας, η οποία έκλεισε 9 χρόνια αργότερα με την απώλεια ενός μεγάλου τμήματος της Μεγαλονήσου. 1965. Και η πιο σωστή φράση που ακούστηκε με την έναρξη του νέου έτους ήταν εκείνη που περιείχε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου. Έλεγε: «Μεταγωνίας αντιμετωπίζομεν το μέλλον». Και ήταν αυτό μια πραγματικότητα. Ο λαός ήξερε ότι το μέλλον δεν είναι και τόσο φωτεινό. Έβλεπε τα όσα γίνονται στον χώρο της πολιτικής, στον χώρο της οικονομίας, στον χώρο των ηθών, και πραγματικά αισθανόταν ότι το μέλλον θα είναι δύσκολο. Ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου στο μήνυμά του μιλούσε με την πίστη στον αγώνα που είχε αναλάβει. Ο ανώτατος άρχων, ο βασιλεύς δηλαδή, επίσης μιλούσε για διαφύλαξη του δημοκρατικού βίου, επειδή ακριβώς αυτό ήταν και το πιο επικίνδυνο, αφού δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θα επιθυμούσαν μία εκτροπή για να επιβάλλουν τα σχέδιά τους. Οπωσδήποτε, μέσα σε εκείνη τη θάλασσα της αγωνίας και της αβεβαιότητας, οι πιο τυχεροί ήταν αναμφισβήτητα οι κάτοχοι των λαχνών του Λαϊκείου Συντακτών, που κληρώθηκαν και κέρδισαν ο πρώτος μία πολυκατοικία στην οδό Πατησίων 256, αξίας 6.655.000 δραχμών, και ο δεύτερος μια άλλη πολυκατοικία επί της οδού Βαρβάκη 3, αξίας 4.240.000 δραχμών. Στη διάρκεια εκείνης της κληρώσεως, που έγινε όπως συνηθιζόταν παραμονή της πρωτοχρονιάς, εμφανίστηκε συγκινημένος ο Νικόλαος Μπούμας, οικοδόμος από την Οίκαια, που κέρδιζε ένα διαμέρισμα στη γωνία Καλλιγά και Ραγκαβή. Λες και η τύχη τον τραβούσε και είχε πάει να παρακολουθήσει την διαδικασία της κληρώσεως.

Κουρασμένοι από τα πολιτικά γεγονότα, οι Αθηναίοι έμαθαν στις 6 Ιανουαρίου για έναν ακόμη ένα σχηματισμό με την ορκομοσία 6 νέων υπουργών. Αλλά έμειναν αδιάφοροι. Τα όσα συνέβαιναν στην πολιτική τα παρακολουθούσαν μόνον οι παθιασμένοι και περιφερόμενοι στα πολιτικά γραφεία από όπου ήλπιζαν να έχουν κάποιο ωφέλη με διορισμούς ή άλλες παροχές. Ο πολλής κόσμος κοίταζε τη δουλειά του και καθημερινά αγωνιζόταν για τον επιούσιο. Η ζωή ήταν δύσκολη και απόδειξε η μεγάλη η συμμετοχή της γυναίκας στις διάφορες δουλειές. Η Αθηναία δεν καθόταν στο σπίτι να περιμένει την εξύψους βοήθεια. Είχαν ήδη περάσει αρκετά χρόνια που πολλές γυναίκες είχαν βγει στη βιοπάλη και στα χρόνια της δεκαετίας του 60 διεκδικούσαν σχεδόν το ίδιο μερίδιο με τους άντρες σε όλες τις δουλειές, στις επιχειρήσεις και στις επιστήμες. Ο Σπύρος Μελάς, με τα χρονογραφήματά του που ιχνογραφούσαν την καθημερινή αθηναϊκή ζωή, έγραφε εκείνη την εποχή ότι οι γυναίκες εισχωρούν παντού πολύ πιο εύκολα από τους άντρες. Σε ένα χρονογράφημα που είχε τον τίτλο «Γυναικοκρατία», ανέφερε ότι τα κορίτσια είναι σήμερα λαχεία. Οι πατέρες μπορεί να σκέπτονται ό,τι θέλουν πρίκες για να αποκαταστήσουν τα κορίτσια τους, αλλά γρήγορα βλέπουν ότι οι φόβοι τους ήταν μάταιοι. Τα περισσότερα κορίτσια τα καταφέρνουν σήμερα χωρίς αυτή. Δίνουν πρίκα στο νέο που θα τα πάρει στην εργασία τους. Είναι αλήθεια ότι αρχίζουν συνήθως με ένα μισθό γελίο. 700 ή 1000 δραχμές, αλλά φτάνουν να κερδίσουν τόσα ώστε όταν τα ματίζουν με το μισθό του νέου μπορούν να κάνουν νοικοκυριό. Το 1965 άρχιζε με όχι και τόσο καλούς ιονούς, αλλά οπωσδήποτε οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες δεν ήθελαν να χάσουν την ελπίδα ότι μπορεί να ξημερώσουν για την πόλη τους καλύτερες μέρες. Πολλά είχαν ήδη αλλάξει, πολλά είχαν εισβάλει έτσι απρόσμενα και η ζωή έδειχνε ότι όσο περνούν τα χρόνια θα γίνεται και πιο δύσκολη σε αυτή την πόλη που είχε ήδη δεχτεί χτυπήματα, είχε δεχτεί έναν κόσμο ολόκληρο που άφησε τα χωριά του για να βρει στις συνοικίες της Αθήνας ένα δίθεν παράδεισο, αλλά δεν είχε βρει παρά μόνο συνθήκες άθλιες, αφού η πόλη απλωνόταν χωρίς καμιά υποδομή, χωρίς κανένα σχεδιασμό. Σαν να μην έφταναν οι δυσκολίες στην κατοικία, στις συγκοινωνίες, στην εξέβρεση δουλειάς, οι καπάτσοι αδίστακτα προχωρούσαν στην εκμετάλλευση των δυστυχισμένων που κυνηγούσαν με οποιοδήποτε τρόπο καλύτερη τύχη. Έτσι άρχισαν να πληθαίνουν τα ληστρικά παιχνίδια που στείνονταν παντού και έπιναν το αίμα των δυστυχισμένων. Ο τότε Γενικός Διευθυντής της Αστυνομίας Αθηνών κ. Κανελάκης με τον αστυνόμο της υπηρεσίας Λεσχών Λαγουβάρδο αποφασίζουν να πάνε να δούνε στα διάφορα κέντρα αυτά τα διαβολικά μηχανήματα, τα πορτοφόλια των αφελών. Και διαπιστώνουν τούτο τραγικό, ότι ενώ πέφτουν 90 δίδραχμα που τοποθετούν οι παίχτες στη σχισμή του μηχανήματος, μόνο στο 91ο μπορεί ο παίκτης να κερδίσει ένα πακέτο τσιγάρα. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι πρέπει το ταχύτερο να εισηγηθούν στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως τη λήψη κάποιων μέτρων.

Γενάρης του 65 ήταν ένας μήνας γεμάτος με μεγάλα γεγονότα. Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου θεμελίωσε το νέο κτίριο των αρχείων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ινστιτούτου Ερευνών στη γωνία Αναγνωστοπούλου και Ηρακλήτου. Και σε σύντομη ομιλία του εξέφρασε μία ακόμα φορά το ενδιαφέρον του για τα πνευματικά ιδρύματα. Μια μεγάλη πυρκαγιά στο παλιό τριώροφο κτίριο της Οδού Ακαδημίας και Κανάρι, όπου εκείνη την εποχή στεγαζόταν το μικρό θέατρο Λιβαδέα και η θεατρική λέσχη της Μαριέτας Λιάδη και Αγλαΐας Μητροπούλου, σκόρπισε τον πανικό στο κέντρο των Αθηνών. Αλλά ευτυχώς αντιμετωπίστηκε εγκαίρως, χωρίς θύματα και μεγάλες καταστροφές. Στην Αθήνα ήρθε εκείνες τις μέρες ο Ισπανός συγγραφέας Αλεσάνδρο Κασόνα για να περαστεί στην πρεμιέρα του έργου του «Στερνό καράβι», που ανέβαινε στο θέατρο Αθηνών με τον Δημήτρη Μυράτ, τη Βουλά Ζουμπουλάκη, τη Μάρο Κοντού, την Έλλη Φωτίου, τον Άγγελο Αντωνόπουλο και άλλους. Ήταν μια πρεμιέρα που συγκέντρωσε όλη την καλή κοινωνία των Αθηνών. Η πρόσκληση όριζε ένδυμα σκούρο, επήγε και ο βασιλιάς και οι Αθηναίοι απόλαυσαν μια ονειρεμένη βραδιά. Έλεγαν πολλοί ότι αυτή η τόσο ωραία ατμόσφαιρα άρχισε να αργοσβήνει. Είχαν αρχίσει να καταργούνται κάποιοι εθιμοτυπικοί κανόνες, πόσο και αν έμοιαζαν κουραστικοί, όμως ομόρφαναν τη ζωή, γιατί έδειχναν ποιότητα ζωής. Μια διαδικασία που σε έβγαζε από την καθημερινή ρουτίνα και σε έκανε να ζεις, έστω και πρόσχερα, και μια βραδιά, μια άλλη ατμόσφαιρα. Εκείνες τις μέρες η σημαία στην Ακαδημία Αθηνών ήταν μεσίστια. Και τότε γιατί πέθανε ο γνωστός καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής και μέλος της Ακαδημίας, ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Ο θάνατος κάποιου επιλέκτου μέλους της αθηναϊκής κοινωνίας προκαλούσε πάντα βαθιά θλίψη. Ήταν φυσικό, γιατί θύμιζε σε όλους το τέλος της ζωής που δεν βλέπει πένιτες ή βασιλιάδες. Πολλοί που καταγίνονταν με τις μελέτες παρόμοιων θεμάτων είχαν παρηγορηθεί εκείνη την εποχή με την ανακοίνωση που έγινε και έλεγε ότι μέση ηλικία κατά το θάνατο, ενώ ήταν το 36, τα 37 χρόνια για τους άνδρες και τα 38 για τις γυναίκες, το 1965 είχε ανεβεί στα 60 χρόνια για τους άνδρες και τα 65 για τις κυρίες.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: όμως και των κοινωνικών γεγονότων, ουκαστήν αριθμός. Και πρώτα απ' όλα με την εθνική στάρ, την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Δεν μπορεί να ζήσει καμιά κοινωνία χωρίς άρτων και θεάματα. Και φυσικά ο γάμος μιας αγαπημένης στο πολύ κοινό ηθοποιού με έναν επίσης συμπαθή πρωταγωνιστή αποτελεί αναμφισβήτητα θέαμα, έστω και εκ του μακρόθεν ορόμενων. Από πολλές μέρες είχαν αναγγελθεί οι γάμοι της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ ότι θα τελεστούν στους Δελφούς στις 18 Ιανουαρίου. Οι εφημερίδες δημοσίευσαν κατεβατά γιατί το θέμα τραβούσε και το αναγνωστικό κοινό διψούσε για λεπτομέρειες. Ήταν λοιπόν οι τυχεροί καλεσμένοι 150 που βρέθηκαν στον Άγιο Νικόλαιο των Δελφών και μάλλον περισσότεροι παρευρεθέντες το ίδιο βράδυ στο ξενοδοχείο Βουζά, όπου με αραχοβήτικο γλέντι γιορτάστηκε το ευτυχές γεγονός. Νταούλια και κλαρίνα σκορπούσαν τους λαϊκούς σκοπούς, ενώ προσφέρθηκε άφθονο κοκορέτσι, αρνιά σούβλας, φέτα παρνασού και μπακλαβάδες. Όλοι οι κάτοικοι των Δελφών, όπως ήταν επόμενο, βρίσκονταν στον δρόμο από το πρωί και το βράδυ φωταγωγήθηκε η πόλη. Η Αλίκη είχε φτάσει τα ξημερώματα με τον ιδιοκτήτη Τζάγκουαρ και αμέσως αποσύρθηκε στο διαμέρισμα αριθμός 50 του ξενοδοχείου μαζί με δύο ξαδέλφες της. Κρατήθηκε το έθιμο που θέλει η νύφη να μην συναντάει τον γαμπρό την παραμονή του γάμου και έτσι δεν συναντήθηκε με τον Μιχαήλ που είχε φτάσει νωρίτερα και αναποβόταν στο 402 δωμάτιο του ξενοδοχείου. Η Αλίκη ξύπνησε στη μία το μεσημέρι και αμέσως άρχισε το στόλισμα που κράτησε μέχρι τις 4 το απόγευμα. Η Αλίκη φορούσε μακρύ, νηφικό, μοντέλο του Ζινασί, ραμμένο στο ραπτικό οίκο Νίτσα από Σουά Σοβάζ, σε στυλ αμπέρ με ουρά και πέπλο. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε κότσο και στολισμένα με ορχιδέες. Στην εκκλησία την οδήγησε ο αδερφός της. 60 χωροφύλακες τηρούσαν την τάξη στην εκκλησία. Η μητέρα της νύφης και οι γονείς του γαμπρού ήταν συγκινημένοι. Γαμπρός και νύφη, ψυχρεμότατοι. Δύο ιερείς και ο βοηθός του επισκόπου Άμφισσας. Καλεσμένοι ηθοποιοί όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, Χρήστος Τσαγανέας, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Πάρις, ο Αλέκος Ακελάριος και πολλοί άλλοι. Η Αλίκη έκοψε την τούρτα στο ξενοδοχείο Βουζά και προσφέρθηκε σαμπάνια. Όταν ύψωσε το ποτήρι της για να ευχαριστήσει για τις ευχές, η νύφη συγκινήθηκε και ξέσπασε σε λυγμούς. Το ζεύγος αποσύρθηκε στο διαμέρισμά του μέχρι τις 9, οπότε και άρχισε το αραχοβήτικο γλέντι. Η Αλίκη φορούσε πράσινη τουαλέτα και ντυμένη με παγέτες. Έφαγαν και χόρεψαν 200 περίπου άτομα. Η Αλίκη και ο Δημήτρης χόρεψαν ένα σόλο μπάλο. Οι γάμοι έγιναν Δευτέρα και την επομένη επέστρεψαν για να εμφανιστούν το βράδυ στο θέατρο Κεντρικών, όπου πρωταγωνιστούσαν στην Κολόμπ. Οι εφημερίδες έγραφαν ότι θα προσφέρουν μια ασημένια μπομπονιέρα στους θεατές. Παράνυφοι ήταν ο θεατρικός επιχειρηματίας Τάκης Μακρύδης και η κινηματογραφική παραγωγή Δαμασκηνός Μιχαηλίδης. Έτσι κάπως τελείωσε αυτός ο παραμυθένιος γάμος που οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες είχαν την τύχη να τον δουν και στο ζουρνάλ των κινηματογράφων λίγες μέρες μετά, αφού ήταν πολλοί εκείνοι που πήγαιναν να δουν την ταινία Top Capi του Ντασέν με τη Μελίνα Μερκούρη, τον Πίτερ Ουστίνοφ και τον Μαξιμίλιαν Σελ ή Τα κορίτσια για φίλημα του Δαλιανίδη, μια έχρωμη ταινία, CinemaScope, που είχε γυρίσει ο Φίνος.

έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Κώστα τον Μουσούρη, τίμησα δήμαρχος της Αθήνας, ο Γεώργιος Πλητάς, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων, ο Δημήτριος Κουζές, σε μια εκδήλωση που οργανώθηκε στα πλαίσια της παραστάσεως του έργου «Οι τρεις αδελφές του Τσέχου», το οποίο ανέβασε ο Θίασος Μουσούρη στο Θέατρο Αθηνών. Γενικά το θέατρο βρισκόταν εκείνη την εποχή σε άνθηση. Πολλά αξιόλογα έργα παίζονταν από τους αθηναϊκούς θειάσους και οι θεατρόφιλοι απολάμβαναν παραστάσεις για τις οποίες εγγράφονται εγκομιαστικά σχόλια. Δεν είχε περάσει πολύ καιρός που οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες είχαν απολαύσει την Έλλη Λαμπέτη στο θέατρο Διονύσια, στο έργο «Ξυπόλυτη στο πάρκο», που άρεσε πάρα πολύ. Ενώ ο καλλιτεχνικός οργανισμός Προσκήνιο, υπό τον Αλέξη Σολωμό, ετοίμαζε την επίσημη πρώτη του έργου του Φραγκίσκου Βέντεκιτ, «Λούλου», στο θέατρο Βεάκη, με την Άννα Φόνσου, τον Γιάννη Αργύρη, τον Ανδρέα Φιλιππίδη, τον Νίκο Κούρκουλο, τον Δημήτρη Καλυβοκά, τον Λαβρέντη Διανέλο. Στις αρχές του Φλεβάρι, στο θέατρο Διονύσια, ανέβηκε το έργο του Τένεσι Ουίλιαμς, «Λεωφορείων ο Πόθος», με την ασύγκριτη Έλλη Λαμπέτη, τον νεαρό Κώστα Καρά, την Νίκη Τριανταφυλλίδη, τον Στέλιο Καπάτο, τον Βαγγέλη Καζάν, τον Σπύρο Καμπάνη, τον Γιώργο Μαρίνο, έναν θαυμάσιο νέο τραγουδιστή και ηθοποιό, και τον Δήμο Σαρένιο. Έλα όμως που στη ζωή καμιά φορά το παραμύθι της τακτοπούτας γίνεται πραγματικότητα και ένας πρίγκιπας παντρεύεται μια κοινή θνητή. Και όταν ένας πρίγκιπας παντρεύεται μια κοινή θνητή, προκαλεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρχίζει το ξετύλιγμα ενός παραμυθιού που εξάπτει και δικαιολογημένα αυτό που λέμε τη λαϊκή φαντασία. Οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες λοιπόν υπήρξαν μάρτυρες ενός τέτοιου γάμου στις 9 Φεβρουαρίου του 1965, αν και αυτός έγινε σε αυστηρά οικογενειακό περιβάλλον, στο παρεκκλήσι των ανακτόρων των Αθηνών.

Οι εφημερίδες έδωσαν αρκετές περιγραφές. Αποκάλυψαν πολλά μυστικά του τρυφερίου ιδηλίου του πρίγκιπα Μιχαήλ και της Μαρίνας Καρέλα και το δημόσιο αίσθημα πήρε μια μεγάλη ικανοποίηση, γιατί η νύφη μπορεί να ήταν βέβαια μια πλούσια κοπέλα, κόρη του γνωστού βιομήχανου Θεόδωρου Καρέλα, αλλά δεν έπαβε να είναι μια όχι γαλαζοαίματη, κοινή θνητή, και αυτό μετρούσε, αφού για μια ακόμη φορά μετά το ιδύλιο του Αλέξανδρου και της Ασπασίας Μάνου, ο έρωτας είχε νικήσει την αυστηρή παλατιανή εθιμοτυπία και τους τύπους που ακολουθούσαν με τα ευλαβίας οι βασιλικές οικογένειες. Ο Μιχαήλ ήταν ο τρίτος στη σειρά της διαδοχής του θρόνου, γι' αυτό και χρειάστηκε να πάρει ειδική άδεια από το βασιλιά για να παντρευτεί τη Μαρίνα, που δεν ήταν γαλαζοαίματη. Παράλληλα, υποχρεώθηκε σε παρέτηση του δικαιώματος να βασιλεύσει στον ελληνικό θρόνο. Ο Μιχαήλ θεωρείται ένας από τους πιο πλούσιους πρίγκιπες της Ευρώπης, γιατί είχε κληρονομήσει μεγάλη περιουσία από τη μητέρα του, τη Γαλλίδα πριγκίπισσα Φρανσίσκη ντε Γκιζ. Η Μαρίνα ήταν και αυτή βέβαια μια πλούσια κοπέλα. Τους είχε ενώσει όμως όχι ο πλούτος, αλλά η πνευματική συγγένεια. Ο Μιχαήλ, που ήταν γεννημένος το 1939, έτρεφε μεγάλη αγάπη για τα γράμματα και η Μαρίνα για την τέχνη. Πατέρας του Μιχαήλ ήταν ο Χριστόφορος, γιος του Γεωργίου του Πρώτου. Είχε πεθάνει όταν ο Μιχαήλ ήταν μόλις ενός έτους. Ο μικρός πρίγκιπας είχε την ατυχία να μείνει ορφανός και από μητέρα σε ηλικία μόλις 14 ετών, και από τότε ζούσε με τον αδελφό της μητέρας του Κόμητα των Παρισίων. Η Μαρίνα ήταν γεννημένη το 1940. Είχε πάει στη σχολή Φίλτσου, της άρεσε το σχέδιο και τα πρώτα μαθήματα τα είχε πάρει από τον Γιάννη Τσαρούχη. Βρέθηκε επίσης κάποια μέρα στο εργαστήρι σπουδαστήριο καλών τεχνών, τον Τέτσι Βακαλό, από το 1961 πήγε στο Παρίσι, στη σχολή καλοτεχνών, ενώ ακολούθησε η Βιέννη, όπου σπούδασε ζωγραφική. Όταν μετά δύο χρόνια γύρισε στην Αθήνα, ο Δημήτρης Χόρν της πρότεινε να φτιάξει τα κουστούμια για την παράσταση του έργου του Τουρζάκη, Θωμάς ο Δίψυχος. Και μέσα σε μια νύχτα, η ταλαντούχος Μαρίνα ετοίμασε 100 μακέτες. Έτσι γεννήθηκε μια νέα σκηνογράφος. Το 1963, που ανέβηκε στο θέατρο Κεντρικών το ημερολόγιο Νοστρελού, του Γκόγκολ με τον Δημήτρη Χόρν, η κριτική έγραφε ότι δύο είναι οι πρωταγωνιστές, ο Χόρν με το μονόλογο και η Μαρίνα Καρέλα με το εντυπωσιακό σκηνικό. Το ζεύγος των νεονύμφων επρόκειτο να μείνει στην Ελλάδα, στην έπαυλη Παπαστράτου, στην Εκάλη, όπου ο Μιχαήλ ζούσε μόνος από τον καιρό που είχε έρθει στην Ελλάδα και ετοίμαζε μάλιστα το διδακτορικό του στο δίπλωμα από την Πάντιο.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Γεια.
1: Ο Αποστολής.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
2: Να είσαι καλά.
1: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση στεφάνου λόγω της 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
3: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός, ο Στάι, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πηγαθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια και όλος εμποναμά τους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγήσεις των νοσοκομείων στην Οβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαν εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους συμμετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάτω.
2: Τώρα τι με πεις να μου πεις? Ματάκι.
4: Όχι, λέω.
2: Τι είναι αυτό τώρα?
4: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
2: Γραμμένα τα έχεις?
4: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
2: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
4: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου να προσφέρουμε τα.
2: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουνε.
5: Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω.
2: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
2: Ναι, που είχε ώρα θέλετε, εσείς άλλη ώρα θέλετε?
5: Όχι, αφού.
2: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα?
5: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μας απαγορεύουν εκδηλώσεις στα πανεπιστήμια. Προσπαθούν να μας φημώσουν. Μένουμε δύο ώρες στο τηλέφωνο που δύο πράγματα για τις δυτικές εκλογές. Δεν είναι δουλειά αυτή.
2: Επέστα, ρε φίλε.
5: Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει. Στις 13 Μάη θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
2: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφαγκανάκης επιτέλους?
5: Όχι, άλλα.
2: Όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει? Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
5: Τα γαρίφαλα του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί στις 13 Μάη θα ξαναβγεί πρώτη δύναμη πανελλαδικά η προσπουδαστική κίνηση εργασίας. Λοιπόν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την παράταξη της ΔΑΠ. Λέω.
2: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά?
5: Όχι, αυτό θα γίνει.
2: Σα σιγουράκι το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
5: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
2: Wow, λοιπόν. Αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλέουν οι φοιτητές.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Όχι,
2: αυτό
5: είναι την αναθεώρηση του άρθρου 16.
2: Α, το είπε και αυτό,
5: θα
2: ναι.
5: Έρθει να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
2: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Είναι πανεπιστήμιο αυτό?
5: Να διαλύσει ό,τι έχουμε καταστήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πασπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους. Θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας, θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές του δέσμου μας, που γεννά εγκλήματα. Όπως...
2: Ωραίος, μου αρέσει. Δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
5: Εσύ Αποστόλη, εντάξει. Στούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε την

0: Λέγεται.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
0: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε, θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
1: Συγγνώμη, τι.
0: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
1: Περιμένετε.
0: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
1: Αυτόν τον αριθμό.
0: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
2: Άντερ, το σήκωσε, αν σε παίρνω το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
0: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
2: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
3: Και χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
3: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
3: Αδυναμία.
4: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
2: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ο Κώστας.
2: Όχι, ρε.
0: Η Ντόρα. Δεν ξέρω, και εγώ λέγονται πολλά.
2: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήτανε η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτσο.
4: Διαγωγή Κοσμία.
5: Τρελοκόριτσο, μη ζητάς πολλά.
2: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τά.
0: Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
0: Καλησπέρα.
6: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά είμαι.
6: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
0: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
6: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έφλε.
6: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
0: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
6: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στο μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
0: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
7: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
6: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό, αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια, ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω λαός, ελευθεριά.
0: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
6: Γιατί ψηφίσανε, ψοπολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
0: Ναι, είναι.

0: Γιάννη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε, καλώς?
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε?
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει «Το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες Τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και Τζογλάνια».

0: έπεσε και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην ανυψωθεί το πνευματικό και το επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς σαν διαφωτιστική δουλειά και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια, έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και τον οποίο απαντάει αυτή «Μα εγώ δεν μίλησα, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει ρε. Εχθές στο Studio 4 έχει λέει αποταμίευση λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία λέει αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου που βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη όμως, θυμάμαι, οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι.
3: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Όχι. Επειδή ο Τσίπρας
3: διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα και γι' αυτό.
3: Να μωρέ, και το κρατάγαν έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα Μαξίμου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό. Το βρε μαλακισμένο όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να αρθείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνει είναι να τις κλείσουν οι τράπεζες. Εσάς θα τις κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια που πριν το ράσεμε.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις, σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα, θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε, σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω, έχω 150 ευρώ και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό, αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλεγε.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
1: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
0: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
1: Τι θα βάλουμε εμείς?
0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα. Δηλαδή, δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί, απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου.
1: Εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Α, κάτι έχω χάσει. Ναι, θα το βάλουμε.
0: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου. Έχει μείνει πολύ.
1: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι. Κρίμα είναι.
0: Κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
1: Ναι,
0: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
1: Θα δούμε το όλα. Ναι, τι είναι, δήμαρχος είμαι εγώ.
0: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα, γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
1: Πού το δώσαμε το Κούν?
0: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό.
1: Το Χόρν.
0: Και το κέρδισε μια κυρία.
1: Το Χόρν.
0: Α, το Χόρν, το Χόρν.
1: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
0: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
1: Τι ωραία.
2: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
1: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
2: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους.
1: Πάρα
2: να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ναι, τσιτσιτσιτσιτσιτ, το χάτζε. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω ρε πούστη μου και χάσαμε τη Λευκάδα.
1: Πάπα.
3: Ένα ντρόουν ξένης χώρας το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
2: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να σώσω με τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστασα έχω.
4: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
1: Έλα.
5: Έχει δίκιο Κλειωμένης. Την αλήθεια έλεγε.
4: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
5: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
1: Τι έπαθες?
5: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέως. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
1: Να το. Και εγώ πήγα, έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
5: Είδες, γι' αυτό βγάζουν να βγει να τα πει και η Λουκά.
1: Παράλογο, έτσι, δεν είναι παράλογο.
5: Η Λουκά πήρε.
1: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
5: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
1: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός, άστο.
5: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Metallica.
1: Εκεί οι διοργανωτές, πώς ήρθαν αυτοί εδώ, κάποιος έφερε?
5: Οι αίρες του σατανά, αυτοί που τους
1: έφερε. Ποιος έφερε, χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
5: Έτσι, είναι σατανιστές, είναι σαν τους δικούς μας που πάνε μεγάλα παιδάκι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
4: Είστε όασπη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπεις, το ξέρεις?
1: Από τις Άλπεις ή από τις Άλπικες?
4: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
6: Τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
1: Είναι αυτό που λέει βγάλει το μαντίλι από τα μαλλιά. Από τα μαλλιά.
6: Βγάλε το μαντίλι.
5: Από τα μαλλιά.
6: Από τα μαλλιά.
7: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλοι είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
1: Και καλά κάναμε.
7: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
1: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, καθήκαμε.
7: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO? Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά? Υποτάσσουμε ο Ομπάμα βρε και το...
1: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
7: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει δεν είναι σοβαρά.
1: Τα ψηφούν, κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
7: Δεν λέει από κάτω.
1: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε, θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
8: Γεια σου Απόστολε, είσαι καλά?
1: Γεια σου φίλε, είμαι καλά.
8: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
9: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
8: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο παιδιά που το αναδεικνύεται αυτά στην εκπομπή.
1: Να είστε καλά.
8: Και ευχαριστούμε για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
10: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδράκης σε 4 μέρες. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
8: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
1: Με την καλή έννοια.
8: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
1: Α, εντάξει.
8: Δεν μιλάω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι, ναι.
11: Η Ελένη Λουκά.
1: Άντε παιδί μου, ανησύχησα και λέω, δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πέστα, που κάποιο να τα πει όμω.
1: Του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά, του διαβόλου.
0: Τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80, 97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι
1: και πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι αποστολή. Δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ό,τι μπορούμε
1: Ελλάδος.
0: Κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει. Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά. Να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας,
0: πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης, τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεωμένη τάχετε. Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχει τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόρη.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα. Παίζουμε και τον Κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζει άκρη, σε κλεινώ. Δεν μπορώ, με κουράζει.
4: Ναι, και
0: εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Μπαντιράκι από το άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί δεν ήμουν φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει, θα γυρίζει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, για... παγαμίσια τα καλά.
5: Μη κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε?
5: Ναι, μη κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω, με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταϊό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό?
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη Δραχμή και θεωρώ ότι είναι για σας αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά
6: και
0: να το πάρεις.
6: Δείτε, παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περιμένει κάποιος ότι θα καταλάβεις κάτι παραπάνω γενικώς. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
6: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.

0: Θα ήθελα να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει, έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κοίτα έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα τον ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Τέτοια συγκεκριμένα αυτό. Πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε, εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Η χαχόλη από κάτω του τρώναμάσιτο λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη, πλήρη και...
0: Βγάλτη τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτη.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Το αφήνω πάνω σε αποστολή.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φίλε, είδες καθόλου εκεί τη CIA κοσιώνει τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φίλε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτοί. Τώρα, σκέψου, ρε φίλε, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σαν τη Σία, πρέπει να είσαι ηλίθια, πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φίλε, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου δηλαδή,
5: συμπάσχω. Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Αποστόλη μου, γεια σου.
0: Γεια σου.
8: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
0: Με ποιον?
8: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
0: Ναι.
8: Άμα την πάτησα.
0: Γιατί?
8: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
0: Είχε ρεματιά, ναι. Από... Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
8: Μπράβο.
9: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
10: Σας ευχαριστώ.
8: Τώρα το κατάλαβα, γιατί τρόμαξα.
0: Ναι.
8: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι βάτε όλε. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο άλλος ο καλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κρίμα το επίθετο. Και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχες το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, έχει, εντάξει. Έχει, μην ανησυχείτε.
8: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξανε.
0: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
11: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν εχθές να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
8: Κάρτες και Μέιντεν.
0: Δεν έχω εισιτήριο. Αν κάποιος θέλει κάτι να μου δωρήσει, ευχαρίστως.
8: Ρε μαλάκα, δεν είναι εισιτήριο, σου στείλουμε ένα. Πώς κάνεις έτσι?
0: Δεν έχω, αλήθεια.
8: Υπάρχουν όμως, άμα θες. Μην είσαι έτσι, και στο λεφτά βγάζεις.
0: Τι υπάρχουν, με 300 ευρώ υπάρχουν.
8: Αλήθεια.
0: Ναι.
8: Ω, καλό μαλάκα. Εγώ με ένα κατοστάρικο που το έχω πάρει, το δίνω 2,50 μαυραγωρίθηκα.
0: Καλώς μαλάκα, σε μπράβο. Με ένα κατοστάρικο και εγώ θα ερχόμουν, θα κάνω το μάγκα, μπράβο.
8: Θα σου πω, κάτι ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
0: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήταν.
12: Εμείς χαπάμε στα έργα.
13: Γεια σου, Αποστολή.
0: Γεια σου, λέει.
13: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
13: Έχω ένα λεπτό για να διαφημίσω μια παράσταση.
0: Για πες λίγο, με ενδιαφέρει αυτό που λες.
13: Πριν δώσω όμως τηλέφωνα και διευθύνσεις και όλα αυτά, θέλω να πω στα σοβαρά δύο πράγματα, γιατί όσο και να μην έχεις ανάγκη με τέτοια πορεία, να μην έχετε ανάγκη από καλά λόγια, εγώ θέλω να τα πω, γιατί τις τελευταίες 5-6 μέρες που μας καλούν στο τηλέφωνο στο σύλλογο για να μάθουν πληροφορίες για την παράσταση, εισπράττουμε την καλή διάθεση και την άβρα και την εμπιστοσύνη, την οποία προφανώς έχετε χτίσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Α, για πες, τι λένε.
13: Δύο κοπέλες μου είπαν, εγώ προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι είναι ένας προάβλιος χώρος σαν θερινός κινηματογράφος και μου λέει, μη μας λες άλλα, βάλε μας ο Κλαδόν. Ένα άλλο παλικάρι μου λέει, και στη χωματερή δίπλα θα ήσασταν και εγώ θα ερχόμουν. Ένα άλλο παιδί μου λέει, προσπαθώ όλο το χειμώνα να πάω να τον δω, αλλά επειδή δουλεύω εδώ Ανατολική Αττική και είναι κέντρο, δεν προλάβαινα λέει τις Τετάρτες και θα έρθω τώρα. Και πολλά τέτοια, αυτό που σου λέω ότι το έχετε χτίσει εσείς, και έτσι το εισπράττουμε εμέσως και εμείς.
0: Τέλεια.
13: Με εμπιστοσύνη και του κόσμου την καλή διάθεση να κατέβει στην παράσταση. Λοιπόν,
0: μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω όμως με αυτά και με αυτά ποια παράσταση θες να διαφημίσεις. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
13: Αποστόλης Βαφαγιάννης and the Τσόλια Band, την Αρτέμιλα, στη Λούτσα, στη Βραβρώνα, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι μέσα. Και
0: τι
13: η Λούτσα και η Αρτέμιλα και η Βραβρώνα.
0: Για πες, έκπληξη μου κάνει αυτό που λες. Πότε είναι?
13: 30 Μαΐου, Σαββατόβραδο, στις 9 η ώρα ξεκινάμε. Το τηλέφωνο πάρτε μολύβι για περισσότερες πληροφορίες είναι 6-9-3-2-4-40-9-50. Στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Στη Βραβρώνα μας γνωρίζουν, τώρα θα μας μάρθουν και από άλλες περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από την Κίζη, έρχονται και από το Χαλάνδρι. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις όμορφες στιγμές και για το Σύλλογο και για εσένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άντε, να έρθουμε ρε παιδάκι, να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά.
13: Εσύ τα αποφάσεις τελικά, θα έρθει.
0: Φτιάχνω το πρόγραμμά μου.
13: Εντάξει, για δες το.
0: Κάπου θα το στριμώξω.
10: Αποστόλη,
0: έλα.
10: Από Χανιά, θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
0: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα, ωραία, εντάξει.
10: Ναι, μερακλείδικα, πολύ μερακλείδικα, εντάξει.
0: Οκ, okay, να το δούμε.
10: Ναι,
0: ναι, χαρά σου, κουράγιος.
14: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
14: Ευστάθιος.
0: Στάθη.
14: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
0: Θα πας.
14: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
0: Μάλιστα.
14: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά?
14: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
0: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
14: Α, ναι, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά?
14: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
0: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
14: Μα γι' αυτό είσαι μπέμπης ακόμη.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
14: 87.
0: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
14: Ο παρών, ο ομιλών.
0: Α, 87 ομιλών. Είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
14: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
0: Ναι, ξέρω τι σειρά.
14: 34,
0: ναι.
14: 33, 22,
0: 38.

0: Τίποτα, τραγούδι.
1: 8 και 8 με 16. Να φας τον γερομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
0: Να.
1: Γεια σας.
0: Έλα, γεια.
1: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
0: Εντάξει.
1: Σου πρόσεξε το.
0: Οκ. Okay.
1: Στρίψιμο, καλημέρα.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φίλε.
2: Έλα, θα ακούμε την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως μαλακώνει. Έτσι.
0: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
2: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, κάνε άλλη μια φορά γιατί άγελα, ας πούμε, καμιά μέρα.
0: Όχι, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
2: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει. Άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
0: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε. Να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
2: Αυτό κάνουμε.
0: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Χαιρετίζω για το γιο μου.
0: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
2: Ναι, αυτός.
0: Το παιδί που μεγαλώνεις.
2: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
3: Σε μουά, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ, κρυωμένη είσαι?
3: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καπνίζω.
0: Τι καπνίζεις?
3: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
0: Κανονικό ή άσφερο?
3: Εσένα τι σε νοιάζει?
0: Τίποτα, επειδή είσαι παιδί γι' αυτό.
3: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
0: Αυτό πώς προκύψανε τώρα.
3: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Δεν καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
0: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
3: Και τι σημαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
0: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε εκεί ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
3: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
4: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα, φιλέ.
4: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις, με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Εύχομαι τα παιδιά από το Ανατολικό Λονδίνο, καταλαβαίνεις για ποιους μιλάω, τα οποία μεγαλώσανε μέσα από την εργατική τάξη και κάποτε μετά στις συναυλίες τους πηγαίναν οι εργάτες, θα πούνε τίποτα για την Παλαιστίνη. Γιατί οι Iron Maiden έχουν εμφανιστεί με μαντήλες. Εύχομαι οι Iron Maiden που είναι κάτι σαφές, πιο πολιτικοποιημένο και κοινωνικοποιημένο ως Μετάλλικα, να πούνε κάτι και εύχομαι και το κοινό να είναι λίγο καλύτερο. Τιμήσω ο Roger Waters, τιμήσω ο Bruce Springsteen, τιμήσω τους Rage Against the Machine και τους όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και πολιτική.
2: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να είσαι στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
2: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτά πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε της πουτάνας, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
0: Δημοψήφισμα, να κάνουμε δημοψήφισμα.
2: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
0: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
2: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάς. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
0: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
5: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
2: Τσίπρα, δαγκωτό.
6: Από τη μια τα καδάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες, κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδό.
0: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
6: Αν δείχνει η Τουρκιά, τι νερόβραστο το πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
0: Άσε με παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
6: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδό.
0: Άσε τώρα τους κομπλεξικούς εκεί τις ζηλιάρδες.
6: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουμε. Οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
0: εκεί
6: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό.
0: Α,
6: ότι
0: δεν αμνούν.
6: Η πύργη της Βαβέλη είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστικούς.
0: Α, εγώ και αποψούλα. Α, και άποψη.
6: Να τα δεχτεί όλα, να τον τα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ.
0: Να.
6: Πώς θα κάνει.
0: Και χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
6: Κοσμάσε το λό εκεί.
0: Αποστόλη εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Γεια, καλά.
0: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
1: Πώς?
0: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν, έκαναν λάθος.
1: Α, μάλιστα.
2: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
3: Μπράβο!
0: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
1: Αχα.
4: Γεια σας Αποστόλη.
1: Γεια.
4: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Εγώ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.
5: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
4: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λύση ο Χοντούν από τις ιστορίες. Και λέω κι εγώ, αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψήφισε στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία και τα λοιπά και τα λοιπά και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει βέβαια, ξέρεις που.
1: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
1: Εκεί έπρεπε.
4: Αν μου πήγα όμως εκεί που είναι η ορφή.
7: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
7: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάσκουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουν και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
8: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
8: Σε μιλάμε καύλα, ε.
1: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
8: Μεγάλη καύλα.
1: Δεν χορταίνομαι.
8: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν αυτά στο Βραχάτι. Δεν πέσει.
1: Γιατί, παιδί μου, να πας στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
8: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σαν λεφένια. Καλά, ο Ταρίφα μιλάμε μεγάλο μαλάκα, έτσι.
1: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκετε πίσω από την πλάτη του.
8: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
8: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και εσύ και ο Θήμιος μας κάνει τη ζωή πιο ωραία.
9: Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
1: Έτσι το λέω απ' έξω, δεν παίρνει χαμπάρι.
9: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δεις τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
1: Αχα.
9: Λοιπόν, πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
10: Κουκουέ δαγκωτό.
9: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
10: Everyday μαλακία.
11: Ο Αποστόλης.
1: Ο Αποστόλης.
11: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλάκα εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
1: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
11: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μας φτάσει τα νεύρα.
1: Αυτό ο σκοπός.
11: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
1: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και η ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
11: Εντάξει.
1: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
11: Βέβαια.
1: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
12: Αποστόλη, καλησπέρα αγόρι μου.
1: Καλησπέρα.
12: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ σαν μάνα και σαν γιαγιά ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είναι συγκλονισμένη.
1: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
12: Το ξέρω δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι η αγέροχη κλήτικη νεολαία μας, να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, έτσι θα βγει ο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
1: Να πας.
13: Ωραία. Στο καλό.
14: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
14: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και πλήττω. Καλησπέρα, Αποστολή.

0: Είναι προκαταβολικά.
1: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
0: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
2: Έχει το ηγέτη.
0: Εντάξει.
2: Γιατί δεν βλέπω να το λένε, κόκκινο πάρα πολύ.
0: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
3: Έλα ρε Μουσόλη.
0: Έλα.
3: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
0: Ξέρω.
3: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
0: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
3: Από υποδομές σκίζουμε εδώ. Θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να κάτι. Τώρα εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την Ιερά Οδό, το χάρτη γύρω γύρω που
0: σκέφτομαι. Α, αυτά είναι ρε παιδί μου, αυτά, κάτσε λίγο να χαζεύεις την Ιερά Οδό να το χαρείς.
3: Χαζεύω λίγο να δω μην πιάσει και φόκο.
0: Οι άλλοι μίζεροι στην Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου, έλα σε παρακαλώ.
3: Θέλω να σου ερωτήσω το εξής, εντάξει όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, Ιερά Οδό, Ελευσίνια, μυστήρια, μεγάλο αυτό.
0: Πολύ μυστήρια.
3: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν, γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
0: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
3: Πούντο.
0: Να το.
3: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
0: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
3: 25 εκατομμύρια.
0: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
3: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
0: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
3: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα, ψάχνω.
0: Σε πιστεύω.
3: 25 εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
0: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
3: Μα έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
0: Ναι, ναι, έτσι πάει.
4: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα κομμενικά του.
0: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
4: Έλατε.
0: Δηλαδή, ό,τι να είναι ακούμε πια.
5: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστός παριστάμενος υπουργός υγείας, θα παραδώσουν στους διαδόχους μας το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
4: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη της γραβάτας του Τσίπρα. Δηλαδή μια ζωή με τις μαλακίες, ας πούμε. Με την ουσία τίποτα.
0: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώς.
6: Γκόμενα έχει. Τα ρήφας εδώ. Μην πεις το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
0: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
6: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
0: Δεν το ξέρω.
6: Όταν πεις, μη φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
7: Γεια σου, με τη μία.
0: Ναι, γεια, τι θες.
7: Είμαι ηχολήπτης.
0: Έλα.
7: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτός την κανονίζει μάλλον.
0: Όπα.
7: Όπα.
0: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
7: Να ξέρεις, μου το στείλε άλλος ακροατής.
0: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή και την έχει γλυκάνει.
7: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
0: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
7: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
0: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
8: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
9: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιοκουμούνια, είσαι το...
0: Εσύ έστειλες στον ντρόουν.
9: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
0: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
9: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
0: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι.
9: Κίνηση.
0: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
9: Είμαι παντρεμένη.
0: Άσε τα με τον Κλειωμένη, είσαι παντρεμένη.
9: Ποιο
0: άλλο είσαι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων.
9: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
0: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Οι παντρεμένοι.
9: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπαμε να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
0: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
9: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
0: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
9: Έχω πόλεμο.
0: Με τι?
9: Είσαι το τέλος σου του.
0: Με τι πολεμάς, λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
9: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
0: Στο γουδί στην κόλαση.
9: Του φέκι.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
9: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει. Δεν τρέπεσαι.
0: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
9: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
0: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
10: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
9: Παλιό κουμούνι,

0: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
1: Κουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
0: Και ποιος έρχεται?
1: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
0: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
2: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί κάνουμε ένα διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική Ήπεθρο, βασισμένη σε αξίες και παραδόσεις που πιστεύουμε ότι δεν έχουν χαθεί.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες και να αποδείξουμε ότι κάπου εκεί έξω συνεχίζει και χτυπάει η καρδιά της πραγματικής Ελλάδος.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι κι αν είσαστε, όπου κι αν είσαστε, ό,τι κι αν κάνετε, γιατί ξεκινάει Σαββατοκύριακο. Ξέρω πολλοί δουλεύουν και σήμερα, πολλοί όμως είναι αυτοί που δεν εργάζονται και θα εκμεταλλευτούν αυτό το όμορφο διήμερο για να έρθουν πιο κοντά στη φύση. Εμείς ως εκπομπή είναι η μόνιμη εποδός αυτή, επαφή με τη φύση. Πάρτε τα παιδιά, πάρτε τα βουνά, δείχτε τους πως είναι τα δέντρα, πως είναι τα λουλούδια, πως είναι οι αγελάδες, πως είναι οι κότες. Για τα παιδιά των πόλεων δεν το ξέρουν ούτε αυτό. Νομίζουν ότι η κότα είναι αυτό το ροζ πράγμα που είναι στο κουτάκι, στο σούπερ μάρκετ. Μην γελάτε, έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί έχουμε φτάσει σαν κοινωνία. Δεν έχουμε πια ούτε κτηνοτρόφους, δεν έχουμε αγρότες. Έχουμε μαζευτεί 5 εκατομμύρια σε αυτό εδώ το τσιμεντοδάσος και άλλο 1 εκατομμύριο στο τσιμεντοδάσος της Θεσσαλονίκης. 90,1 παραπολιτικά μας ακούει το ένα τσιμεντοδάσος. 107,7 στάτους FM μας ακούει το μικρό τσιμεντοδάσος που πάει στα χνάρια τα δικά μας. Και να ξέρετε ότι εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ότι η ζωή δεν βρίσκεται στις πόλεις. Αυτό να το ξέρετε, γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας πούμε εδώ ότι όπως σε κάθε εκπομπή και σήμερα ισχύουν οι κληρώσεις στο 6936694641. Στέλνετε μήνυμα, ονοματεπώνυμο και περιοχή και παίρνετε μέρος στην κλήρωση για ένα Garmin Α300, το τελειότερο μηχάνημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων και όχι μόνο. Για όλους αυτούς που δεν είστε κυνηγοί και μας ακούτε, βρίσκει και το δικό σας σκυλάκι, δεν έχει ρατσισμούς, δεν πάει να πει ότι βρίσκει μόνο τα κυνηγόσκυλα. Είναι η συσκευή η οποία σας βοηθάει να μην χάσετε ποτέ το σκυλάκο σας, αν το βγάζετε χωρίς λουρί βόλτα και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να κυνηγήσει μια γάτα, μπορεί να το κυνηγήσει ένας άλλος σκύλος, μπορεί να περάσει τον δρόμο και μετά να μπορείτε να το βρείτε με τίποτα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το μηχάνημα, είναι το πιο αξιόπιστο που υπάρχει και εμείς σας το προσφέρουμε, αξίας 900 ευρώ, σας το προσφέρουμε δωρεάν ένα κάθε μήνα για τους ακρατές της εκπομπής, προσφορά της αντιπροσωπείας, επίσημα της αντιπροσωπείας της Garmin στην Ελλάδα. 90,1 παραπολιτικά FM, 107,7 στάτους FM Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία και όλοι οι σταθμοί της περιφέρειας που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα, για να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση σήμερα, γιατί έχουμε καλεσμένο. Έχουμε καλεσμένο έναν άνθρωπο που αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν μιλάμε αφρικανικές όπως είναι η Ελλάδα, για σοβαρές χώρες μιλάμε, αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα ήταν διάσημος. Θα τον προσκαλούσαν σε όλα τα πάνελ στα οποία θα θέλανε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πραγματικά, έχουν μάλλον πραγματικά πλάνα από το πώς λειτουργεί η φύση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφερε το Netflix της φύσης στους ελληνικούς υπολογιστές και στις τηλεοράσεις. Έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό, είναι σε πολύ λίγο μαζί, βάλτε καφέ και θα ακούσετε πράγματα και θάματα που γίνονται εκεί έξω και μόνο αν βάλεις μικροκάμερες μπορεί να τα δεις.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Μαμά ζω. Ο Σταύρος Φλώρος δεν χάνει το χαμόγελό του. Φωτογραφίες του από το νοσοκομείο μετά τον ακροτηριασμό του στον Άγιο Δομήνικο. Φεύγει σήμερα για Αμερική. Τέλος του Survivor. Ακύλα φέρτο, φωνάζει όλη η χώρα. Σήμερα ο μεγάλος τελικός στην ΕΡΤ με Ελλάδα και Κύπρο. Μυστήριο η πτώση στο κενό των δύο 17χρονων. Τα δύο κορίτσια είχαν καταναλώσει βότκα πριν το απονενοημένο διάβημα. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα σημειώματα, τα κινητά και οι τελευταίες ώρες. Αγωνία για τη γογόμαστρο Κώστα. Δίνει νέα μάχη για την υγεία της με την οικογένειά της στο πλευρό της. Συγγενείς και φίλοι εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι θα βγει ξανά νικήτρια. 7 σούπερ τροφές που καίνε το λίπος. Φρούτα, βρώμη, αυγά, λαχανικά, όσπρια, ξηρή καρπή και ψάρια για τούρμπο μεταβολισμό. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και σήμερα έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση ακόμη και στον τίτλο της εκπομπής, καθώς στόχαστρο βέβαια είναι και αυτό, αλλά είναι βαθύτερο, είναι αυτό που φέρνει, μεταφέρει τη μαγική εικόνα σε όλους μας, γιατί αυτό κάνουν οι κάμερες. Οι κάμερες ποιο σκοπό έχουν? Να κρατήσουν αναμνήσεις, να κρατήσουν αποκλειστικά γεγονότα, να κρατήσουν μοναδικές στιγμές και να τις μεταφέρουν όχι απλά στην τηλεόραση, στον υπολογιστή, αλλά να τις αποδικεύσεις κιόλας, να τις βλέπεις όποτε τις έχεις ανάγκη. Αυτό κάνει η κάμερα και αυτό κάνουν οι ντοκιμαντερίστες. Έτσι είναι η σωστή λέξη, δύσκολη, αλλά τη βρήκαμε. Και αυτή είναι και η δουλειά ενός Έλληνα. Έχουμε έναν Έλληνα, ο οποίος γυρίζει κυνηγετικές ταινίες. Ο μέσος κάφρος που ακούει την εκπομπή θα πει ναι, ο δολοφόνος τραβάει τον άλλο δολοφόνο που σκοτώνει τα πουλάκια. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Αν δεις την αρχή μόνο, δεν χρειάζεται να πας παρακάτω, την αρχή μόνο μιας ταινίας του Πέτρου Μουσούλη, γιατί γι' αυτόν μιλάμε, θα καταλάβεις ότι η προσέγγιση δεν έχει καμία σχέση με τη μέση φαντασίωση του κάθε άσχετου με το κυνήγι και την πραγματική επαφή με τη φύση. Ο Πέτρος παίρνει την κάμερά του, έχει και κουράγια, γυμνάζεται κιόλας, παίρνει την κάμερά του και ακολουθεί υπερδικοκυνηγούς, μπεκατσοκυνηγούς, γουρουνοκυνηγούς, μπαίνει μέσα στα πυκνά, γδέρνει το σώμα του, κάνει οτιδήποτε χρειάζεται για να πάρει τα πλάνα. Τώρα που υπάρχουν και τα ντρόν, θα πω και τα ντρόν σου δείχνει και από πάνω, όχι μόνο τη φάση του κυνηγίου, αλλά και την ομορφιά της ελληνικής υπαίθρου. Είναι αυτό που είπαμε, είναι αυτό που έχουμε χάσει. 5 εκατομμύρια εδώ και 1 εκατομμύριο Θεσσαλονίκη και 6 εκατομμύρια φυλακισμένοι. Τι έχουν μείνει? 4 εκατομμύρια ηλικιωμένοι, οι οποίοι διασκορπίζονται στην υπόλοιπη χώρα. Ο Πέτρος πηγαίνοντας εκεί μας θυμίζει ποια είναι η πραγματικότητα. Και τι άλλο έχει κάνει, θα το πούμε συνέχεια. Καλή σου ημέρα, Πέτρο.
3: Καλημέρα, Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
2: Δεν είναι καλή η πραγματικότητα
3: της εκπομπής σου.
2: Να είσαι καλά, την πραγματικότητα μεταφέρω. Πες μου εσύ πώς έφαγες τη φλασιά, να το πούμε, που στο λέει και η νεολαία, και πήρες την κάμερα και πήρες τα μουνά.
3: Εν έτη 2005-2006, πριν περίπου 20 χρόνια, επειδή μου άρεσε να κυνηγάω πολλές φορές μόνος με το σκύλο στα βουνά, έπαιρνα μαζί μου κάποια τότε ερασιτεχνική κάμερα μικρή, να βιντεοσκοπώ κάποιες προσωπικές στιγμές, τις οποίες είχα κρατήσει για τον εαυτό μου.
2: Να κρατήσει αυτήν την ομορφιά που έβλεπες.
3: Ακριβώς αυτό που περιέγραψες εσύ στην αρχή της εισαγωγής σου. Μετά ήρθε ο καιρός, ο οποίος αυτό το πράγμα έγινε λίγο πιο επαγγελματικό, προσπάθησα να κάνω πιο σωστά τη δουλειά αυτή για τον εαυτό μου πάντα, και σιγά σιγά ξεκίνησε αυτό το μικρόβιο, το οποίο προσπαθούσα κάποιες στιγμές να τις αποθανατίζω με την κάμερα. Αυτό ήρθε και έδεσε το 2007, όπου ξεκίνησα επίσημα τότε το προσωπικό μου, ας πούμε, επαγγελματικό σημείο, και μέχρι σήμερα κινούμαστε επαγγελματικά σχεδόν 20 χρόνια.
2: Είναι...
3: Απλά ξεκίνησε από το μικρόβιο του κυνηγίου, εννοείται, έτσι.
2: Γιατί του κυνηγίου, αλλά και την ανάγκη να κρατήσεις τις στιγμές. Αλλιώς δεν θα είχες εξελίξει.
3: Εννοείται αυτό, ναι. Εννοείται. Και να πω και κάτι άλλο που ξέχασα, σημαντικό, γιατί αυτό με έκανε, αυτό όλο είναι το πιο σημαντικό που ξέχασα και ζητάω συγγνώμη για κάτι. Με έκανε ένα σκύλος να το κάνω. Οι ικανότητες ενός σκύλου.
2: Σημαντικό αυτό, έτσι, που λες τώρα.
3: Δηλαδή οι ικανότητες του κυνηγόσκυλου που είχα τότε, ένα σέτερ αγγλικό, τον Μάρκ. Αυτός ο σκύλος ήταν κάτι εξαιρετικό, ο οποίος με έκανε να πιάσω κάμερα. Δηλαδή με ποια έννοια, ότι ναι, κυνηγούσα μπεκάτσες, έβλεπα τόσες πολύ όμορφες, τόσο πολύ όμορφες στιγμές, που είπα κάποια στιγμή να ξεκινήσω να τις αποθανατίζω. Όταν πήγε 3 χρονών, έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή, αυτό ήταν η αρχή. Γιατί ξέχασα το πιο σημαντικό σημείο που δεν θα έπρεπε.
2: Όχι, με τίποτα, γιατί αποδεικνύεις αυτό που λέμε, πόσο σημαντικός είναι ο σκύλος τελικά στη ζωή όλων, όχι μόνο του κυνηγού, που φαντάσου τι σε ανάγκασε να κάνεις, εντάξει, αυτό είναι
3: εκπληκτικό. Για μας ο σκύλος, το σκυλί στο κυνήγι, είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Έτσι, μας παρασέρνει να πηγαίνουμε στο κυνήγι, μας κάνει να χαιρόμαστε, περνάμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, δηλαδή θέλουμε να έχουμε σκυλιά τα οποία να είναι μέλη της οικογένειάς μας και τα προσέχουμε σαν να είναι μέλη της οικογένειάς μας.
2: Ναι, αυτή η ατάκα σου είναι και αφιερωμένη σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι οι κυνηγοί είναι οι κακοί στην εποχή της
3: κοινωνίας. Κοίταξε, Αντώνη, αυτό, να πω κάτι όμως, μπορεί να μην έχουν και άδικο, γιατί παντού υπάρχουν εξαιρέσεις.
2: Πάντα θα υπάρχουν. Εδώ στην εκπομπή αυτό το λέμε συνέχεια. Ένα 20%. Και το λέω, εντάξει, εγώ δεν το κρύβω, ένα 20% όπως σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλα τα χόμπι, σε όλες τις δραστηριότητες, δεν είναι σωστή.
3: 20%, να κρυφτούμε. Εντάξει, για μένα είναι λίγο υψηλό το
2: δίνω, εγώ επίτες, πάντα δίνω υψηλό ποσοστό. δεν δίνω 15 που λένε οι στατιστικές.
3: Θεωρώ ότι ο κοινόφιλος κυνηγός, έτσι, γιατί όταν ο άλλος δεν είναι κοινόφιλος, δεν είναι και στη ζωή του.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Ο κοινόφιλος κυνηγός, τα σκυλιά τα έχει, είναι μέλη της οικογένειάς του. Τέλος. Αυτό τα λέει όλα.
2: Μα δεν είναι από κάτι άλλο σκύλος. Αυτό είναι μέλος της οικογένειας.
3: Ναι, τέλος. Από ό,τι πέρα, ό,τι και να πούμε εμείς ή να πούνε κάποιοι άλλοι, είναι λάθος.
2: Και είναι λίγο. Πάμε τώρα όμως στο επόμενο βήμα. Γιατί γι' αυτό σε φωνάξαμε σήμερα. Εσύ λοιπόν είχες τις ταινίες σου. Γύρναγες ταινίες. Τις πούλαγες σε όσους ενδιαφέρονται και ήταν πάρα πολλοί αυτοί. Αλλά κάποια στιγμή διαπίστωσες ότι οι εποχές αλλάζουν. Και βλέποντας μια μέρα Netflix, να το πούμε έτσι λαϊκά, σκέφτηκες γιατί να μην φτιάξω το Handix. Και έκανες το βήμα το απίστευτο να φτιάξεις ένα Netflix με κυνηγετικές ταινίες. Αυτό δεν το είχε, όχι απλά δεν το είχε σκεφτεί κανένας, δεν τολμούσε να το βάλει στο μυαλό του ούτε καν σαν φαντασίωση. Και πέρασες σε αυτό το στάδιο στο οποίο από το κινητό του, από την τηλεόρασή του, από την οθόνη του υπολογιστή μπορεί ο άλλος όποια ώρα της ημέρας του τη δώσει, αν είναι συνδρομητή σου, να μπει μέσα και να απολαύσει κάτι πολύ όμορφο. Και αυτός είναι ο σκοπός.
3: Αντώνη, κοίταξε, το 2007 μέχρι το 2024 υπήρχε τεχνολογία του DVD. Και μάλιστα εμείς στην Ευρώπη είμαστε από τους τελευταίους, εγώ δηλαδή προσωπικά είμαι από τους τελευταίους που χρησιμοποίησε DVD από το 2018 και μετά 19, άρχισε να καταργείται το DVD στις ταινίες που βλέπουμε στο σινεμά και υπήρχε πλέον το ψηφιακό μέσο που ήταν, ας πούμε, οι διάφορες πλατφόρμες τύπου Netflix, που ξεκίνησε το Netflix. Το 2024 εγώ αυτό το γέννησα από τότε που βγήκε το Netflix το 2017-18, όπως το είπες και εσύ πολύ σωστά, μου ήρθε σαν ιδέα ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε αυτή την τεχνολογία να έχουμε μια πλατφόρμα η οποία να είναι streaming on demand και να μπορεί ο άλλος να βλέπει όποτε θέλει κάποια ταινία. Αλλά επειδή τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να πραγματοποιηθεί, το καθυστέρησα και μέχρι να βάλει και ο Έλληνας στο σπίτι του μια Smart TV. Είναι σημαντικό να υπάρχει Smart TV για να μπορέσει να υπάρχει μια διαφορά.
2: Αλλιώς δεν δουλεύει.
3: Ακριβώς. Οπότε όταν βγήκε το Netflix, εγώ σημείωσα τότε σε ένα χαρτί εδώ πέρα στο γραφείο μου ένα αντίστοιχο Netflix, το Handflix. Handflix. Όμως το 2024 που πήγα να πάρω, έκανα τότε όμως το λάθος και δεν κατοχύρωσα το domain. Οπότε το επόμενο στάδιο που μου ήρθε σαν ονομασία είναι το Handix. Handix.
2: Ναι.
3: Handix να θυμίζει λίγο Netflix και να είναι σχέση με το κυνήγι, να έχει σχέση με το κυνήγι. Οπότε έφτιαξα αυτή την πλατφόρμα, το Handix TV, στην οποία μέσα υπάρχουν όλες τις ταινίες από το 2007 μέχρι και σήμερα και μπαίνουν συνέχεια καινούριο υλικό, ώστε να μπορεί κάποιος να γραφτεί και να δει, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στο κινητό του, στο υπολογιστή του, στο Smart TV.
2: Όποια ώρα της ημέρας
3: όποια
2: μπορεί.
3: Όποια ώρα της ημέρας και ακριβώς. Και αυτό ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2025. Είμαστε περίπου στο 8 μήνες στον αέρα, αν δεν κάνω λάθος. Και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά, ευτυχώς, γιατί ο κόσμος το αγκάλιασε, μπορώ να πω.
2: Ήταν παρακινδυνευμένο αυτό που έκανες, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
2: Ξέρω ότι στοιχίζει πολλά χρήματα.
3: Ακριβώς. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο ελληνικό. Γιατί αν πάρουμε κάποιες πλατφόρμες που παίζουν ταινίες στο σινεμά, στο Netflix, κάποιες άλλες, αυτές είναι όλες τιμένες στο εξωτερικό. Μιλάμε για μεγάλα budget, για μεγάλα νούμερα. Εδώ στην Ελλάδα είναι η πρώτη πλατφόρμα streaming on demand που συνδρομητική, που υπάρχει και φτιάχτηκε το 2025 τον Σεπτέμβρη μήνα, βγήκε στον αέρα. Και είναι η δικιά μας στο Handix.
2: Κάνουμε μια μικρή απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή. Σε πολύ λίγο ξανά μαζί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμη, γι' αυτό σου το τόλμημα, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν λαθασμένο. Θα τα πούμε συνέχεια.
3: Έγινε, σε ευχαριστώ.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, είμαστε εδώ μαζί σας, ξημερώνει Σάββατο, ακόμη έξω είναι σκοτεινά, βέβαια έχει αρχίσει και μεγαλώνει η μέρα και αυτό μας αρέσει πολύ. Εκμεταλλευτείτε τη, βγείτε στην Ήπεθρο, βγείτε στη φύση, πάρτε και τα παιδιά μαζί σας και σήμερα σας έχω και μια άλλη πρόταση. Όταν δεν μπορείτε να βγείτε για κάποιο λόγο στη φύση, ούτε να πάρετε τα παιδιά μαζί, μπορείτε άφοβα να τους βάλετε στην τηλεόραση, στη μεγάλη πλέον Smart TV, να τους βάλετε να δουν κυνηγετική ταινία. Μην τρομάξτε, μην αρχίσουν οι μαμάδες και παθαίνουν ιστερίες, γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα ο οποίος γυρίζει κυνηγετικές ταινίες οι οποίες θυμίζουν ντοκιμαντέρ του το αείμνηστο του Αγγελόπουλου, που απλά αντί να ασχολείται με τους αντάρτες, ασχολείται με τους κυνηγούς, όπως το ακούτε. Είναι ανάλογου επίπεδου κινηματογραφικά οι ταινίες του. Καλή σου ημέρα, Πέτρο, και πάλι.
1: Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα.
0: Θέλω να συνεχίσω την κουβέντα μας, έφτιαξες το Handix. Μπαίνει ο άλλος μέσα. Πες μου κάτι, αν τώρα μας ακούει κάποιος, μπαίνει στην Google, αναζητάει Handix και έχει όλες τις πληροφορίες, έτσι δεν είναι, να δει πώς μπορεί να γραφτεί.
1: Ναι, υπάρχει το landing page, δηλαδή όπως εξηγεί το Handix ότι είναι μια πλατφόρμα on demand, ότι μπορεί να δει όλα αυτά που είπαμε και έχει κάνει μια περιήγηση, είναι ανοιχτή σε όλους το πώς λειτουργεί, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εκεί υπάρχουν τρία πακέτα τα οποία μπορεί να επιλέξει κάποιο τρίμηνο, εξάμηνο ή ετήσιο, να κάνει την εγγραφή του και από εκεί πέρα το ξεκλειδώνει όλες τις ταινίες και βλέπει σε όσες συσκευές θέλει και όποια ώρα θέλει και όσες φορές θέλει, παρακολουθεί τις ταινίες. Από εκεί πέρα θυμίζει αυτό που είπαμε το Netflix, να το πω έτσι.
0: Πες μου κάτι, ένας που μας ακούει τώρα και αφισβητεί αυτά που λέω, αυτά που λέω εγώ, όχι εσένα. Και μπαίνει στο Google, πατάει Handix, θα δει και δείγμα ταινιών σου, έχεις αφήσει ανοιχτό.
1: Βεβαίως,
0: υπάρχει κάτι, υπάρχει.
1: Όταν περιηγηθεί στο Handix TV, στο landing page και προχωρήσει, ας πούμε, τον κέρσο γραφείο κάτω και περιηγηθεί λιγάκι, σκρολάρει που λέμε, θα δει από κάτω ταινίες του μήνα ή ας πούμε οι καινούργιες ταινίες που έχει σαν δείγματα. Εκεί πάνω είναι κλειδωμένο βέβαια το περιεχόμενο, αλλά όταν πατήσει τον οδηγεί στο τρέιλερ.
0: Ναι, αυτά, θα δει τρέιλερ, μπράβο αυτό.
1: Θα δει τρέιλερ τα οποία είναι δείγματα της
0: ταινίας. Κάντε το, εσείς μας ακούτε τώρα, κάντε το. Πατήστε να δείτε τρέιλερ και θα με θυμηθείτε. Πες μου τώρα, μια και λέμε για όλα αυτά, θυμήθηκα το Netflix, γιατί έχει κάνει και η κρατική μας η ΕΡΤ. Δεν σε έχει φωνάξει κανείς να σου ζητήσει έστω μία από τις πιο, να την πούμε έτσι, επιστημονικές ταινίες, γιατί εσύ έχεις κάνει και το ασύλληπτο, έχεις βάλει μικροκάμερες σε φωλιές ζώων, όπως είναι η ορεινή πέρδικα, για να πάρεις πλάνα από τη ζωή τους. Κάτι που δεν έχει κάνει ίσως κανένας φυσιολάτρης σκηνοθέτης που πουλάει τα προϊόντα του στην κρατική τηλεόραση. Δεν σε έχει φωνάξει κανείς να ζητήσει κάποια ταινία στην αγορά, έστω γιατί με τα μεσονύχτια ζώνη, γιατί η ΕΡΤ 3 όταν έβαζε κάποτε κυνήγι, το έβαζε μετά τις 12.30 τη νύχτα.
1: Αυτό που λες, το συγκεκριμένο project ήταν το 2015.
0: Ένα σύλληπτο project.
1: Όπου καταγράψαμε δύο σπάνιες στιγμές, δύο φωλιές της ορεινής πέρδικας σε ένα βουνό της Πελοποννήσου στα 1800 μέτρα.
0: Στα 1800.
1: Μείναμε 25 μέρες στο βουνό με αντίσκηνα και εξοπλισμό ανάλογο τότε για να μπορέσουμε να καταγράφουμε 24 ώρες το 24ωρο τη διαδικασία της φωλιοποίησης, η οποία κρατάει περίπου 21 μέρες, όταν δηλαδή πέρδικα αρχίζει και κλώθει τα αυγά που λέμε, μέχρι που θα ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση και θα βγουν τα πεντρικόπουλα. Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής παράδοξο, το οποίο πραγματικά αυτό όσα χρόνια και να το προσπαθήσει κάποιος συνάδελφος ή επαγγελματίας είτε οτιδήποτε, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχει. Ήταν το τυχερό και το άτυχο βέβαια, ότι στη μία από τις δύο φωλιές έγινε επίθεση από το αποκουνάβι νηφίτσα. Οπότε, όταν οι πέρδικες και οι δύο είχαν φτάσει η μία στη 17η μέρα, που σημαίνει ότι ήθελε άλλες 4 μέρες για να ολοκληρωθεί και να βγουν, ήταν 11 αυγά, 11 πεντρικόπουλα, δέχτηκε επίθεση από ένα κουνάβι, το οποίο στις κάμερες φαίνεται η μάχη που δίνει η πέρδικα, η μάνα, με αυτό το ζωντανό κυνηγό της φύσης που είναι το κουνάβι, όπως ξέρουμε όλοι τι κάνει αυτές τις ζημιές. Και τελικά βέβαια νικάει το κουνάβι και τρώει τα αυγά. Έτσι, αλλά αυτό όμως ήταν μια στιγμή πολύ σπάνια που δεν μπορείς να την κινηματογραφήσεις εύκολα.
0: Τα έχει αυτά η φύση. Εσύ κατάφερες και το έδειξες. Την πραγματικότητα αντιπροσωπεύει.
1: Το έζησα μόνο μου στο βουνό μετά από 17-18 μέρες. Καταλαβαίνεις ότι όταν είδα αυτό την επίθεση έτρεξα να σώσω τη φωλιά, αλλά ήταν πλέον πολύ αργά. Δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Είναι ο νόμος της φύσης αυτός όπως το ξέρουμε. Και μετά έμεναν 6 μέρες για να ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση στην πρώτη φωλιά. Καταλαβαίνεις ότι ήμασταν σε εγρήγορση, γιατί τότε είχα την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη του Μαφιόπουλου, ενός γνωστού κυνηγού, ο οποίος αυτός είχε ανακαλύψει τις φωλιές, να το σημειώσουμε με μεγάλο αγώνα. Και μετά ήμασταν για 6 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση, ήμασταν ξάγρυπνοι, είχαμε λάβει τα μέτρα μας, μην τυχόν συμβεί και το άλλο στην άλλη φωλιά. Θέλαμε να βγούμε, να δούμε δηλαδή το πώς γεννιέται η ζωή στο βουνό.
0: Βέβαια.
1: Και ένα πρωινό μετά την έκτη μέρα, περίπου 5.30 το πρωί, όπως εγώ ήμουν σκοπιά εκείνη τη στιγμή, είδα μέσα στη φωλιά το πρώτο κεφαλάκι πετάχτηκε που έσκασε το πρώτο αυγό. Όλα αυτά βέβαια είναι κινηματογραφημένα.
0: Εντάξει, είναι συγκλονιστικές στιγμές αυτές, εντάξει,
1: ναι,
0: που έζησες.
1: Και μετά είδαμε ακριβώς πως ένα αυγό πεταγόταν και έσκαγε και έβγαινε το Περδικόπουλο, και πως η μάνα και η ίδια η φύση, η μάνα η Πέρδικα, αμέσως για να προστατευτεί, σε περίπου 5 λεπτά, 10 λεπτά, όταν βγήκαν όλα τα αυγά, είχαν σκάσει όλα τα αυγά, αμέσως παίρνει τα Περδικόπουλα και βγαίνει από τη φωλιά για να αλλάξει μέρος, για να μην αυτό, γιατί μετά προκαλεί μετά μεγάλη μυρωδιά στο γύρο περιβάλλον, οπότε είναι πολύ εύκολος στόχος για τους θηρευτές, για τους άγρους θηρευτές εννοώ, έτσι. Και τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα το λέω τώρα, το ζω, γιατί είναι μια εμπειρία ζωής. Δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι
0: μα
1: κάτι
0: είναι.
1: Το οποίο...
0: Και πρόσεξε, την έχεις αποτυπώσει, όποιος δει αυτή την ταινία,
1: ναι,
0: θα τα δει αυτά που λες τώρα.
1: Πέρδικα, είναι αφιερωμένο στην Πέρδικα, στην ορεινή Πέρδικα.
0: Στην ορεινή Πέρδικα, που λέγεται και επιστημονικά ελληνική Πέρδικα. Στην λατινική γλώσσα. Αλέκτορης Γκρέκα.
1: Έτσι, το οποίο είναι το εθνικό μας πτηνό.
0: Έτσι. Αυτό είναι εκπληκτικό.
1: Και βέβαια έχουν γίνει και άλλες παρόμοιες, όχι τόσο πολύ όσο στον ελληνικό θύραμα, με την Πεκάτσα, ένα αποδυτικό θύραμα, το οποίο έχει γίνει και εκεί ένα ωραίο τύπο ντοκιμαντέρ, και διάφορα άλλα.
0: Μα προσπαθείς πάντα, και άσχετα να είναι ταινία, να είναι ένα γουρνοκυνήγι στην Πελοπόννησο, προσπαθείς πάντα με τα πλάνα σου, με την έναρξή σου, με τη μουσική που βάζεις, θα το πούμε και αυτό, προσπαθείς πάντα να αποδείξεις την αξία της υπαίθρου, τις παραδόσεις μας εκπροσωπούν και μας έχουν καθορίσει, και να αποδείξεις όλα αυτά τα οποία δυστυχώς κανείς πια δεν ενδιαφέρεται, καθώς όπως είπα έχουμε 6 εκατομμύρια φυλακισμένους στα τσιμέντα και οι υπόλοιποι έχουν ηλικιακά πλέον, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει το μέσο όρο της ζωής στη χώρα μας. Πες μου κάτι, Πέτρο, εκεί που πηγαίνεις, εκεί που πας, που αγωνίζεσαι να πάρεις πλάνα, να σηκώσεις τα ντρόν σου, να δεις τους αυτά που πρέπει, σε πληγώνει, περνάς και από πολλά κατοίκητα πλέον χωριά.
1: Είναι γεγονός, Αντώνη, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακατοίκητα χωριά σε όλη την Ελλάδα μας, δυστυχώς. Βλέπεις το βράδυ, ας πούμε, που νυχτώνει ένα φως, να υπάρχει, ξέρω, μια οικογένεια αντζή εκεί πέρα.
0: Σε ολόκληρο χωριό,
1: Σε ολόκληρο χωριό, ή κάποιοι παππούδες, οι αγιάδες, μάλλον, τους παππούδες συνήθως τους στέλνουν.
0: Παππούδες έχουν πρώτη,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Είναι και μεγαλύτεροι. Παλιά τις παίρνανε μικρές. Μην κοίτας εμείς η νέα γενιά που παίρνουμε συνομήλικες. Παλιά έπρεπε να είχαν διαφορά.
1: Σε πιάνει η ψυχή σου πραγματικά, ή, να το πω και αυτό, βλέπεις να κατοικούν αλλοδαποί, ας πούμε, πλέον που, εντάξει, σε ένα χωριό να έχουν φύγει οι ρίζες του και να έχουν κατοικήσει κάποια αλλοδαποί.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι και αυτό, θα το δούμε στο μέλλον, βέβαια. Απλά εσύ το βλέπεις γιατί κυκλοφορεί συνέχεια, είσαι έξω.
1: Ναι, να πω όμως ότι σε πολλά χωριά από αυτά που υπάρχει μια ταβερνίτσα, ένα καφενείο, και εμείς κυνηγοί πηγαίνουμε στο κυνήγι όλη μέρα και τα βουνά παίρνουν ζωή από εμάς το χειμώνα, γιατί είμαστε οι μόνοι επισκέπτες σχεδόν, ας πούμε, εμείς και κάτι ορειβάτες που πάνε στα βουνά, δίνουμε ζωή στα χωριά αυτά, γιατί θα πάμε στο ταβέρνα, θα πάμε στο καφενείο, και βλέπεις ότι υπάρχουν χωριά τα οποία δουλεύουν με τους κυνηγούς και μπορώ να πω ότι το βράδυ γεμίζουν τα πάντα.
0: Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.
1: Πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Και υπάρχουν περιοχές, βέβαια αν γυρίσουμε και μια δεκαετία πίσω, αυτό γινόταν παραπάνω από 15 χρόνια πίσω, αυτό γινόταν χαμός τότε, έτσι. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη έξοδο των κυνηγών. Τώρα επειδή έχει θερμοκτεί ο κόσμος, έχει περιοριστεί αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, υπάρχουν περιοχές που οι ίδιοι οι μαγαζάτορες των χωριών αυτών ή των μικρών κομοπόλεων το έχουν στοχοποιήσει ότι χάρη στους κυνηγούς το χειμώνα επιβιώνουμε.
0: Πέτρο, μάλιστα, μια μικρή.
1: Θέλω, ναι, πες μου. Το κάνω και ντοκιμαντέρ αυτό.
0: Όχι, θα το κάνεις. Το είπες τώρα, δεσμεύτηκες, θα το κάνεις. Εντάξει, σ' άκουσε και ο κόσμος. Έχεις δεσμευτεί δημόσια.
1: Ναι.
0: Πέτρο μου, θα κάνω μια μικρή διακοπή απαραίτητη ραδιοφωνική και ξανά μαζί σε λίγο, γιατί θέλει πολύ χρόνο να εξηγήσεις σε κάποιον τι ήταν το κίνητρο που σε έκανε να κάνεις όλα αυτά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε ξανά εδώ μαζί σας, 90,1 Παραπολιτικά FM. Για την Αθήνα και για όλους τους συνεργαζόμενους σταθμούς και 107,7 Status FM για τη Θεσσαλονίκη και όλη την Κεντρική Μακεδονία, για να συνεχίσουμε το δικό μας διαφορετικό ταξίδι στην Ελληνική Ήπεθρο με τη βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να γυρνάει ντοκιμοντέρ, ντοκιμοντέρ τα οποία θα ήταν καταπληκτικά και μοναδικά, αλλά η αγάπη του για το κυνήγι, η αγάπη του μάλλον για ένα σκύλο, για ένα μπεκατσόσκυλο, τον οδήγησε σε αυτό που είναι σήμερα και καμαρώνει γι' αυτό, σε έναν άνθρωπο ο οποίος αποτυπώνει το κυνήγι και την ελληνική Ήπεθρο στις ταινίες του. Έχει φτιάξει το Netflix της Ήπεθρου και των κυνηγών, το λέει Handix, μπείτε να το δείτε, όπως τα ακούτε από το κυνήγι τη λέξη Handix, κάντε αναζήτηση, δείτε τρέιλερ των ταινιών του και θα καταλάβετε τη διαφορετική προσέγγιση που δίνει αυτός ο άνθρωπος σε αυτό που κάνει. Και τον έχουμε και εδώ μαζί μας, συντροφιά μας, περιμένει πρωί πρωί στη τηλεφωνική του γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πέτρο, θα ήθελα να μου πεις ότι αν κάποια στιγμή μετάνιωσες για αυτή σου την προσπάθεια, για αυτή σου την ενέργεια να ασχοληθείς με να γυρνάς μοναδικές ταινίες φύσης και κυνηγίου, γιατί εγώ το λέω αυτό, δεν είναι μόνο κυνηγίου, είναι φύσης και κυνηγίου.
4: Κοιτάξτε Αντώνη, όχι, δεν έχω μετανιώσει.
3: Αυτό είναι σημαντικό.
4: Νομίζω, επειδή πιστεύω στον εαυτό μου και στο επιχειρήν γενικά, εάν δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα θα μπορούσα να είμαι ένας επιχειρηματίας, κάτι άλλο να έκανα. Όμως αυτό είναι...
3: Είναι γύρω για ταινίες άλλου είδους, δεν λέμε, τι εντάξει.
4: Οτιδήποτε.
3: Συμβοριστικά το λέμε.
4: Ναι, ακριβώς. Αλλά το κυνήγι προσωπικά για μένα είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι το κυνήγι ότι η θύρευση...
3: Να πάρεις το κρέας, ναι, δεν σε ενδιαφέρει αυτό.
4: Ορίστε.
3: Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί δεν αντιπροσωπεύεις αυτούς που πάνε για το κρέας, να το πω έτσι όπως λέω.
4: Όχι. Οπωσδήποτε η θύρευση με ενδιαφέρει να υπάρχει στο κυνηγητικό τραπέζι που κάνουμε κάθε τόσο το θύραμα, το οποίο αυτό μας το ορίζει οι νόμοι που πρέπει να καρποθούμε, μας το ορίζουν οι νόμοι και δεν κάνουμε ζημιά στη φύση από αυτό που παίρνουμε εμείς σαν κυνηγοί. Οπότε με ενδιαφέρει να υπάρχει, να τρώνε και τα παιδιά μου, γιατί είναι ένα αγνό, πώς το λένε, έδεσμα.
3: Σε μια εποχή που είναι όλα τεχνητά.
4: Ακριβώς. Και χαίρομαι που τα παιδιά μου γνωρίσανε αυτό και μέσα από τη δικιά μου δραστηριότητα. Και από εκεί πέρα δεν έχω μετανιώσει. Το λέω κάθετα. Φυσικά έχω περάσει πολλές δυσκολίες στο κομμάτι το επαγγελματικό, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος, πώς το λένε, είναι δύσκολο να κάνεις επάγγελμα αυτό που αγαπάς, γιατί στερείσαι ταυτόχρονα τη δραστηριότητα ορισμένες φορές, βέβαια, ή στη συνέχεια όμως κάθε μέρα ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς. Είναι λίγο μια σύγκρουση αυτό, πολλές φορές με έχει πιάσει, και λέω τώρα γιατί να μην πηγαίνω μόνο, να έχω το μυαλό μου μόνο στο κυνήγι και να πρέπει να ζω από αυτό ή να βγάλω κάποια χρήματα για να μπορέσω να το συνεχίσω. Εκεί λίγο ναι.
3: Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, να σου το πω αυτό. Εγώ είμαι από αυτούς που είχα ανακαλύψει ότι η ΕΤ3 βάζει μετά τις 12.30 το βράδυ, βάζει κυνηγετικές ταινίες, κάτι γαλλικές, τις οποίες τις βάλαμε μια εποχή, βρήκαμε τους δημιουργούς και τους τη βάλαμε και στο Έθνος Κυνήγι.
4: Ναι.
3: Στο αλλοτινό Έθνος Κυνήγι. Είναι φοβερό ότι δεν σε φώναξε κανείς να πει ότι γιατί να παίρναμε ξένες, γιατί να πάρουμε τον του Έλληνα να το βάλουμε συνεργάτη μας να μας δώσει ταινίες του. Οι οποίες στο κάτω-κάτω δεν μπορούμε να πούμε ότι εσύ αυτό κάτι κάνεις. Εσύ δεν μπορείς να εκθέσεις τον άνθρωπο που θα σου προτείνει συνεργασία είτε στο κρατικό κανάλι είτε στα ιδιωτικά κανάλια, γιατί σκοπός των πλάνων σου είναι να κρατήσεις τις εικόνες της φύσης. Το κυνήγι απλά υπάρχει μέσα σαν δραστηριότητα στην ομορφιά της φύσης. Αλλά πότε δεν είχες μια τέτοια προσέγγιση, να μιλήσουμε ανοιχτά τώρα?
4: Όχι, αλλά πιστεύω ότι τώρα ζούμε σε μια εποχή που το κυνήγι δυστυχώς δεν το έχουμε επικοινωνήσει εμείς σαν οργάνωση, σαν πανελλήνια οργάνωση κυνηγών, να το πω έτσι, με τους θεσμούς που έχουμε, δεν το έχουμε επικοινωνήσει σωστά στον κόσμο και κάπου χάθηκε αυτό. Δηλαδή, άλλαξαν οι εποχές και πριν μια εικοσαετία ο κόσμος αποδεχόταν το κυνήγι, ήταν πιο κοντά στα χωριά, υπήρχε πιο πολύ κυνήγι μέσα στις οικογένειες. Δηλαδή θα μπορούσε να αποδεχτεί πριν 20-25 χρόνια σε οικογένειες. Δηλαδή θα μπορούσε να αποδεχτεί πριν 20-25 χρόνια σε ένα κανάλι να δει κάτι τέτοιο. Με την πάροδο του χρόνου

0: κυνηγός δεν είναι αυτό που φαντάζονται κάποιοι αντικυνηγοί, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τη φύση, που θα πάει να κάνει δραστηριότητες όταν το κυνή τελειώνει, θα πάει να ταΐσει θυράματα, θα πάει να πλουτίσει τη φύση, θα πάει να κάνει δεντροφύτευση, θα πάει να κάνει χίλιες δυο δραστηριότητες υπέρ της φύσης, γιατί η φύση είναι το σπίτι του. Αυτή την επικοινωνία μόνο ένα μέσο καταφέρνει να την περάσει από γενιά σε γενιά. Και αυτό είναι τηλεόραση.
1: Μόνο η τηλεόραση, τίποτα άλλο.
0: Έτσι και το ραδιόφωνο φυσικά. Αλλά...
1: Με τηλεόραση, είναι η εικόνα. Είναι η εικόνα, είναι το κριτήριο.
0: Η εικόνα, ακριβώς. Όπως το λέει και η παροιμία, μια
1: εικόνα είναι χίλιες λέξεις.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό εννοώ εγώ ότι χάσαμε λίγο εκεί πέρα το προνόμιο του να φτιάξουμε όπως στην Ιταλία, όπως στη Γαλλία, και διόρθωσε με γιατί τα ξέρεις λίγο καλύτερα αυτά, υπάρχουν κρατικά ή ιδιωτικά, ας πούμε, κανάλια τα οποία εκπέμπουν μέσω κρατικού, πώς να το πω, μηχανισμού,
1: ναι.
0: Και μπορούν να έχουν αυτή τη φωνή μέσα στο σπίτι.
1: Βέβαια, έχουν.
0: Εκεί λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι χάσαμε λίγο ένα κομμάτι εκεί μεγάλο.
1: Χάσαμε την εικόνα.
0: Στον
1: αστό, ειδικά στους αστούς.
0: Θα μπορούσαμε να. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά, έτσι.
1: Όχι, ποτέ. Απλά τι γίνεται, επειδή συρρυκνωνόμαστε σαν χώρα, μην ξεχνάμε ότι το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η επαρχία είναι σε εγκατάλειψη. Απλά γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Κάθε χρόνος που περνάει γίνεται δυσκολότερο. Γιατί έχεις να κάνεις με διαφορετικούς ανθρώπους. Εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, Πέτρο, και ξέρω ότι μας ακούς, το έχεις ακούσει, το λέμε συνέχεια. Εμείς συνεχίζουμε και πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμη ύπαιθρος, υπάρχουν οι παραδόσεις, υπάρχουν οι αξίες αυτής της κοινωνίας, εντάξει, της αγροτικής, της κτηνοτροφικής, της κοινωνίας η οποία μεγάλωσε με πραγματική αγάπη για τον τόπο και όχι αυτό το περίεργο που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα, που είναι κάτι αποξενωμένα παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πραγματικότητα ούτε με τη χώρα την ίδια. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πες μου κάτι, πόσα χρήματα πρέπει να δώσει κάποιος για να απολαμβάνει το Handix, να το πούμε και αυτούς τους ακροατές μας.
0: Υπάρχει τρίμηνο επιλογή, τρίμηνο πακέτο με 26,99.
1: Υπάρχει και κάτω και από 10 ευρώ. Κάτω από 10 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ
0: υπάρχει
1: καλό.
0: Και τίσιο πακέτο που είναι 5,70 το μήνα.
1: Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
0: 5,70. Το μήνα.
1: Είναι τρελό που δεν έχει αυτή τη στιγμή, λέω εγώ τώρα πρόχειρα, 20.000 συνδρομητές. Επέτρεψέ μου, εγώ τόσο ναι. Το θεωρώ σαν ποσοστό. Δεν περιμένω, σου είπα πριν στην αρχή, ένα 20% το θεωρώ ότι είναι ανάξιο λόγο να ασχοληθούν μαζί τους. Αλλά το υπόλοιπο 80%, κάποιοι από το 80% έπρεπε να είχαν αγκαλιάσει την ιδέα. Αλλά είπαμε, έχουμε.
0: Όχι, δόξα τω Θεώ, Αντώνη, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πάει καλά η πλατφόρμα.
1: Πάει καλά, αλλά θα μπορούσε να πετάει, αυτό θέλω να πω.
0: Θα μπορούσε να πετάει, εντάξει. Ναι. Είναι
1: εγώ μου αρέσει ακόμα. Να λέω την αλήθεια, ναι.
0: Ναι. Το θέμα είναι να μας δίνει δύναμη ο Θεός να έχουμε την υγεία μας και να συνεχίζουμε αυτό που αγαπάμε. Ο καθένας στο δικό του κομμάτι, ας πούμε.
1: Εγώ δεν θα πω άλλα καλά λόγια για σένα τώρα. Θα πω όμως μία και μοναδική κουβέντα, την οποία τώρα πριν κλείσουμε, πιστεύω θα τραβήξω τους αντικυνηγούς που μας ακούνε. Γιατί μας ακούνε και αντικυνηγοί και φυσικό είναι και καλά κάνουν. Καθένας έχει δικαίωμα να κάνει τι θέλει. Να δούνε λίγα αποσπάσματα από τις ταινίες σου για να καταλάβουν γιατί μιλάμε. Πατήστε Handix στο Google, πανεύκολο είναι. Μπείτε στη σελίδα εισαγωγής και προσπαθήστε να κατανοήσετε πόσο όμορφη είναι η ελληνική ύπαιθρο, γιατί ο Πέτρος ο Μουσούλης με το Handix, το ξαναλέω και θα σας το ξαναλέω, μπείτε να το δείτε, H-U-N-T-I-X, με το Handix ο Πέτρος ο Μουσούλης προσπαθεί να σας μεταφέρει την ύπαιθρο στην οθόνη σας και όχι το κυνήγι όπως νομίζει ένας κακόβουλος, να το πω έτσι. Έτσι είναι, Πέτρο.
0: Η λέξη αντικυνηγός νομίζω ότι...
1: Ενώ που δεν συμφωνεί, μην το πλατιάζουμε.
0: Ναι,
1: αυτός που
0: δεν συμφωνεί με τη θήρευση.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός όταν καταλάβει ότι η θήρευση γίνεται με νόμους και με σωστή διαδικασία, χωρίς να υπάρχει μείωση πληθυσμού από το κυνήγι, αυτό έχει αποδειχθεί επανειλημμένως με επιστημονικές τεκμηριωμένες έρευνες, τότε δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος που να είναι αντικυνηγός στην ουσία. Απλά διαφωνεί με το κομμάτι της θήρευσης.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, τώρα υπάρχουν παντού αυτές οι διαφωνίες.

0: Απλά δεν πρέπει να είμαστε πορωμένοι με κάτι.
1: Έτσι είτε... με τίποτα. Πέτρο μου, να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί δεν τελειώνει αυτό. Είχαμε πολλά να πούμε, αλλά είδες τελικά δεν φτάνεται μια ολόκληρη εκπομπή. Θα ξαναμιλήσουμε όμως. Να είσαι καλά, συνέχισε το έργο σου, γιατί έργο κάνεις. Λειτουργήμα
0: κάνεις. Και το ίδιο Αντώνη, όλο στο στόχαστρο.
1: Όσοι μπορούμε. Να είσαι καλά.
0: Πρωί. Σε ακούμε και ακούμε και όλους τους σπουδαίους συνεργάτες που φωνάζεις και λένε τόσο πολλά όμορφα πράγματα. Και γενικά παρουσιάζεις αυτό το δύσκολο έργο που είσαι αναλάβει σε έναν τόσο...
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ Πέτρο. Εσύ προχωρά, η εικόνα, χίλιες λέξεις. Να σε καλά, την καλημέρα μας.
0: Να σε καλά.
1: Ήταν η εκπομπή όλα στο στόχαστρο, την ξέρετε. Σάββατο, Κυριακή, αύριο ξανά μαζί, μαθήματα πλογνωσίας αύριο, σας έχουμε πει την έκπληξη. Εμείς σας κάνουμε μαθήματα πλογνωσίας. Και το αστείο ποιο είναι, ότι είναι καλύτερα για αυτούς που δεν έχουν ιδέα από το κυνήγι για τα όπλα. Αυτοί μαθαίνουν περισσότερα πράγματα από αυτούς που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: είναι 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Σαντορινέως, σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε να προσθέσετε.

Πάντως εγώ διαφωνώ, Θανάση, με το να είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Εγώ θα ήθελα να είναι κίτρινη, να είναι Ιαπωνέζα, ξέρω εγώ, να είναι Κινέζα, ρε παιδί μου. Πιο ωραία, ε. Και σένα, και εσένα, και εσύ συμφωνείς. Γιατί όχι, ας πούμε. Να είναι ο Ντίν, να είναι, ξέρω εγώ, από, να είναι, τι να είναι. Να είναι αβορίγινας. Ο Ντίν, ο Θεός των, ο Δίας να είναι Black Sabbath, ξέρω εγώ τι να πω. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, μην έχετε διακολλήματα, δεν υπάρχει ιστορία, δεν υπάρχει κάτι ας πούμε το οποίο να, να επιδέχεται. Όλα είναι σχετικά, όλα είναι. Τα χρώματα, τα αρώματα, όλα είναι σχετικά, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τώρα βέβαια, αν τρίζουν τα κόκαλα του Αμύρου είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Εντάξει, για ιστορία μιλάμε, έτσι, και η ιστορία θα έπρεπε να είναι όσο δυνατόν τουλάχιστον πιο αντικειμενική. Είπαμε, αντικειμενικός δεν υπάρχει κανείς, έτσι. Μόνο ο Θεός είναι αντικειμενικός, οι υπόλοιποι είμαστε υποκειμενικοί απόλυτα, γιατί έχουμε βιώματα, έχουμε, ναι. Αλλά ένα δημιούργημα τώρα όπως είναι αυτό του Ομήρου και μια εποχή συγκεκριμένη, δεν νομίζω ότι επιδέχεται αλλαγών. Θα μου πεις βέβαια, εδώ στο παρελθόν από το Netflix έχουμε δει τον Αχιλέα να είναι μαύρος. Έτσι, δηλαδή, περίεργο βέβαια που δεν είχαν κάνει το Σάκα Ζούλου, το θυμάστε το Σάκα Ζούλου, είναι ο αρχηγός των Ζουλού, να το είχαν κάνει λευκό. Ναι ρε παιδί μου, να έχει και αυτό μια αλλαγή. Θα το κάνουμε, θα μου πεις το επόμενο. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Πάντως, καλό θα είναι κάποια στιγμή ένα μέτρο ρε παιδί μου, ένα μέτρο να το τηρήσουμε ας πούμε. Δηλαδή, είναι από τις λίγες φορές που συμφωνώ με τον Elon Musk, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, από τις λίγες. Ξέρεις τι γίνεται, Θανάση, δυστυχώς, και γι' αυτό βλέπουμε τα φαινόμενα που βλέπουμε στον κόσμο, ότι το θέμα είναι ότι έχει χαθεί το μέτρο. Άπαξ και χαθεί το μέτρο, όλα τα άλλα, μετά ξέρεις τι γίνεται, έρχεται, έχεις πάει πολύ, πώς να το πω, είναι πολύ ακραίο αυτό που γίνεται. Θα έρθει κάτι πιο ακραίο για να το επαναφέρει κάπου στα μέσα. Και όταν κερδίζουν τα άκρα, κάπου το μέσο, έτσι, συμπιέζεται. Και δεν είναι και ότι καλύτερο, γιατί δυστυχώς κερδίζουν τα άκρα μετά. Είτε τα από τη μια είτε από την άλλη.

0: σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα ουίσκι.
1: Ωραία.
0: Ε?
1: Ωραία.
0: Πώς το λέγανε οι Ινδιάνοι, νερό που καίει.
1: Νερό
0: της φωτιάς. Εγώ το θυμάμαι νερό που καίει στο Lucky Luke. Είναι Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης. Το βλέπεις αυτό καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους. Υπάρχει μια συμβίωση απίστευτη. Δηλαδή κάθε 50-100 μέτρα ακούς μια κόρνα και να πέφτει ένα φάσκελο. Εντάξει, τα φάσκελα δεν έχουν γίνει παράνομα. Δηλαδή δεν είναι παράνομο να σε φασκελώσει ο άλλος. Ε? Φάσκελο, νομίζω ότι πέφτει πρόστιμο και φυλακή. Δεν ξέρω τι φυλακή είναι αυτή. Πρόστιμο, πάντως πρέπει να πέφτει με το φάσκελο. Τι γίνεται. Φάσκελο κουκούλωστα. Σήμερα είναι και διεθνή σήμερα φωτός, όχι του φιλοσοφικού φωτός, του άλλου, του κανονικού δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι έρχουν κάποιες περιοχές στην Αθήνα και όχι μόνο και σε άλλους δήμους που μέσα στο σκοτάδι είναι και ψάχνουν για φως. Έτσι, εντωμεταξύ, για να... Παιδιά, άμα δεν δουλεύει λάμπα, πάρτε το Δήμο. Όχι το Δήμαρχο απευθείας, έχει υπηρεσία. Λοιπόν, γιατί, εντάξει, άμα δεν υπάρχει φως, ξέρετε, όπου κυριαρχεί το σκοτάδι έχουμε παρανομίες, ανομίες κτλ. Ο Σάκης μου λέει πρωί-πρωί τι γίνεται, μου λέει, εκεί πέρα στον Κολωνό, μου λέει, στην πλατεία, εκεί. Είναι άλλη χώρα, μου λέει, τελείως δηλαδή. Φίλε μου, πρόσεξε τι λες, γιατί υπάρχουν και αντιρατσιστικοί νόμοι. Προσοχή, παιδιά, προσοχή. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι κάτι διαφορετικό εκεί. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Δεν μπορούμε, λέει, να περάσουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι υποκατάληψη ολόκληρη περιοχή. Δεν υπάρχει ένα περιπολικό, λέει, να μπορέσει να φέρει λίγο την κατάσταση. Περνάνε γυναίκες εκεί, περνάνε παιδιά. Γίνεται ο χαμός. Το έχουν κάνει, λέει, εκεί, συναυλιακό χώρο. Παίζουν ό,τι γουστάρουν, όποτε θέλουν, ό,τι ώρα και να είναι. Περνάνε, λέει, διάφοροι εκεί. Με τα αυτοκίνητα, με κομμένες εξατμίσεις και δεν συμμαζεύεται. Το μεταξύ, πώς γίνεται, ρε παιδί μου. Αυτός τώρα, δηλαδή, ο άλλος παίρνει 8 επιδόματα, γιατί είναι χαροκαμένος, ξέρω, δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Αλλά μου κυκλοφορεί με Range Rover στον Κολωνό. Αλλά από πού τα βγάζει αυτός τώρα με το Range Rover, εσύ, Θανάση, τα λεφτά. Και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε καινούριο ούτε, πώς το λένε, ούτε φιατάκι. Αυτοί να ξέρεις παίρνουν και μπορούν να πάρουν και από την τράπεζα. Γιατί οι τράπεζες δίνουν σε όσους έχουν καταθέσεις. Δίνουν, στους υπόλοιπους δεν δίνουν. Άμα θες να καταθέσεις θα πάρεις και δάνειο και απ' όλα. Αλλά εντάξει, είπαμε. Αυτά είναι τα δύσκολα. Εν τω μεταξύ, ρε Θανάση, είναι και το άλλο. Ξέρω, τιμωρείται αυτός που κάνει χιλιόμετρα, πάει στη δουλειά του, που είναι μακριά η δουλειά του, ξέρω εγώ, και πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο, πρέπει να πάρει τη μηχανή του. Αυτός αιμοδοτεί αυτός. Και άμα, ειδικά άμα είσαι και παλιό αυτοκίνητο, αιμοδοτείς πιο καλά. Δηλαδή, πες ότι θες να κάνεις 80 χιλιόμετρα τη μέρα. Έτσι. Να πας στη δουλειά σου, πήγαινε, έλα 80 χιλιόμετρα. Γιατί δεν έχεις σπίτι στην Αθήνα και είναι το σπίτι σου, ξέρω εγώ, στο που πες μια περιοχή, στο Ασπρόπυργο, στο Ροπό, ξέρω εγώ. Λοιπόν. 80 χιλιόμετρα. 80 χιλιόμετρα με παλιό αυτοκίνητο σημαίνει 8-9 λίτρα. Έτσι, τα 100 χιλιόμετρα, οπότε 8 λίτρα χαλαρά. Οπότε είναι κανένα 18-18 ευρώ την ημέρα. Επί 20, πόσο μας κάνει, ρε Θανάση. Πόσο μας κάνει, δηλαδή, τι να κάνω, σου πει ο άλλος πάρε κάτι άλλο. Τι να πάρω, ρε φίλε. Τι να πάρω, δηλαδή, για πες μου, εξήγησέ μου τι να πάρω. Έχεις τόσο καλές συγκοινωνίες, έχεις φτιάξει το μετρό, έχεις φτιάξει, τι έχεις φτιάξει, ας πούμε. Και μπορώ να το πάρω. Και αν δουλεύω ξημέρωμα, ας πούμε, πώς θα το πάρω και δεν δουλεύει, ας πούμε, η τέτοια. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να αιμοδοτούν αυτοί οι άνθρωποι, τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ που πετάνε. Μου βγάλει φτερά, σαν τον Πίγασο. Πετάνε, παιδιά. Τι ωραία πράγματα συμβαίνουν, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον τόπο. Ποιοι το αιμοδοτούν. Από εκεί βγαίνουν και τα 8 χίλιαρα για τα ηλεκτρικά. Αλλά δεν θα πάρει ηλεκτρικό. Θανάση, υπάρχει περίπτωση να πάρει ποτέ ηλεκτρικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άσε που δεν παίρνει και από. Και για άλλου λόγου, αλλά λέμε τώρα πάω αυτά 8 χιλιάρικα, α πούμε, τη επιδότηση. Ποιο θα παίρνει τα 8 χιλιάρικα τη επιδότηση? Αυτό ο οποίο θα πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ωραία. Αυτό που θα πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα έχει το χώρο να το παρκάρει για να το φορτίζει. Έτσι. Πόσου ξέρει να έχουν πάρκινγκ στην Αθήνα? Πόσου?
1: Μπαλαντέζα
0: από την Ταράτσα. Ναι, θα βγει μπαλαντέζα από την Ταράτσα ο άλλος, ναι, και θα σου πάρει και το αυτοκίνητο και την μπαλαντέζα. Και την πεθερά σου. Καλά, θα σου πάρει την πεθερά σου, καλό είναι, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Τι να πεις τώρα, ας πούμε, πώς θα γίνει? Τι θα κάνεις, ρε παιδί μου, πώς θα ξεφύγεις από όλο αυτό? Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ είναι 2 ευρώ. Όλο το σύνολο, πες ότι είναι 2 ευρώ, που είναι παραπάνω πλέον, 2,085 την έβαλα χθες το βράδυ και είμαι και πολύ ευχαριστημένος. Πήγα μία αεροδρόμιο, τελείωσε. Γεια σας. Τέλος πάντων, είναι ένα 20-25 μαζί με το ΦΠΑ, μπορεί και παραπάνω. Για φαντάσου το τώρα. Δηλαδή, για να μετακινηθώ εγώ με το αυτοκίνητο, στο οποίο πληρώνω τέλη κυκλοφορίας, στο οποίο πληρώνω ασφάλειες, κταίω τα κέρατά μου που λένε, πληρώνω και πες ότι βγάζω, ότι δίνω 2,5 εκατοστάρικα στη βενζίνη το μήνα για χιλιόμετρα που σου είπα. Πληρώνω και άλλα 200 προς το κράτος φόρο το μήνα για να μπορώ να κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο. Και ακούω κάποιους να λένε ότι έλα μωρέ, το ακίνητο είναι αυτό το οποίο πληρώνεις. Πληρώνεις και στα ακίνητο, δεν λέω. Νίκιο, δεύτερο. Αλλά με το αυτοκίνητο έχει παραπάει το κακό. Πού είναι το, δηλαδή, δώσανε 50 ευρώ για το e-pass. Η fuel pass, συγγνώμη. E-pass. Πού να πας. Δηλαδή, με το fuel pass τελείωσε πλέον. Τώρα πλέον είναι πού να πας, όντως. Και αν πρέπει να δουλέψεις, θα κάνεις. Θα πληρώσεις κανονικά και. Ακριβή βενζίνη, το σούπερ μάρκετ που θα έπρεπε να αυτό, τα καταλαβαίνετε, τα βλέπετε, τα ζείτε. Αυτά είναι τα ζητήματα. Αυτά είναι τα σημαντικά ζητήματα. Δεν ξέρω τα έχουν καταλάβει. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Σαν σήμερα γεννήτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη ως Παρθένιο το δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Το 1651 έγινε αυτό, παιδιά. Το 1916 υπογράφεται η μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπεται ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας. Έχεις ακούσει που μαρλώνανε σε ξένο αγύρωνα. Πολύ παθή Κύπρος. 1929 έχουμε την πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. Το 1948 ο Βαρκάρης, όχι ο Σερέτης, ο Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το ισορρός του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk. Αυτός ήταν απεσταλμένος του CBS για την κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία επιρρύπτει την ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Polk δολοφονήθηκε από την ασφάλεια. Το 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου με την οποία ξεκινάει η πολιτιστική επανάσταση. Βέβαια. Και το 2015 ο Ισλαμιστής πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μόρση, κολλητάρι του Ερντογάν, ο οποίος ανατράπηκε τον στρατό το 2013, καταδικάζεται σε θάνατο από δικαστήριο του Καΐρου για τη συμμετοχή του στα βίαια επεισόδια στη διάρκεια της εξέγερσης το 2011 για συνωμοσία και για αποδράσεις από φυλακές της χώρας. Άλλοι 100 κατηγορούμενοι καταδικάζονται στην εσκάτη των ποινών και είναι όλοι μέλη των αδελφών μουσουλμάνων. Φανατικοί Ισλαμιστές. Σαν σήμερα γεννιέται η Μαρία Γκαετάνα Ανιέζη, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος, η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα μαθηματικών σε πανεπιστήμιο. Γενέθλια έχει Κάτια Δανουλάκη, χρόνια πολλά, το 1948 γεννήθηκε, το αποκαλύψαμε. Δεν φαίνεται με τίποτα ότι είναι σε αυτήν την ηλικία. Και το 1953 ο Πίρς Μπρόσναν, Ιρλανδοαμερικανός ηθοποιός. Έτσι, ο Μπρόσναν, μεγάλη μορφή και αυτό. Αυτός. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν σήμερα. Αδέρφια μου, δεν γιορτάζει κανείς. Εγώ θα πω χρόνια πολλά σε έχοντες και έχουσες γενέθλια σήμερα. Με το καλό να έχετε μια υπέροχη μέρα και να σηματοδοτήσει η σημερινή ημέρα τις καλύτερες ημέρες που πρέπει να έχουμε μπροστά μας όλοι. Τουλάχιστον εκεί να ευελπιστούμε και αυτό ψάχνουμε και αναζητούμε. Εγώ λέω τώρα, Θανάση, με το Rock Me Amadeus που ακούμε, τον Φαλκό. Φαλκό. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.

εδώ είμαστε, αδερφιά μου, εδώ είμαστε. Με το SAJPO. Σ' αγαπώ δηλαδή, του Ρακιτζή, το οποίο στην εποχή του μπορεί να μην τράβηξε, να ήταν δηλαδή, είχε πολύ κακές κριτικές, θυμάμαι, μέχρι που λέγανε μιλιταριστικό το Νατάλο. Βέβαια το τραγούδι αυτό πραγματικά είναι ένα από τα πιο διαχρονικά της Eurovision, έχω την εντύπωση. Παίζει άνετα, πάντα. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα λέει ανέβηκαν οι Αυστραλοί. Καβάλισαν τον Ακύλα, η Αυστραλέζα λέει τον πέρασε. Δε στα στοιχήματα. Δεύτερη. Φιλανδία είναι πάντα πρώτη. Τρίτος είναι ο Ακύλας. Το σίγουρο είναι πάντως ότι σήμερα θα μείνει, θα παραγγείλει σουβλάκι, πίτσα και θα κάνει κανένα δίωρο. Πανικός, πανικός. Στα 23 λεπτά μετά τις 6 ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρέπει να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Τιτάνας, είναι ο Άτλαντας, είναι ο Τάνταλος, κυρίες και κύριοι. Ο Φανάς Αφανασόπουλος, ρυθμιστής του ήχου και της διάθεσής μας. Μαγικά ακροδάχτυλα. Νομίζω ότι τον είχαν σε θρόνο η Μετάλλικα προφές, γιατί είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα από τους πιο δυνατούς ροκάδες του ελληνικού ραδιοφώνου. Όχι για λάτζι ροκάς, κανονικός, έτσι. Προσοχή. Τα τραγούδια επιλέγει ο πριν του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα. Εξεβίας ορμωμένη η Κατερίνα Πλατεία. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινέος. Θα πάμε παρέιτσα μέχρι και τις 9, κυρίες και κύριοι, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και 12 προς 13 πλέον χρόνια. 13 είναι λέει γρουσούζικο, ε. 13. Έτσι λένε, ξέρω εγώ. Ναι. Τέλος πάντων, όχι, το 13 είναι τυχερό για μένα νούμερο, δεν ξέρω γιατί. Αλλά είναι τυχερό, για να δούμε. Θυμήθηκα τώρα, τι συνειρμός είναι αυτός. Θυμάσαι το Γιάνγκο Δράκο, ο οποίος απέλυε, όταν απέλυε, τι έκανε στη Λάμψη, δεν θυμάσαι. Έλεγε, κανόνισα, απολύεσαι, έτσι έλεγε, θα πάρεις ως αποζημίωση 75 εκατομμύρια. Έχω κανονίσει να πιάσει δουλειά στη Θεσσαλονίκη στην τάδε εταιρεία με μισθό τάδε. Μιλάμε τέτοια πώληση. Φοβερή απόλυση. Πρέπει να το βρούμε αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή. Να το παίξουμε. Κάνει μεγάλη πλάκα τώρα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, τώρα, θυμάσαι στη Λάμψη. Είχαμε και αυτούς τους συνεχείς διαλόγους. Είναι πραγματικά έτσι. Βίρνα έλεγε ο πόλης. Πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να είναι έτσι. Μα είναι έτσι όμως. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι έτσι. Και κατέληγε, ας πούμε, να παίζει Λάμψη καμιά 15 χρόνια πόσο έπαιζε στην ελληνική τηλεόραση. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη ιστορία έχει. Ήταν η Λάμψη και το Καλημέρα Ζωή, αν θυμάμαι καλά, έτσι. radio@parapolitika.gr για τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Γύρω στις και μισή θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να σας πω τώρα για να σας δώσω μια-δυο ειδήσεις. Είχαμε μια αυτοχειρία, μάλλον αυτοχειρία, τουλάχιστον εκεί φαίνεται να καταλήγουν οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών για την υπόθεση μιας 24χρονης γυναίκας που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικία στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Το απόγευμα έγινε αυτό. Ο 50χρονος σύντροφός της προσήχθη και έδωσε κατάθεση στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Γιατί αυτό, γιατί μπήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, δεν είδαν να είναι ανάστατο και δεν βρήκαν και χνηπάλης. Παράλληλα, κάτοικοι, γείτονες κτλ. Δεν άκουσαν φωνές, καυγά ή φασαρία πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας. Η 24χρονη βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι και ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι εκείνη κάποια στιγμή του είπε πως δεν αισθανόταν καλά, όπως κατέφερε ο ίδιος πήγε στο μπάνιο και τότε η νεαρή βγήκε στο μπαλκόνι και έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας. 4 ετών κορίτσι. Τι να πεις. Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει η ιατροδικαστική εξέταση.
Δεν υπάρχει, δηλαδή θα είναι πάρα πολύ εξονυχιστική η έρευνα της αστυνομίας, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχουν και ίχνη πάλης. Ο 50χρονος δεν έχει εμφανή τραύματα ούτε γρατζουνιές. Όλα αυτά βέβαια παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας, εξέπεψε ο Πρωθυπουργός κατά την ενακτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, αφού απευθύνθηκε εν ώψη των επόμενων εκλογών και μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα τους στις προηγούμενες εκλογές αλλά έχουν απομακρυνθεί. Το σύνθημα "Το είπαμε, το κάναμε" θα είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Όσον αφορά τις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στη διατήρηση υψηλής ανάπτυξης για να μπορούμε πριν να χρηματοδοτούμε ακόμη και μεγαλύτερους μισθούς, ακόμη μεγαλύτερους μισθούς και συντάξεις, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στη θεσμική αναγέννηση της χώρας με αιχμή την αναθεώρηση του συντάγματος. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε ότι λυπάται και θυμώνει, βλέποντας την αροκανίζει το εισόδημα και πρόσθεση, η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα στα νοικοκυριά, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, ενώ υπογράμμισε ότι ζούμε σε ταραγμένους καιρούς που αναδεικνύουν τη σταθερότητα σε πρώτη προτεραιότητα για κάθε χώρα.

0: Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα θέλω να στείλω τώρα. Διάβαζα και το μήνυμα του Στάθη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στάθη μου, για όσα λες. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιο feedback που λέμε. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όσον αφορά το δισογραφικό το κομμάτι, να σας πω ότι φαίνεται ότι οι Τούρκοι αναδεύονται πάλι. Ψιλοευνηδιαστήκαμε πάντως από την κίνηση αυτή, έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα αν είναι μια κίνηση, και μιλώ φυσικά για αυτό το νομοσχέδιο που θέλουν να φέρουν οι Τούρκοι, το λεγόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Ναι. Αυτό είναι να το φέρουν προς ψήφιση εντός του Ιουνίου. Αυτό αναφέρει το πλακτορείο Bloomberg, σύμφωνα με πηγές στην τουρκική διοίκηση. Με αυτό το νομοσχέδιο η Τουρκία θέλει να διεκδικήσει δικαιώματα σε αλληλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις έως και 200 ναυτικά μίλια. Δηλαδή μιλάμε ότι καταστρατηγήσει κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου από τους Τούρκους, αλλά δεν περιμένει και κάτι διαφορετικό κανείς, γιατί οι Τούρκοι μια ζωή αυτό κάνουν, καταστρατηγούν, δεν υπόκεινται σε κανένα δίκαιο, αν δεν τους εξυπηρετεί βέβαια. Έτσι, αυτό είναι η βασική αρχή του τουρκικού, της τουρκικής πολιτικής, και έτσι κινούνται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς πορεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς πολύ καλώς εξοπλιζόμαστε και κάνουμε όσα πρέπει να κάνουμε για να είμαστε θωρακισμένοι το δυνατόν απέναντι στον αναθεωρητισμό τους και στις απειλές τους. Το θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά και όλα αυτά, βέβαια, που όπως καταλαβαίνετε, αν έρθεις μια νύχτα ξαφνικά να απειλήσεις το σπίτι μου, την οικογένειά μου, την πατρίδα μου και όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι εσύ που κάνεις την επιθετική ενέργεια και δεν θα έχεις το ίδιο κίνητρο με μένα, θα αντιμετωπίσεις ένα άγριο μανιασμένο αντίπαλο φυσικά, και δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι περίπατος, έτσι. Και επίσης δεν θα έχεις να αντιμετωπίσεις κάποιους οι οποίοι θα είναι, ξέρω εγώ, σε ένα χωριό της Συρίας. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι και εκπαιδευμένοι είναι και τα κατάλληλα όπλα έχουν για να σε αντιμετωπίσουν. Με βάση λοιπόν και τις στρατιωτικές τακτικές και όλα αυτά, όσο και υπεράριθμος να είσαι, και έτσι να είσαι και να έχεις μεγάλο στρατό και όλα αυτά, στο πεδίο μηδενίζονται όλα αυτά για τον επιτιθέμενο. Έτσι. Λιανίζεις τον επιτιθέμενο όταν θα πάει, ας πούμε, να σου κάνει μια απόβαση και δεν θα είναι τα πράγματα όπως ήταν το 1974 στην Κύπρο, όπως καταλαβαίνετε. Είναι άλλες οι συνθήκες, άλλες οι καταστάσεις. Γι' αυτό καλό θα ήταν, φίλε μου, τα ΓΙΠ να το σκεφτείς καλύτερα. Δηλαδή για το δικό σου καλό. Έτσι. Ο Αταμάν τι έπαθε, ο Αταμάν. Αταμάν, αχαμάν, αχαμάν, αμάν, αμάν, γεια σου. Όταν έβαλε, λέει, με τον προπονητή της Καποέλ, της Ισραηλινής. Είδες που μπαίνει και η πολιτική μέσα στο... Μπαίνει. Τι να κάνουμε, μπαίνει. Ναι. Λοιπόν, αυτά με τον Αταμάν. Μεγάλη νύλα έπαθε ο Χαμάν. Αμάν, αμάν, γεια σου. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή.
1: Αχ.
0: Τώρα, επειδή πιάσαμε λίγο τα διεθνή, είμαι εντάξει, λέει, με το Ιράν, αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχουν ενεργό ρόλο στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες, αφού ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου οι Αμερικανο-Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Το State Department ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 μέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις 16 Απριλίου. Μολονότι ο Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός στις 16 Απριλίου, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών στην πόλη της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν άμεσα από τις εστίες τους εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στην περιοχή. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την επικείμενη επανάληψη του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Ισραηλινό κανάλι 12. Οι Αμερικανοί κατανοούν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, δήλωσε ο αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα, ενώ εξήγησε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση κάνει προετοιμασίες για την επικείμενη επανάληψη του πολέμου. Προετοιμαζόμαστε για μάχες που θα διαρκέσουν από ημέρες έως εβδομάδες και περιμένουμε την τελική απόφαση του Τραμπ. Θα γνωρίζουμε περισσότερα σε 24 ώρες, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Για την ώρα είναι σε ισχύ και χειρία με το Ιράν, ενώ συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις με ανταλλαγή προτάσεων, χωρίς ως τώρα ορατό αποτέλεσμα. Τώρα, για να πάμε πίσω στα δικά μας της εσωτερικής λεγόμενης επικαιρότητας, για συνενετική σεξουαλική συνέβρεση έκαναν λόγο στις απολογίες του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο εκ των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται ότι βίασαν ο ένας μετά τον άλλον 19χρονοι μέσα στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος Ομόνιας τον Οκτώβριο του 2022 εν ώρα υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω αστυνομικοί μέλη της ομάδας Δίας στο επίδικο διάστημα κατηγορούνται για βιασμό κατά συναυτουργία της νεαρής γυναίκας και ένας εξ αυτών αντιμετωπίζει και επιπλέον αδίκημα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ο τρίτος κατηγορούμενος της υπόθεσης, επίσης αστυνομικός προϊστάμενος των δύο παραπάνω, δικάζεται για συνέργεια και για συνδρομή. Κατά τις απολογίες τους, οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν το αδίκημα του βιασμού και έκαναν λόγο για συνενετική σεξουαλική πράξη με τη νεαρή γυναίκα, για λάθος και για επιπελαιότητα για την οποία μετάνιωσαν όπως ισχυρίστηκαν την ίδια ημέρα. Ο τρίτος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι δύο εφιφυστάμενοι του θα προχωρούσαν σε τέτοιες πράξεις και δει μέσα στο αστυνομικό τμήμα και πως αν το γνώριζε όπως κατηγορείται όχι μόνο θα το επέτρεπε αλλά θα τους είχε συλλάβει κιόλας. Στη φυλακή οδηγείται 33χρονος που καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάξης 3,5 ετών επειδή πέταξε βάζα με βενζίνη στο πατρικό σπίτι της πρώην συντρόφου του. Α, τι γίνεται. Το τριμελές νομιλητικό δικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε με την αυτόφορη διαδικασία, τον έκρινε ένοχο για κατοχή εκρηκτικών εμπριστικών υλών και απειλή. Σύμφωνα με την ετοιμιγορία του δικαστηρίου, η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, η οποία θα πρέπει και να εκτιθεί 3,5 χρόνια μέσα. Αυτά συμβαίνουν. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία της 46χρονης γυναίκας, συνέβη σε περιοχή του Δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως κατέθεσε η ίδια, ο 33χρονος πέρασε 3 ώρες μέσα σε μία μέρα με το αυτοκίνητό του έξω από το πατρικό της σπίτι, ξεδονίζοντας προς τον μπαλκόνι βάζα με έφλεκτο υγρό. Τώρα, στην ΚΟ συνελήφθη ένας 24χρονος κάτοικος του νησιού κατηγορούμενος για εκδικητική πορνογραφία. Η σύλληψη του πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία νεαρής Ολλανδής τουρίστριας με την οποία νωρίτερα είχαν συνευρεθεί. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 24χρονος εν αγνία της κοπέλας την έβγαλε φωτογραφία ενώ ήταν γυμνή και στη συνέχεια την έστειλε σε φίλο του. Όταν η νεαρή το αντιλήφθηκε, μετέβη αμέσως στο αστυνομικό τμήμα της ΚΟ και υπέβαλε σε βάρος του μηνυτήρια αναφορά. Όλο αυτό βέβαια όπως καταλαβαίνετε θα τύχει ανάκρισης και εντελεχούς έρευνας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν διάφορα στα νησιά και εντάξει, δεν ξέρω αν είναι προκειμένο υπάρχει. Πάντως ερευνώνται όλα τα στοιχεία και από την αστυνομία και όλα τα ενδεχόμενα. Τώρα να κάθεσαι το απόγευμα, έτσι, απόγευμα βραδάκι σε μια πλατεία αμέρινα και να βλέπεις πιτσιρικάδες να 13, 15 ετών να έχουν κοκαίνη στο χέρι και να σνιφάρουν μπροστά στον κόσμο, ας πούμε, σε παιδιά και τα λοιπά. Κάπου, ας πούμε, λες συμβαίνουν αυτά και όμως συμβαίνουν, παιδιά. Σκηνές σοκ, λοιπόν, εκτελήθηκαν στην πλατεία της οδού Μήνος, στην περιοχή Ψαροφάη της Πάτρας, λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Όπως αναφέρει το Tempo 24, δύο έφηβοι ηλικίας 13 έως 15 ετών έκαναν χρήση κοκαίνης και μάλιστα μπροστά σε μητέρες και παιδιά που έπαιζαν αμέριμνα στην πλατεία. Μια μητέρα ειδοποίησε έντρομη την αστυνομία καθώς οι έφηβοι δεν εγκατέλειψαν την ενέργειά τους παρά τις διαμαρτυρίες των περίοικων. Δηλαδή, εσείς μαζεύτετε, τι κάνετε και τα λοιπά, τίποτα, αυτοί εκεί. Α, κατευθείαν. Τι γίνεται, ρε παιδιά, έχει ξεφύγει ο τόπος. Επιτόπου πήγανε τρεις μηχανές ομάδας Δίας μαζί με τα πληρώματά τους και ένα περιπολικό Και σύμφωνα με πληροφορίες έγινε προσαγωγή των ανηλίκων. Τώρα, αν τους τους βάλανε και μέσα, δεν ξέρω αν συνελήφθησαν, δεν νομίζω. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή, παιδιά. Δεν είναι καθόλου καλή. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Ο άλλος Θεσσαλονίκη με πατίνι, τον είδες, μας έκανε. Μετέφερε, λέει, αλλοδαπού. Παράνομους μετανάστες με το πατίνι. Και δεν σταμάτησε, λέει, σε σήμα της αστυνομίας. Τότε μεταξύ είχε, λέει, δύο πάνω. Χωρίσαν τρία άτομα στο πατίνι, ρε παιδιά. Τι τον είχε το ένα που καβάλα στον άλλον. Μου θυμίζει την ταινία με το Βέγκο, που κάνει το στόπο Βέγκο σε ένα τύπο με αυτά τα ποδήλατα, ξέρετε, με τη μεγάλη ρόδα, τα προϊστορικά, αυτά τα αρχαία ποδήλατα. Και του λέει, του κάνει το στόπ και του λέει ανέβα. Του λέει, ξέρετε, στους ώμους. Και ανεβαίνει στους ώμους και τα λοιπά. Αλλά εδώ μιλάμε για πατίνι. Τρία άτομα στο πατίνι, πώς τα κατάφερε. 22-23, πώς ήταν. Και δεν σταμάτησε, λέει, στο σήμα των αστυνομικών και γίνεται καταδίωξη με το πατίνι. Το πιάσανε, βέβαια. Και πέταξε και στη διαδρομή. Πέταξε και, και ένα μαχαίρι πτυσσόμενο. Πεταλούδα, τι είναι αυτά. Ναι. Γενικά δεν πάμε καλά, παιδιά. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Τελείως έχουμε ξεφύγει. Λοιπόν, δεν είναι οι μόνες ειδήσεις και δεν είναι μόνο και οι κακές ειδήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν πάρα πολλές. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τον καιρό, φαίνεται ότι μια κλίμια θα γελάει σήμερα. Θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες στα 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά όμως θα γυρίσουν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μην φανταστείτε ότι στη Θεσσαλονίκη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Περίπου έτσι θα είναι και εκεί. Η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη συνήθως έχει και ένα-δύο βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Λόγω του, ξέρεις, είναι λίγο πιο βόρεια, έχει και άλλο κλίμα, λίγο διαφορετικό, λίγο πιο ψυχρό, πιο υγρό. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Θα σας πω όμως ότι θα έχουμε και εκεί νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι και θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες και μάλιστα πρόσκαιρα ισχυρές ως το απόγευμα. Το βράδυ θα έρθει βελτίωση, νοτιάδες 3 με 5 μποφόροι άνεμοι και η θερμοκρασία 15 με 23 βαθμούς, 4 βαθμούς διαφορά από την Αθήνα. Είναι μεγάλη διαφορά, έτσι. Αυτά όσον αφορά και τον καιρό. Πρέπει να σας πω ότι σε λίγο θα διαβάσω και τα μηνύματά σας, τα οποία είναι οκολίγα, από ό,τι βλέπω εδώ, έχουν έρθει αρκετά. Προς το παρόν όμως, η ώρα για διάλειμμα, Θανάση. Πάμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.

Κώστας από το ΣΜΑ. Καλημέρα, λέει πιλότε. Καλό Σαββατοκύριακο. Κάποια λέει από αυτά τα συχαμερά ερπετά που τρώνε με χρυσές κουτάλες. Ωραίος. Τόσα χρόνια, λέει, θα έχει την ευτυχία να επιδείξει να πάει στον αγύριστο, μήπως και δώσει το παράδειγμα και επιδείξουν κι άλλοι μαζί τους να έρθει η σωτή αυτός ο τόπος. Τζάμπα ζουν αναπνέουν χωρίς λόγο και ύπαρξη ουσιαστική να κάνουν κάτι μια φορά στο για τον πολίτη. Να πιάσει τόπο, λέει ο Κώστας. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό, λέει, καλό παιδί ο Ανδρουλάκης, δεν λέω. Απλά λέει ξέχασα να δηλώσει μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ. Σιγά το ποσό. Εμείς πάντως Νίκο μου σ' αγαπάμε και ας είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Καλημέρα. Ο Νίκος ο Χαλκίδης μου στέλνει μια φωτογραφία τώρα από τη Ραφίνα, παιδιά. Ω, επανδεσία χρωμάτων. Είναι, πρέπει να είναι το λιμάνι της Ραφίνας. Βλέπω και στο βάθος τα πλοιαράκια. Δεν είναι και μικρό βέβαια αυτό που βλέπω, το φέρει. Αλλά τα χρώματα της Ανατολής είναι απίστευτα, απίθανα. Μπράβο Νίκο, πολύ ωραία φωτογραφία. Μπράβο σου αδερφέ. Καλημέρα και σε ευχαριστούμε για την όμορφη εικόνα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, αληθώς Αλεξάνδρα μου, να σε καλά. Ο Μιχάλης, ρε μεγάλε μου λέει, καλά τα λες για τους Τούρκους, αλλά πώς θα τους αντιμετωπίσουν οι ακύλες της Ελλάδας γιατί τέτοιους εκτρέφουν. Εσύ Μιχάλη, Μάικ, άκουσα να σου πω κάτι, μην τα τσουμπαλιάζουμε όλα, φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να πει τώρα αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στα νιάτα της πατρίδας, τα οποία, εντάξει, μπορεί να την κατάλληλη στιγμή θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν. Ούμε γέννητο, έτσι, δεν το συζητώ. Αλλά νομίζω ότι αδικείς τα Ελληνόπουλα. Τα αδικείς. Το μεταξύ και ο Ακύλας μπορεί να μπει μπροστά, να πούμε, να γίνει χαμός εκεί, ξέρω, να είναι κομμάντο, που να ξέρω. Το θέμα είναι τι κίνητρο έχεις. Για μένα, έτσι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το κίνητρο σε μια τέτοια κατάσταση. Και εμείς έχουμε κίνητρο. Καλημέρα στον Κώστα από τα Χανιά. Λέει καλημέρα σας. Εξηγήστε μου έναν λόγο σήμερα για να γίνει κάποιος αστυνομικός. Μόνο έτσι θα καταλάβετε τι άνθρωποι γίνονται σήμερα αστυνομικοί. Τι λόγο είχε να γίνει εχθές, τον ίδιο λόγο έχει και σήμερα. Δηλαδή, για μένα, ο ίδιος λόγος, δεν είναι κάτι άλλο. Κάποιος άνθρωπος θέλει να γίνει αστυνομικός γιατί του αρέσει το δίκαιο, του αρέσει το επάγγελμα του αστυνομικού, που είναι και λειτουργήμα, βεβαίως, βεβαίως. Σίγουρα θα του αρέσουν οι μισθοί γιατί είναι αρκετά χαμηλοί, όπως βέβαια και όλων των υπαλλήλων, λειτουργών και τα λοιπά, οι οποίοι δεν απολαμβάνουν και τα καλύτερα, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει 13ος, 14ος μισθός και με δεδομένο ότι όταν είσαι αστυνομικός, όπου διαταχθείς, έτσι, εφοετάχθεις και εφοδιαιτάχθεις, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, όπως και ακόμα έτσι πιο δύσκολα είναι για τους στρατιωτικούς, ναυτέους κτλ. Τώρα, το γεγονός ότι βρέθηκαν 2 ή 102 επίορκοι σε 30.000 σώμα αστυνομικών, όπως είναι αστυνομικοί, εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι συλλήφθηνε όλοι έτσι. Δεν γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα στην φαρμακοποιό της καρδιάς μας. Καλημέρα στην Αναστασία Μπούκουρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους εύχεται. Να σε καλά, Αναστασία μου. Ο Αναστάσης. Αναστάσης Κάπα. Γεια σου ρε Αναστάση. Να, τέτοια θέλω εγώ. Έτσι, ξυπνάει και έχει αισιοδοξία άνθρωπος. Λέει καλημέρα. Τέλειος, λέει, ο πρωινός καφές. Όμορφη πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Πανέμορφη χώρα η Ελλάδα. Τι να άλλο να ζητήσω από τη ζωή μου. Ξέρω εγώ. Τι να ζητήσεις, αδερφέ μου. Υγεία. Ίσως το πιο βασικό και λίγη τύχη. Και από εκεί και πέρα, το να... έτσι, να ξημερώνει η μέρα για να είσαι αισιόδοξος, νομίζω ότι είναι το βασικό συστατικό για να σου πάει καλά. Κακά τα ψέματα. Ωχ, Παναγία μου, ο Παναγιώτης. Για να ξέρεις, Θανάση, έχει στείλει μια φωτογραφία. Μου λέει, τι πανδεσία μου λέει είναι αυτή. Πανδεσία μου λέει πραγματική, ναι. Με πενιλί, με ζαμπονοτυρόπιτες, με αυτή την τυρόπιτα, την μυστήρια, με γραβιέρα νάξου. Εμένα η Κρήτης μου αρέσει πιο πολύ γραβιέρα. Όχι ότι δεν είναι και άσχημη νάξου, απλά εμένα μου αρέσουν οι κριτικές πιο πολύ. Τέλος πάντων, τι να σας πω τώρα, μπουγάτσες, με τυρί, με...

0: Με κρέμες, με σοκολάτα. Θες να συνεχίσω?
1: Όχι.
0: Παραδίνεσαι, ναι. Πες μου, παραδίνεσαι. Τι κατάσταση είναι αυτή ρε φίλε? Ρε Παναγιώτη, εδώ πέρα τι θα γίνει ας πούμε? Εμείς εδώ είμαστε στη δίαιτα. Ποια δίαιτα? Λοιπόν, Σταμάτης, συγγνώμη λέει, αλλά στο έχω ξαναστείλει, μου λέει το μήνυμα, αλλά δεν γίνεται, μου λέει. Κάποιος πρέπει να με ερευνήσει. Δεν είναι δυνατόν, λέει. Έρχομαι, λέει, από τη Θεσσαλονίκη κάθε μέρα με μια συγκεκριμένη πτήση. Συγγνώμη, κάθε Σάββατο, λέει, Παρασκευή προς Σάββατο, με μια συγκεκριμένη πτήση. Στις 10 παρά 10 από Θεσσαλονίκη. Μου έχει πει και το όνομα της εταιρείας κτλ. Δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχει καθυστέρηση από 30 λεπτά έως και μία ώρα, μία ώρα και 10. Δηλαδή, για να καταλάβω, όταν λες δεν υπάρχει, δηλαδή ποτέ δεν έχει πετάξει την ώρα της αυτή η πτήση? Και γιατί δεν κάνουν, ρε παιδί μου, το αυτονόητο, δηλαδή να μεταφέρουν την ώρα, να τελειώνουμε? Άμα πετάει συνέχεια με καθυστέρηση, ας αλλάξουν την ώρα της πτήσης, γιατί από εκεί πέρα είναι κοροϊδία, έτσι. Εντάξει, άμα σου λέει ο άνθρωπος ότι κάθε Παρασκευή βράδυ Έχει καθυστέρηση από 30 λεπτά έως 1 ώρα και 10 λεπτά, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει... Ναι.
1: Να αλλάξουν την ώρα θα κάνει 2 ώρες.
0: Ναι, όχι, ξέρεις, αναρωτιέμαι. Εντάξει, υπάρχει ο συνήγορος, λέει, του πολίτη, ο συνήγορος του καταναλωτή. Κάποιος υπάρχει για να πάει να υπερασπιστεί τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Γιατί, εντάξει, μπορεί να μην είναι τραγική καθυστέρηση, αλλά συγγνώμη, δηλαδή, άμα περιμένεις να φύγεις 10 παρά 10, έτσι, από Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι αν κάνεις μια ώρα καθυστέρηση θα πάει 11 παρά 10. Συν 40-45 λεπτά από Θεσσαλονίκη, πόσο μας κάνει? 12 και 4. 12. Μέχρι να βγεις από το αεροπλάνο, αν είσαι τυχερός και είναι σε Φυσούνα, θα βγεις γρήγορα. Αν δεν είσαι, θα πας με το λεωφορείακι. Οπότε δεν έχει και κανένα τέταρτο εκεί πέρα μέχρι να σε πάει. Κάνα δεκάλεπτο. Έχει και ένα δεκάλεπτο. Δηλαδή, αν είναι να τρως τη νύχτα σου εκεί, άστο καλύτερα. Άστο. Πήγαινε με το κτέλ. Εντάξει, έχοντας επισκεφτεί το αεροδρόμιο προσφάτως, πρέπει να πω ότι γίνεται ο κακός χαμός εκεί στην αναμονή. Να πάρεις τους ανθρώπους, ας πούμε, που έρχονται, κυρίως αυτούς που έρχονται, γίνεται πανικός. Δεν έχει χώρο, ρε παιδί μου, να παρκάρεις κάπου. Και αν πας να παρκάρεις στην Αττική Οδό και τα λοιπά, περιμένοντας, γιατί τι σου λέει τώρα? Αν πας να περάσεις το αεροδρόμιο, 10 λεπτά σου λέει μέσα. Και καλώς το λέει 10 λεπτά, αλλιώς πληρώνεις. Όσο περνάει η ώρα, πληρώνεις. Γιατί? Για να μην πηγαίνουν και το κάνουν πάρκινγκ μπροστά στο τέτοιο. Το καταλαβαίνω. Αλλά άμα πας στην Αττική Οδό κάπου και βάλεις αλάρμ και ιστορίες, έρχεται η αστυνομία, δρόμο. Πρέπει δηλαδή να περιμένεις να παρκάρεις μακριά, πολύ μακριά, να βγει ο δικός σου άνθρωπος, να τον πάρεις τηλέφωνο, να πεις περίμενε, έρχομαι. Αυτά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τρόπος, θα μπορούσε πάντως. Ο Τάσος λέει, τι ώρα η τελική, ποιοι τελική? Eurovision. Ξέρω εγώ, περίμενε, θα σου πω σε λίγο. Γιατί, ναι, τι ώρα γίνεται η Eurovision, εσύ, Θανάση? 10 η ώρα. Ναι, συνήθως 10 η ώρα γίνεται. Ξεκινάνε οι τελικοί. Μιλάμε για τελικούς των τελικών τώρα, έτσι. Φέρ το Ράκυλα, φέρ το. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα μέχρι να το φέρει ο Ακύλας, όχι τόσο πολύ. Σε λίγο θα έρθουμε με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Συντονισμένοι παραμείνετε, παρακαλώ.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Πώς το λέει Θανάση, και ο Θανάσης είναι εντάξει, έτσι, αυτό μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, στα 5 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, καλημέρα από, από τον Εύρο, από το Δημότυχο, από την Καβύλη ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά. Να είστε καλά, καλημέρα όπου υπάρχουν Έλληνες, σε κάθε σημείο της γης. Να είστε καλά αδέρφια μου, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι να είναι αδιατάρακτο, να είναι ήρεμο, να είναι ψυχαγωγικό, να είναι αναζωογονητικό, όλα τα καλά να έχουμε. Καλή δύναμη για σας που πηγαίνετε τώρα για δουλειά ή είστε ήδη στην εργασία. Καλή ξεκούραση για όσους ολοκληρώσατε νυχτερινή βάρδια και ετοιμάζεστε να παραδοθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα, τη δίκαιη αγκαλιά. Για όλους όσους είστε έτσι στην Ιρβάνα του Σαββατοκύριακου και λέτε τέλος, τώρα δεν κάνω τίποτα, δεν κουνιέμαι. Αυτό είναι και το πιο ωραίο. Εύχομαι να παραμείνετε ακούνητοι. Μην υπάρξει κάτι που να διαταράξει την Ιρβάνα. Έτσι πρέπει, Σαββατοκύριακο, ή θα κάνεις κάτι να το ευχαριστηθείς, να το... ή θα είσαι κοκαλό τελείως. Πώς κάνονται τα... πώς το λένε, οι σαλαμάνδρες στον ήλιο και δεν κουνιούνται. Μαζεύουν ζέστη, δεν ξέρω τι κάνουν. Και κάπως έτσι. Ακίνητοι. Λοιπόν, Θανάση Αφανασόπουλος. Ο ρυθμιστής του ήχου και της διάθεσής μας, κυρίες και κύριοι, ο άρχοντας των ήχων. Πώς λέμε, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Ο άρχοντας κονσόλας, των κουμπιών εδώ. Έτσι, πώς είναι το Star Trek, κάπως έτσι. Πώς το λέγανε το... Jean-Luc Picard, κυρίες και κύριοι. Ο Jean-Luc Picard της κονσόλας. Ορίστε, το βρήκα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή, εξεβία σερμωμένη. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τη λέμε ο Σαντορινέος, παρέτησα να πάμε μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια πια. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα υπάρχει επαιτειακό αφιέρωμα για τα 12 χρόνια παραπολιτικά 90,1 FM. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026, ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμμιστη εντολή για ολόκληρο το έτος που αφορά συνολικά 19.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στους ΣΟΤΑ οι περισσότερες ευκαιρίες. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία, ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Το μεγάλο γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που άρχισε χθες και κορυφώνεται αύριο. Απαντούν στα παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να θυμηθούν και να μάθουν οι νέοι. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας. Δικαιοσύνη, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της. Ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού. Τι δεν μάθαμε από τον Χανταϊό και τι ισχύει. Το Μαξίμου επενδύει πολλά στην τεχνητή νοημοσύνη για την Ελλάδα του 2030. Και σενάρια και έρευνες σε δύο μέτωπα. Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Πώς οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση, τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ. Και όλη η Ελλάδα με μια φωνή, Ακύλας, φέρτο. Σταύρος Φλώρος, μαμά αφού ζω δεν υπάρχει λόγος να συναχωριέσαι, μήνυμα ζωής του Survivor. Τι πράγμα γι' αυτό με το παλικάρι, ε. Ναι. Εντάξει, είναι θέμα ασφάλειας, όμως κάτι πρέπει να γίνει. Στα αυτά τα παιχνίδια μπορεί να πηγαίνεις και να κροτηριάζεσαι, έλεος. Πάμε στην απογευματινή. Προς κατάργηση πανελλαδικές εξελίξεις μετά την τραγωδία με τις 2 17χρονες στην Ηλιούπολη. Άνοδος της βάσης των πρότυπων σχολείων έως και 17 μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Μητσοτάκης, είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα του 2030. Έμφαση στη συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του που άνοιξε το 16ο τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος στο Athens Metropolitan Expo. Σταύρος Παπασταύρου, διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Αδιανόητη πρόκληση, νόμος Ερντογάν για όζες 200 ναυτικά μιλιά στο Αιγαίο.
Εξωφρενικά ενίκεια στους εμπορικούς δρόμους του κέντρου ξεπερνά τα 300 ευρώ το τετραγωνικό συνερμού, παραμένει η ακριβότερη οδός της χώρας και αφιέρωμα καλοκαιράκι στις Αθηναϊκές Γκαλερί με ελεύθερη είσοδο. Τα λάθη στο Ποθενένς και Σανδρουλάκη, η Μάρνη και τα στοιχεία σε ΦΕΚ διάβγεια. Άδωνης λέει ψέματα ο πρόεδρος, επί κυβέρνησης Πασόκ πήρε τη δουλειά για το ακίνητο. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, βούρκος έως τις κάλπες, γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασό και τον πρόεδρό του. Συνέδριο μεσοκομματικές μαχαιριές. Σαμαρικό άρωμα στην Ανταρσία των 10, το μαρτύριο της στεγόνας για το Μητσοτάκη. Η Καριστιανού ανοίγει ακροδεξιά φτερά. Καραμαλής αλλά Πεκίνος στέλνει μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και κάνει τον Κινέζο για το συνέδριο. Ορμούς, Ιράν και Ταϊβάν, το τίμημα της συμφωνίας. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή πολιτικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. On time Σαββατοκύριακο, αγωνία για τη γωγό Μαστροκώστα, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Συγγενείς και φίλοι εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι θα βγει ξανά νικήτρια. Στο πλευρό της ο Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους Βικτόρια. Αγγίλα Φέρτο φωνάζει όλη η χώρα, το βράδυ ο μεγάλος τελικός στην ΕΡΤ με Ελλάδα και Κύπρο. 7 σούπερ τροφές που καίνε το λίπος. Μυστήριο η πτώση στο κενό των δύο κοριτσιών. Οι 17χρονες είχαν καταναλώσει βότκα πριν το απονενοημένο διάβημα. Νέα, τα μυστικά ενός συνεδρίου, οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο, πώς επαναπροσδιορίζονται τα στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής, ποιος είναι ο ελέφαντας στο γαλάζιο δωμάτιο, ποιες είναι οι κινήσεις της κακέρα του Metropolitan Expo και γιατί όλα σκιάζονται από το φάντασμα του 2012. Η διαταγή, οι έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας, τα ήρεμα νερά θερμαίνονται, η τακτική του Πενταγώνου στο Αιγαίο ότι ετοιμάζει Άγκυρα. Κατά της βίας, κοινό μοντέλο ασφάλειας για όλα τα ΕΗ. Το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα τι άφησε? Ορχάν Παμούκ στα νέα, στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία. Κάτι έχουμε καταλάβει. Και μιλάει ένα chatbot, δεν έχω κρίση ανθρώπου για να κυβερνήσω. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά. Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός Μητσοτάκη για να ξεφύγει από τη συνεχή φθορά, απόπειρα ελέγχου των θεσμών ακόμη και των κομμάτων από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. 5 συνταγματολόγοι γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών, ο Καϊδατζής, ο Σωτηρέλης, ο Δρόσος, ο Βλαχόπουλος και ο Βιδάλης. Δρόμος στη Λευκάδα, το ευχαριστώ της Ουκρανίας με παραβίαση κυριαρχίας, Πασόκ, βρώμικος πόλεμος, καθαρές απαντήσεις, Αλέξης Τσίπρας μέσα στο Μάιο, το νέο κόμμα. Πάμε στην Καθημερινή. Μητσοτάκη σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. ΑΟΣ 200 ημιλίων μόνο με μια υπογραφή Ερντογάν. Νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσία στον νέο νόμο. Τα βιενέζικα καφέ στο ρυθμό της Eurovision. Ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια. Φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Και παρέμβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η CIA επιστρέφει στην Αβάνα. Και θριαμβολογίες χωρίς αντίκρισμα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι. Πάμε στη Δημοκρατία. Ήβρι στα αρχαία ελληνικά σύμβολα. Αρχισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και τον Τρανς Ελπίνορα. Τρανς, την εποχή του Ομήρου. Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Νόλαν προσβάλλει βάναυσα τον Όμηρο και τη μυθολογία μας για να υπηρετήσει τους κανόνες της συμπερίληψης. Πάμε στην κόντρα. 50% κάτω οι κρατήσεις, καμπανάκι για τον τουρισμό, αυξήσεις φωτιά 30% και στα αεροπορικά λόγω της ενεργειακής κρίσης, κινδυνεύουν να χαθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αμηχανία στην Αθήνα το δημοσίευμα του Bloomberg, ΑΟΣ 200 μιλίων προβλέπει το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Τσίπρας, οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν. Εντείνεται στη γαστική κρίση, είναι ώρα λύσης τιμές παλαιών και νέων ακινήτων. Νέα τραγωδία 24χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο στην Καλλίπολη στον Πειραιά και Αφρική κόκκινο συναγερμός για την ένεξαρση του θανατηφόρου ιού έμπολα στο Κονγκό. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας, ξεμένη από πετρέλαιο η Δύση, πρωτοφανής μείωση των αποθεμάτων. Αισιοδοξία. Πάμε στο λόγο. Εύσημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Παράδειγμα για άλλες χώρες η Ελλάδα, λέει στην ετήσια έκθεση του Νομισματικού Ταμείου. Το Νομισματικό Ταμείο λέει ότι είμαστε παράδειγμα για άλλες χώρες. Δηλαδή πριν λίγο καιρό τι μας έλεγε, ας πούμε.
Στα 25,1 δις τα έσοδα. Πρωτογενές πλεονάσμα 5,175 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό στο πρώτο τετράμινο. Κοινωνική αντιπαροχή, πώς θα χτιστούν οι νέες κατοικίες με χαμηλό επιτόκιο και πειρά Μαρινάκη με τοπική Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με φόντο το ακίνητο Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Πάμε στο ριζοσπάστη. Σταθμός στην πάλη του λαού ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Δεκάδες κινητοποίησεις σε όλη τη χώρα στο δήμερο δράσης της ΕΔΙΕ. Είναι πορεία ειρήνης αυτή. Η ΕΔΙΕ ήταν πάντα, έκανε πάντα πορείες ειρήνης. Καταφερόταν εναντίον των πυρηνικών της Δύσης, αλλά ποτέ εναντίον των πυρηνικών της Σοβιετικής Ένωσης παλαιά. Και γι' αυτό οι δεξιοί είχαν φτιάξει τη δική τους ειρήνης οργάνωση. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα, δεκαετία του 80. Τι να πεις. Λίγα έχουν αλλάξει για κάποιους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά. Μητσοτάκης στο 16ο συνέδριο. Νέα Εθνική Αποστολή για το 2030. Έχουν γίνει δεκτά τα μέτρα για κούρεμα σε προκαταβολή φόρου και εισφορές, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πακέτο της ΔΕΘ. Νέα από Βρυξέλλες σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων. Εστία, το ΝΑΤΟ ζητεί 621 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για την Ουκρανία. Τόσα του λείπουν. 621 εκατομμύρια, ναι. Την ώρα που Γαλλία και Βρετανία διστάζουν να παράσχουν βοήθεια. Παραλογίζεται ο κύριος Μαρκ Ρούτε. Δεν άκουσαν τίποτα για το θαλάσσιο ντρόνο στη Λευκάδα. Λιτότητα, 60+ η εφημερίδα των συνταξιούχων. Λιτότητα για τους συνταξιούχους μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Η κυβέρνηση αναμένει την έκθεση Πισαρίδη, νούμερο 2, υποστηρίζοντας πως η σύγκληση με τον μέσο όρο της Ευρώπης για τον κατώτατο μισθό και την εθνική σύνταξη θα επιτευχθεί το 2034. Τώρα, πρόσφατα, σύντομα. 8 χρόνια, τι είμαι, ρε παιδιά, κάντε λίγο υπομονή. Για τους συνταξιούχους, θα προλάβετε. Περιμένουν τον νομπελίστα οικονομολόγο, αλλά δεν δίνουν λύσεις στην ακρίβεια, στεγαστική κρίση και στα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας. Αλέξη Μητρόπουλος, SOS για τις νέες συντάξεις, να καταργηθεί η ρήτρα Τσίπρα, σύνταξη με βάση τους μισθούς ολόκληρου του εργασιακού βίου. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται εσύ. Αν υπολογίζεται με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, πάει και στα χρόνια που παίρναμε καλούς μισθούς. Τότε που υπήρχαν και συλλογικοί συμβάσεις, δηλαδή, γιατί τώρα πώς να έχουν οι συλλογικοί συμβάσεις. Παραμοσφάρι, εμείς στην προσφορά δεν έχουμε. Σέχεται όμως, τεχνική, ναι. Μπράβο, Θανάση. Ελεύθερη ώρα. Συνέντευξη Φωτιά και Λαύρα. Κώστας Πρέκας, στην τηλεόραση παράγει πόρνους και πόρνες. Δηλαδή, Κώστα έμπαινε και εγωίτευε. Γεμίζει η Ελλάδα με τζαμιά. Η Μενδώνη θέλει να μας εμπεδώσει την τουρκική κατοχή στη γαλάζια πατρίδα. 6 προειδοποίησεις για το παγκόσμιο χάος. Επερχόμενο παγκόσμιο χάος, παρακαλώ. 60 μέρες μέχρι την πείνα. 60 μέρες. Να φάμε ό,τι υπάρχει, παιδιά. Μέχρι τότε θα πρέπει 60 μέρες μετά θα πεινάσουμε. Δεν θα τρώμε τίποτα. Θανάση. Γρήγορα. Παραγγελία, γρήγορα. Πάρε τηλέφωνο. Να φάμε, Θανάση. Ό,τι προλάβουμε, Θανάση, 60 μέρες μαζί να τρώμε. Κεφάλαιο, οι 15 νέες παρεμβάσεις σε φόρους και εισοδήματα. Τα μέτρα ελάφρυνσης που ετοιμάζει η κυβέρνηση, έχοντας πάντα ανοιχτή την επιλογή των πρώην εκλογών για τον Οκτώβριο. Ο ρόλος της κρίσης. Είναι αυτεμπορική. Οι τορπίλες στο καλάθι των οικοκυριών. Αυξήσεις έως και 199% καταγράφηκαν την τελευταία πενταετία σε μια μεγάλη γκάμα αγαθών. Και απολογισμός επαφών C-Trump γέρνει προς την Κίνα η ζυγαριά. Τύπος Θεσσαλονίκης. Το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου τιμά τα 100 χρόνια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με συμμετοχή 500 εκδοτών και με εκατοντάδες παρουσιάσεις βιβλίων, όπως αναφέρει ο Μπάμπης Μπαρμπουνάκης στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Τι ωραίο θέμα, ωραία παιδιά, που κάνατε πρώτο. Μπράβο σας. Το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου τιμά τα 100 χρόνια του Αριστοτέλειου. Πολύ ωραία. Ωραία είδηση. Νέο όπλο απέκτησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στη μάχη με τις λακκούβες. Ειδικό μηχάνημα για άμεσες επισκευές. Δεν το στέλνετε και από εδώ. Ναι, γιατί καμιά μέρα θα βγούμε. Ναι. Εν τω μεταξύ, Θανάση, η μισή Αθήνα είναι σκαμμένη με αυτό για τις οπτικές ίνες. Το οποίο σκάβουν μια τρυπούλα, έτσι, μια γραμμή και περνάνε την οπτική ίνα μέσα, το καλώδιο. Έλα όμως που δεν το πατάνε καλά, δεν ξέρω τι γίνεται. Σε πολλά σημεία είτε κάνει αυτό που λέμε σκαμπανέβασμα, είτε κάνει τρύπα. Αν είσαι με τη μηχανή όμως, κινδυνεύεις να σκοτωθείς.
Λοιπόν, καλό θα ήταν οι εταιρείες να τους σκεπάσουν ολόκληρο τον δρόμο. Να συνεννοηθούν όλοι μαζί να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και μετά να περάσει άσφαλτος σε ολόκληρο τον δρόμο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να θέτετε τη ζωή των δικυκλιστών, των ποδηλατών

0: οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το μαξί μου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη, συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, αυτό το αισιόδοξο τραγουδάκι αφιερώνεται ειδικά στην κυρία Γεωργία Αγγέλου. Λέει: μια γλυκιά καλημέρα σε όλους. Έχουμε όμορφο Σαββατοκύριακο. Πριν λίγο σχόλασα από βραδινή βάρδια. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα για όλα αυτά τα δύσκολα που συμβαίνουν. Θέλω μόνο να μου αφιερώσετε ένα τραγούδι. Όποιο θέλετε, λέει. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι επιλογή, κυρίες και κύριοι. Θανάσης Αφανασόπουλος το έμπηξε που λέμε. Είναι αισιόδοξο και πολύ πολύ όμορφο. Και αυτό από την Eurovision είναι γενικό, ε. Ναι.

0: Δεν ξέρω αν εκπροσωπούν την άνοιξη τα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη, τα Καρντάσια, τα φιλαράκια μας, τα καλά, το στάτους 107,7. Πάντως το χαμόγελό τους, η αισιοδοξία τους και όλα αυτά μπορεί να πεις ότι φέρνουν και την άνοιξη και το καλοκαίρι και όλα. Καλημέρα από την Αθήνα. Ωραία. Στη Θεσσαλονίκη. Έλα, Δημήτρη Βενιέρη, έμπαινε.
1: Αν ήμουν κοπελιά θα με είχες ρίξει, ρε φίλε, πρέπει να έχεις πολύ μπλα μπλα. Δηλαδή όλο αυτό το εισαγωγικό σου δεν το συζητώ. Μέχρι και διαμέρισμα αγοράζω και έρχομαι να τα ακούω κάθε μέρα στο λεκανοπέδιο.
0: Αυτά είναι. Θα έρθω εγώ Θεσσαλονίκη να ακούω πάνω να Βενιέρη πει, πάντα. Να Βενιέρη, πει, Βενιέρη. Να. Και να την αγαπημένη μου τη Νικολάου, έτσι δεν το συζητώ.
1: Το Κατερινιό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς είσαι, Δημήτρη, όλα καλά?
1: Καλά είμαι, η υγρασία έχουν πάνω, έχουν κάνει δύο τροχεία λόγω της ολισθηρότητας στους δρόμους κλπ. Προσοχή χρειάζεται παντού στον κόσμο. Έλεγα νωρίτερα γιατί αυτό ενδιαφέρει όλη την Ελλάδα, όχι μόνο την Βόρεια Ελλάδα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται σε όσους πηγαίνουν έρχονται στη Δυτική Ελλάδα γιατί γίνονται εργασίες συντήρησης στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού. Είναι εργασίες οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει στο παρελθόν, δεν έχουν γίνει αφού τις ανέλαβε

0: η κοινοπραξία η καινούργια, για περισσότερη ασφάλεια και καλύτερη λειτουργικότητα στους δρόμους, να υπολογίζει ο κόσμος που θέλει να πάει Κέρκυρες και λοιπά και θέλει να κάνει χρήση του δρόμου, ότι μια μεγαλύτερη καθυστέρηση θα την έχει. Μην υπολογίζει τους παλιούς. Αν και τώρα με τον Google νομίζω είναι αλήθεια.
1: Μαθαίνουν
0: real time.
1: Έτσι. Ναι, ναι. Μαθαίνεις αμέσως. Και η αλήθεια είναι ότι έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Δηλαδή, για να καταλάβεις, Δημήτρη, κάποια στιγμή ήταν να πάω στο αεροδρόμιο. Βάζω το Google Map και μου δίνει συγκεκριμένο χρόνο σε μια διαδρομή που την είχα φανταστεί. Έτσι. Ένα τέταρτο πιο γρήγορη από τη διαδρομή την άλλη. Και όντως ήταν ένα τέταρτο πιο γρήγορη. Δηλαδή, άλλο 45, άλλο
0: 30.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από κάτι στενά, από κάτι. Αλλά πήγα πολύ πιο γρήγορα.
0: Αυτά του σατανά, ρε.
1: Αυτά του σατανά, ε. Λες, δεν το μάθες εδώ.
0: Η Λούκα, δεν τα λέει αυτή. Η Λούκα, πώς την λέτε.
1: Λούκα. Να σου πω, δεν το μάθες. Μας μένουν 60 μέρες. 60 μέρες μέχρι την πείνα. SOS, διαβάζω εγώ στην ελεύθερη ώρα. 60 μέρες μέχρι την πείνα.
0: Κάτσε λίγο, πώς είναι σήμερα.
1: Σήμερα, εδώ είπα να πάμε τώρα κατευθείαν. Πάμε να φάμε καταρχάς. Μόλις τελειώσουμε.
0: 16 Ιουλίου, δηλαδή 15 Ιουλίου.
1: Μόλις τελειώσουμε, φεύγουμε κατευθείαν για φαγητό. Πάμε να φάμε. Τους κάνουμε.
0: Ναι. 15 Ιουλίου τα Ιουλιανά ήταν, αλλά δεν με ενδιαφέρει τόσο. Με ενδιαφέρει να ζήσω μέχρι τέλος Ιουνίου, όπως σου έγραψα στο μήνυμα. Έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα.
1: Εκεί βρε, ναι.
0: Στη Φλόρινα.
1: Ναι, με τα αστέρια.
0: Περιμένουμε Ολυμπιακού, Περιστέρια, Πλάτωνες, Κρόνους. Σας περιμένουμε πάνω να σας περιποιηθούμε πάνω στην λίμνη.
1: Καλά λοιπόν, εντάξει.
0: Ναι, κάνουμε όλοι με την τρέλα μας. Εδώ έχουμε τώρα Καριστιανού την προσεχή εβδομάδα, πρέπει να πω, 21 του μήνα.
1: Θα είναι λίγο ο συνάδελφος Αθανάσης Ευγερινός, ο ανταποκριτής. Στη Μόσχα εκεί θα είναι, από ό,τι φαίνεται, θα είναι εκπρόσωπος του κόμματος και
0: όχι μόνο εκπρόσωπος, δήλωσε να έχει υποψήφιος.
1: Μάλιστα.
0: Υποψήφιος θα είναι, βέβαια, ναι.
1: Α, δεν το ξέρω ότι η κυρία Καριστιανού έχει έτσι. Μπράβο, γιατί, πολύ καλό.
0: Γιατί, συγγνώμη, το ξέρω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Σε πόσους να μοιράσει λεφτά για αυτή η Ρωσία.
1: Τι πράγματι αυτό τώρα. Δηλαδή.
0: Εκλέγει να εκλέγεστε. Δικαίωμα του καθενός.
1: Ναι,
0: τώρα
1: εντάξει,
0: ο Αυγερινός από τη Μόσχα, πόση σχέση έχει με τα δικά μας εδώ και τα λοιπά. Okay.
1: Τα ξέρει καλά τα θέματα. Τα λένε.
0: Καλώς να
1: έρθει. Κάποιος τα λέει, δεν μπορεί να μην τα ξέρει τώρα. Δεν λέει.
0: Καλώς να έρθει ο άνθρωπος.
1: Ναι, όχι, ο καθένας έχει δικαίωμα στο εκλέγεστε. Αρκεί βέβαια να έχει και μια γνώση. Έτσι,
0: θέλω να συγχαρώ αυτόν που έχει αναλάβει τα social media και αυτό το υλικό της Καριστιανού. Απλά χθες παρατήρησε η Βιργινία, ήδη μ' αρέσει. Την άδελφο.
1: Ναι.
0: Την έχει γνώρισει τη Βιργινία.
1: Βεβαίως.
0: Κάτι το οποίο εγώ δεν παρατήρησα. Είμαστε μπούφοι άντρες. Ωραίο το βιντεάκι, τα γραφικά, τα έτσι, τα αλλιώς. Μπράβο μπροστά στο Ολύμπιον. Τεχνητή νοημοσύνη λέει. Πέταξε ένα περιστέρι και έρχεται η ελπίδα. Αλλά το περιστέρι αυτό ήταν πολύ μεγάλο. Δηλαδή, σαν γαλοπούλα να πούμε.
1: Να δεις, άμα είναι. Κοίταξε, όταν έχεις μεγάλες προσδοκίες, γίνουν μεγάλα και τα περιστέρια. Δεν λες πάλι καλά που δεν βγήκε ο Πήγασος, ας πούμε.
0: Θα πάει καλά πάντως.
1: Καλά θα πάει, γιατί να μην πάει καλά. Μια πάει χαρά καλά, πάει.
0: Θα πάει καλά, θα κάνει ζημιά στα κλασικά εκεί, ελληνικές λύσεις, πράγματα, θάματα.
1: Yes.
0: Κοίταξε, εδώ κάτι μετρήσεις που έχουμε κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εδώ η απήχηση είναι των σχημάτων αυτών, για όποιους λόγους, είναι μεγαλύτερη από ότι στην κεντρική Νότια Ελλάδα, είναι η νησιωτική Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, η Καριστιανού έχει διεμβολήσει πολύ δυνατά αυτούς τους χώρους, και όχι μόνο αυτούς, γιατί σε μια δημοσκόπηση που έδωσε interview πριν από μια εβδομάδα, μπορεί το Πασόκ να πάει και τεταρτοπέμπτο, λέει. Δηλαδή Τσίπρας Καριστιανού πάνω.
1: Έχουμε τέτοια γεγονότα, λες. Πάντως εγώ είδα ότι ο κύριος Πλακιάς, έτσι, έχει βγει με ανάρτησή του κατά της κυρίας Καριστιανού, με ένα πολύ, έτσι θα έλεγα, δρυμή κατηγορό εναντίον της κυρίας Καριστιανού, ότι στη δίκη των Ντεμπών κατέθεσε ελλιπές κατηγορητήριο, με αποτέλεσμα ο πρώην υπουργός και ο Καραμαλής να παραπευθεί για πλημέλημα. Ναι. Αυτά είπε ο κύριος Πλακιάς. Είναι πολύ έτσι στα κάτω το κείμενο που έχει. Είναι πολύ δυνατό το κείμενο. Και δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά εναντίον του. Απαντώντας σε ανάρτηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού, που αποθέωσε την έλευση του κόμματος Καριστιανού, έτσι, αυτή η ιστορία.
0: Ναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν φανταζόμουν ξαφνικά τώρα που χώρεσε και πόσες συζητήσεις γινόντουσαν παρασκηνιακά που δεν πήραμε χαμπάρι. Τώρα Αυγερινός από τη Μόσχα. Βασικός τέλεχος του σχήματος της Καριστιανού, επαναλαμβάνω, δικαίωμα του ανθρώπου, ας πάει και καλά, δεν με ενδιαφέρει καν.
1: Ναι.
0: Αλλά πού να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε να λειτουργεί ένα πράγμα όλο αυτό το διάστημα, να συζητάει, να κάνει, να ράνει. Και εμείς εδώ έχουμε 2-3 περιπτώσεις, ακόμη και συναδέλφους. Ένας μάλιστα μας έχει ρίξει από τα σύννεφα. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι αυτός ο τύπος σε αυτή την ηλικία θα είχε μπλέξει με όλο αυτό το αφήγημα. Αλλά Δεν ξέρω. Όλα μπορούν να συμβούν.
1: Πρόσεξε τώρα, Δημήτρη. At Αυγερινός Μόσκοου. Αν είναι θανάσι να ταλαιπωρηθείς τόσο για να βρεις τα άγνωστα αίτια του εγκλήματος και που έγινε η συγκάλυψη, μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο να σου ταξηγήσω όλα με στοιχεία, φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα για να μην ταλαιπωρηθείς τζάμπα, αφού μόνο άγνωστα δεν είναι. Ρώτα λίγο και ποιοι και ποιες κατέθεσαν μια κατηγορία αθωτική για τον Καραμαλή που είχε σαν αποτέλεσμα την προανακριτική και την αθώωση του, μιας και το πόρισμα της κυβέρνησης ήταν για πλημέλημα. Νομίζω η Μαρία ξέρει. Για ρώτα τη λίγο, σπασίμπο προσύντροφε.
0: Ναι, η ανάρτηση πλακιά είναι.
1: Πλακιάς Νίκος. Έτσι,
0: κοίταξε, αυτό. Ξέρεις τι λέμε, και επειδή είμαστε περίπου στα ίδια φεγγάρια ηλικιακά, πρέπει να είμαι λίγο μεγαλύτερος από στενολογικά. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και 2-3 χρόνια, 4 δεν ξέρω, όσο από εμάς ρε παιδί μου, λόγω της δουλειάς, λόγω της λόξας παρακολουθήσαμε τα δημόσια πράγματα, είναι συντριπτικό μέσα μας, δηλαδή το τι αλυσβερίσει, παζάρι γίνεται από πρόσωπα του δημόσιου βίου της χώρας, που κάποτε τα είχε σε εκτίμηση. Ναι. Αλλά τους βλέπεις τώρα έρποντας, γλύφοντας, παρακαλώντας να δουν σε ποιο κόμμα, μικρό, μεγάλο, από ποιο κόμμα να φύγουν, πού να πάνε, να σκεπαστούν.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπεις ανθρώπους που τους είχε σε εκτίμηση να είναι μέλη συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής ομάδας και να βγαίνουν στα κανάλια και να δηλώνουν ότι εγώ θα πάω με εκείνον. Βλέπω και ακούω ότι η Αξιόγλου θα πάει στον Τσίπρα και πάλι. Απέχθεια. Τα περιμένεις από πολιτικούς ή πολιτικάντιδες μικρότερων σχηματισμών, αριβίστες δηλαδή, αλλά βλέπεις τελικά ότι συμβαίνουν και με πρόσωπα τα οποία εκτιμούσες, βραδρεφέ, έλεγες. Δεν μπορεί, αυτό έχει ένα πλεονέκτημα, αριστερό, είναι δεξιό, είναι κεντρό, αλλά είναι έχει ένα ηθικό πλεονέκτημα.
1: Για αυτό το
0: δεν
1: λόγο,
0: υπάρχει, έχει ξεφτυλιστικά θέμη.
1: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αν θέλεις η απαξία της πολιτικής στα μάτια των νέων ανθρώπων. Λίγοι είναι αυτοί που ασχολούνται, οι νέοι άνθρωποι, με την πολιτική. Καμία σχέση με όσους ασχολούμασταν με την πολιτική τη δεκαετία του 80, ακόμη και τότε που ήταν δύσκολες εποχές και υπήρχαν όντως, υπήρχε μια πόλωση και όλα αυτά. Υπήρχε όμως ασχολείται ο κόσμος με την πολιτική. Τώρα, δεν ξέρω αν βγήκε σε καλό ή σε κακό. Νομίζω ότι τουλάχιστον είχαμε μια καλύτερη γνώση του τι μας περιμένει ή τι ζητούσαμε, άσχετα με τα λάθη που κάναμε όλοι. Από εκεί και πέρα όμως δεν βλέπω, βρε παιδί μου, τώρα δεν βλέπω, και το γεγονός ότι δεν ασχολούνται οι νέοι με την πολιτική, αυτό οδηγεί και στο να έχουμε λιγότερο καλό, θα έλεγα, πολιτικό προσωπικό. Πολιτικό προσωπικό το οποίο πολλές φορές είναι ανάξιο των εξελίξεων και του επίπεδου. Επίσης, Δημήτρη μου, εγώ θα ήθελα τον πολιτικό να μην μου λέει, να μην σκέφτεται εντός του πλαισίου. Θα ήθελα για να μπορεί να βρει λύσεις σε μια τέτοια εποχή που ζούμε, θα πρέπει να βγαίνει εκτός του πλαισίου. Να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, τέλος πάντων, τριβεί πάρα πολύ με την πολιτική, με την κακή, έτσι, θα έλεγα, τον κακό τομέα της πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν δώσει πράγματα, εντάξει, εμπειρία, καλή εμπειρία, αλλά να ανοίγει και ένας τόπος, ας πούμε, να μπαίνουν νεότεροι, και δεν εννοώ νεότεροι ηλικιακά, εννοώ νεότεροι άνθρωποι στην πολιτική.
0: Να κοιταχτούν όμως, να κοιταχτούμε και οι πολίτες μεταξύ μας, να δούμε αν επιτρέπουμε. Μου έλεγε προχθές πάλι στην αίθουσα σύνταξης μια συνάδελφος που μου λέει, βλέπαμε τα ψηφοδέλτια, για ποιους μιλάνε εδώ, πρώτη, δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ποιοι θα πούν, ποιοι θα βγουν κτλ. Και, και λέει μια συνάδελφος, δε φίλε μου, λέει, τούτη εδώ η πόλη δεν έχει άλλους. Δηλαδή κάποιους οι οποίοι να έχουν αποδείξει τη ζωή τους 5 πράγματα, ώστε αυτή να... Από όλα τα κόμματα, για όλα τα κόμματα. Και της λέω το εξής. Για πες μου λίγο. Ένας επαγγελματίας πετυχημένος. Ελεύθερος επαγγελματίας, δικηγόρος, γιατρός, δημοσιογράφος, ξέρω εγώ, ταξιτζής, ό,τι θέλεις. Ό,τι θες. Ένας πετυχημένος στη δουλειά του, ένας βιοτέχνης, ένας βιομήχανος, ένας εργοστασιάρχης, ο οποίος είναι πετυχημένος, αποδεδειγμένα πετυχημένος, έντιμος άνθρωπος, δουλευταράς.
1: Πώς θα πάει να συναγωνιστεί τους δημοτόπους?
0: Πώς θα πάει να συναγωνιστεί σε ένα ψηφοδέλτιο όπου οι 4, οι 3, οι 2, οι 5 είναι δεδομένο ότι θα επανεκλεγούν? Γιατί να πάει να θυσιαστεί αυτός ο άνθρωπος?
1: Εδώ είναι το θέμα.
0: Και εκεί καθόμαστε και κοιτιόμαστε. Όταν δηλαδή η θέση είναι ρεζερβέ, έχει γίνει μια συζήτηση να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θητιών για τους βουλευτές. Κάντε το πράξη. Έτσι. Αυτό γιατί έλεγε να μπουν νέοι άνθρωποι. Πώς θα πάει ο άλλος να διεμβολήσει εσύ τηλέμαχε έναν στρατό, ένα κομματικό μηχανισμό ανθρώπων που είναι 15-20
1: εδώ όμως είναι το, εδώ είναι όμως το ζήτημα και εδώ θα πρέπει και οι πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων έτσι, να δουν κάποια πράγματα, δηλαδή να ανανεώσουν οι ίδιοι το πολιτικό προσωπικό. Και από την άλλη πλευρά δεν φτάνουν μόνο οι αρχηγοί, γιατί την ψήφο την τελική την κρατούν στα χέρια τους.
0: Οι αρχηγοί έχουν πάλι, υπάρχουν νέα πρόσωπα που έχουν συμπεριληφθεί.
1: Ναι, την κρατάνε ο κόσμος.
0: Αυτό λέω, σε ευρωεκλογές για θες λίγο. Εκεί υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι, τους ψηφίζει κανείς, όχι βέβαια. Τώρα μόλις μου στέλνει ο φίλος ο Κώστας ο Δούκας, μου στέλνει φωτογραφία με ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο το οποίο μπαίνει θερμαϊκό, είναι στο ύψος.
1: Αυτά είναι τα ωραία και τα καλά, μακάρι, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τόσα πολλά και όμορφα αξιοθέατα που νομίζω ότι θα ικανοποιήσει και τον κόσμο που θα την επισκεφθεί και μακάρι έτσι να μπει δυναμικά, γιατί δεν έρχονται και τα καλύτερα από το μηνύματα τώρα όσον αφορά τον τουρισμό, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έχεις χαιρετισμούς.
0: Έχετε πάρα πολλά, δεν το συζητώ πολύ περισσότερα στην Αθήνα, αλλά κάτι δεν έχετε στην Αθήνα. Δεν έχετε τις όμορφες γυναίκες που έχουμε εμείς εδώ στο Βορρά.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι 8 η ώρα το πρωί, ας πούμε, κυκλοφορώ στη Θεσσαλονίκη και βλέπω είναι όλες παιδιά μανεκέν.
0: Από το βράδυ βάφονται εδώ, από τις 2 ώρα το ξημερώμα.
1: Από τι ώρα ξεκινάτε, τι ώρα ξυπνάτε.
0: 2-2.30.
1: Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια αυτό που λες. Έχεις χαιρετισμούς από την κυρία Αναστασία Μπούκουρα, είναι η φαρμακοποιός της καρδιάς μας εδώ. Τακτική ακροάτρια. Λέει, το θυμάμαι, λέει, τον κύριο Βενιέρη από τότε που μίλαγε με την Κατερίνα Σερέτη, τη συνάδελφό μας τώρα που είναι στην ΕΡΤ με το Διονύση είναι.
0: Βάτζη
1: Μιχάλη.
0: Και τον Μακαρίτη, τον Γιάννη, τον... Αχ, πες μου.
1: Τον Καλαμίτσι.
0: Ναι, με τον Καλαμίτσι. Κάθε μέρα είχαμε ένα δεκάλεπτο τότε στην
1: Ελλάδα. Ήσουνα με το δάσκαλο. Εντάξει, ναι, Γιάννης ο Καλαμίτσι στα τεράστια μορφή. Έτσι, δεν το συζητώ.
0: Α, η Αναστασία τώρα πραγματικά μάγκησε. Αναστασία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: είναι έτσι που τακτικότατη έτσι όλα αυτά τα χρόνια στην παρέα μας. Δημήτρη μου.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τετάρτη θα είμαι Θεσσαλονίκη, να ξέρεις. Οπότε θα κάνω ντου στο στάτους 107,7. Τώρα τι θέλετε να σας φέρω από την Αθήνα.
0: Από την Αθήνα...
1: Έναν Αθηναίο θα σας φέρω.
0: Έναν μαύρο αχιλλέα, γιατί η μαύρη ελέγχει ωραία έχουμε. Τώρα θέλουμε ένα μαύρο αχιλλέα. Ένα Πάτροκλο, μαύρο.
1: Κάτι θα κάνουμε και για σε.
0: Να είστε καλά, τηλεμαχικά.
1: Φιλιά πολλά, καλημέρα. Δημήτρης Βενιέρης, στάτους 107,7, ο συμμαχικός ραδιοφωνικός μας σταθμός. Να είστε καλά, αδερφέ μου, καλημέρα.

0: Τώρα, βέβαια, στην εποχή του Star Trek δεν είμαστε, αλλά θα διακτηνιστούμε στην κυριολεξία για να πάμε να πάρουμε. Πήραμε μυρωδιά από Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε μυρωδιά από θαλάσσια. Από θάλασσα, από θαλασσίτσα. Και θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αλλοιών Καλύμνου, τον κύριο Κώστα Σαρούκο. Πρόεδρος της Ένωσης Αλλοιών Καλύμνου Ποσειδών. Τι κάνετε, πρόεδρε μου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Σαντανέ, καλημέρα.
0: Στο ψάρεμα σας βρίσκουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πόσο θα θέλαμε τώρα να είμαστε παρέτσα εκεί πέρα και να σηκώνουμε μαζί τα δίχτυα. Πραγματικά σας μιλάω.
1: Καλά είναι, καλά είναι. Εμείς έχουμε βαριστεί πλέον. Τι να κάνουμε.
0: Εμείς επειδή δεν βαριόμαστε.
1: Λοιπόν,
0: το καλοκαίρι, το καλοκαίρι μήπως θέλετε κανέναν εργάτη.
1: Το καλοκαίρι σταματάμε δυστυχώς.
0: Σταματάτε.
1: Τώρα 20 σταματάμε.
0: Γιατί?
1: Νομοθεσία.
0: Α, νομοθεσία, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι Τούρκοι συνεχίζουν όμως. Οι Τούρκοι συνεχίζουν γιατί κάτι τέτοιο
1: άκουγα. Οι Τούρκοι δουλεύουν. Οι Τούρκοι είναι ανεξέλεκτοι και δεν έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν νόμους αυτοί. Αυτοί έχουν δικούς νόμους.
0: Δηλαδή, πρόεδρε, για να καταλάβω, εσείς θα σταματήσετε 23 και θα βλέπετε τους Τούρκους να ψαρεύουν στα ελληνικά νερά.
1: Ακούστε, οι Τούρκοι σταματάνε από στις 15 Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου. Σταματάνε 2 μήνες. Εμείς σταματάμε 4,5 μήνες. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα βγουν όλα αυτοί οι Τούρκοι στη δουλειά, 15 Ιουνίου που εμείς είμαστε σταματημένοι στα λιμάνια,
0: ναι,
1: ή είμαστε έξω τον υπόλοιπο χειμώνα, αυτοί δουλεύουν τα νησιά μας κανονικά και με τον νόμο. 200-300 μέσα στα χτέρια μας.
0: Έχουν δικαίωμα. Αφού οι νόμοι δεν υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια που λένε να απαγορεύει το ψάρεμα εδώ, στα θαλάσσια, στα δικά μας τα νερά.
1: Δυστυχώς, κύριε Σαντανέ, οι νόμοι υπάρχουν και υπήρχαν. Τους καταργήσανε όμως οι νόμους. Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε ο νόμος, ο 401 του ποινικού κώδικα,
0: ναι,
1: δεν μπορούν να συλλάβουν τουρκικό σκάφος η δική μας εκτοφυλακή. Το λιμενικό.
0: Είδατε όμως τώρα, ετοιμάζονται οι Τούρκοι να φτιάξουν νόμο για τη γαλάζια πατρίδα 40, πώς το πούμε, μέχρι 200 λέει μίλια. Μέσα θα μπαίνουν.
1: Αυτό είναι το τελευταίο μας χαρτία μας. Θα μας καταστρέψουν όλα. Αν βέβαια η δικιά μας κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα θέματα αυτά, ναι, και τους πείσει, ναι, είναι το τελευταίο μας χαρτί. Τελειώσαμε. Νετάραμε.
0: Κύριε Σαρούκο, σας παρεμποδίζουν από το τουρκικό, την τουρκική ακτοφυλακή.
1: Όχι μόνο μας παρανοχλούν συνέχεια, ναι, και μέσα στα δικά μας νερά, όχι να πάμε στο, ακόμα στα σύνορα,
0: ναι,
1: όχι να πάμε να δουλέψουμε στα νησιά τους αυτονών που δουλεύουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Έχονται πάνω, μάλιστα προχθές, δεν σταματήσαν να μας γυρίζουν και το πολυβόλο πάνω μας. Δηλαδή έρχονται να μπουν και πάνω στο κάγκι, δίπλα. Βάλουν σιρήνες, βάλουν το μεταξύ, τι να λέω τώρα, παλιότερα μας κάνουν και χειρονομίες άσχημες που δεν είναι εκπρέσπε. Δεν μπορούμε να μιλάσουμε,
0: ναι,
1: αλλά μιλάμε για ανθρώποι που δεν υπάρχουν πάνω τους, ούτε φιλότιμο έχουν αυτοί, ούτε τίποτα, ούτε σεβασμό σε κανένα.
0: Μισό λεπτάκι, δηλαδή σας στοχεύουν και σας απειλούν, αν δεν φύγετε από την περιοχή θα ανοίξουμε πύρα, ας πούμε, κάτι τέτοιο λένε.
1: Κοίταξε, πύρα μπορεί να ανοίξουν, ας πούμε, παλαιότερα γινότανε, παλιά μιλάμε για πολλά χρόνια.
0: Στον αέρα.
1: Αλλά ναι, στον αέρα. Αλλά τώρα αυτοί δεν μπορούν, απλώς για φορισμό το κάνουν. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι δεν μπορεί μες στα δικά σου νερά, μαλλιεύεις, ας πούμε, εσύ, νόημα, και να έχετε ο Τούρκος για να σε διώχνει, ας πούμε. Δεν πάει το πράγμα, ας πούμε. Δεν στέκει το πράγμα αυτό.
0: Όταν εσείς καλείτε το λιμενικό και έρχεται το λιμενικό, το δικό μας φεύγουν. Οι Τούρκοι έχουμε αντιπαράθεση πάλι. Ανάλογα.
1: Ακούστε το λιμενικό, να σας πω την αλήθεια, δεν το καλάμε. Γιατί αν βγει το λιμενικό κάπου έξω, ας πούμε, κανένα φορά ακούνται φουσκωτά, τα οποία, ας πούμε, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα σχέδια αυτά. Είναι μεγάλα σκάφη τα τουρκικά.
0: Ναι, οι Τούρκοι έχουν ακτοφυλακή με μεγάλα σκάφη σχεδόν.
1: Που έχουν μετατρέψει πολεμικά σκάφη, ας πούμε, για ακτοφυλακή. Έχουν. Με κανόνια πάνω, με τα πάντα, ας πούμε. Και έχουν βάλει κόκκινες γραμμές, ακτοφυλακή, ας πούμε. Έχουν όμως και πιο μικρό το σκάφη που είναι πολύ, πολύ πιο καλύτερα από τα δικά μας.
0: Κύριε Σαρούκο, πρόεδρε μου, πόσα μίλια μέσα στα ελληνικά ύδατα έχουν έρθει οι Τούρκοι και σας έχουν παρενοχλήσει?
1: Κοιτάξτε, ένα μίλι μέσα έρχονται από τα δικά μας μέρες, ας πούμε, εκεί περίπου έρχονται μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω και το άλλο, ότι, ας πούμε, αυτοί δεν είναι ότι τα δικά μας φουσκωτά τώρα μου βγουν έξω και κάνουν, ας πούμε, μαζί τους, ας πούμε, ελεγμούς να τους διώξουνε. Τι θα κάνουν τα παιδιά αυτά, σας ρωτώ.
0: Ναι.
1: Θα τα φέρουμε και σε κίνδυνο. Και αποφεύγουμε να κάνουμε, σούμε, αυτή τη διαδικασία. Εν τω μεταξύ, τα φυλάκια τα βλέπουνε. Το κλειδί απάνω, σούμε, της Λέρου, το ραντάρ το μεγάλο, ελέγχει τα πάντα, σούμε. Τα πάντα. ό,τι έχει ξεκολλήσει από την Τουρκία το βλέπουνε.
0: Άρα με λίγα λόγια έχουν γνώση του τουρκικού σκάφους που μπαίνει στα δικά μας, έτσι.
1: Οπωσδήποτε, βεβαίως, όλα τα βλέπουνε. Την άλλη φορά που ήρθε πάνω και μας φούριζε και έκανε λιγμούς δεξιά και αριστερά σαν τον τρελό, μας πετύχαμε το κλίμα, λέει καπιάν, τι γίνεται εκεί πέρα, τι γίνεται ρε παιδιά, δεν τα βλέπετε, τι γίνεται, να, τα ίδια, τα συνδυσμένα που έχουμε.
0: Εσείς τώρα φοβάστε με αυτό που θα κάνει ο Ερντογάν, αυτό την νομοθεσία που λέει ότι... Ή πιστεύετε ότι ό,τι γινόταν, ό,τι υπήρχε στο παρελθόν θα είναι και τώρα και ότι εντάξει, λονταρισμοί και όλα αυτά.
1: Όχι, Σαντώνη, αυτά δεν είναι λονταρισμοί. Αυτά προσπαθούν από χρόνια να τα εφαρμόσουν και τα εφαρμόσουν τώρα, σου λέει. Πρέπει να μας ανησυχήσει όλους. Είναι εθνικό το θέμα, πρέπει να το δει η κυβέρνηση διαφορετικά. Εγώ δεν κάνω, ας πούμε, πολιτικές προς την κυβέρνηση, αλλά πρέπει να δώσει τα πάντα για να αποτρέψει αυτό το θέμα. Γιατί αν αυτό το πράγμα γίνει, ας πούμε, εμείς όλοι και οι ψαράδες και οι Ίνδιοι και εθνικό το θέμα, πρέπει να το δούμε το πράγμα, ας πούμε, πολύ ζεστά, κυβέρνηση και όλοι. Δεν είναι απλό το πράγμα, δεν είναι που λέμε ότι κάνουν, ας πούμε, μέσα για εσωτερικούς λόγους και τέτοια. Αυτά είναι ανοησίες. Αυτό είναι χρόνια που προσπαθούν για το εφαρμόσουν τώρα. Θα το εφαρμόσουν, θα το δείτε.
0: Πρόεδρε μου, ευχαριστώ πολύ. Στην ουσία πήγατε.
1: Και στα Δονία θέλω να σας κάνω μια δήλωση να ξέρετε ένα πράγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι τα τουρκικά σκάφη, όπως έχω πει, εμάς στην κυριολεξία, αυτό βέβαια είναι και εθνικό το θέμα που λέμε, αλλά εμάς και στην κυριολεξία όλο το τελικό Αιγαίο, μας έχουν καταστρέψει. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αυτές τις συνθήκες αυτές. Πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε ο νόμος. Να έρθει ο νόμος ο παλαιότερος που ήταν, που μπορεί να σε λάβει ένα σκάφος. Δεν μπορεί ο Τούρκος να δουλεύει ανεξέλεκτες σε περιοχές. Εγώ σου λέω ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα σήμερα. Και καταστρέφουν οι Ποσειδονίες, καταστρέφουν, ας πούμε, οικοσυστήματα, καταστρέφουν τους ψαράδες όλους. Και να μην έχουμε, ας πούμε, μια αντιμετώπιση από την κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Και η Νέα Δημοκρατία τον ίδιο νόμο έχει και η Νέα Δημοκρατία τι λέει τώρα με τον νόμο που έχει βγάλει την τροποποίηση. Θα πάτε να δει, ας πούμε, το κοιτάξτε, ας πούμε, τι σκάφος είναι, είναι ψαράδικο, του κάνει μια φωτογραφία, τώρα το κάνει μια, ας πούμε, σύσταση εκεί πέρα και αν θέλει ο Τούρκος να φύγει, θα φύγει. Και λέει μου τότε, όταν θα μπει σε λιμάνι μέσα, τότε θα συλλάβει. Σε λιμάνι ελληνικό. Δηλαδή κοροϊδίες. Δεν είναι αυτοί νόμοι, αυτοί είναι κοροϊδίες και μας κοροϊδεύουν. Πρέπει ο νόμος να αλλάξει γιατί δεν θα πάει το πράγμα άλλο. Εμείς ο στόλος το δικό μας, κύριε Σαντωνιέ, έχει μειωθεί αρκετά. 17 κάγια και έχουμε μόνο 6 στην Κάλυνο. Είναι αμαρτία από τον Θεό να καταφύγουν τα κάγια αυτά από την Ελλάδα, δηλαδή από το Αιγαίο μέσα. Θα βλέπουμε ένα κόκκινες σχημές στο Αιγαίο, αν φύγουν οι Έλληνες ψαράδες από το Αιγαίο μέσα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σαρούκο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλή, καλή σας.
0: Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είμαστε καλά.
1: Καλά να πείτε μια μέρα μαζί μας, να δείτε τη δουλειά που δούμε.
0: Τι ωραία που θα ήταν, όχι μια μέρα, κανένα μήνα να ήμασταν εκεί πέρα, παρέτσα μαζί.
1: Καλά είναι, καλά.
0: Καλημέρα, κύριε Σαρούκο. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμιστη εντολή για ολόκληρο το έτος, που αφορά συνολικά 19.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στου ΟΤΑΙ περισσότερες ευκαιρίες. Ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία, τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης, απαντούν στα παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Συν μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Πώς οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση. Τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ. Βαθιά πληγή αυτοκτονίες νέων. Πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι μαθητές για τις πανελλαδικές. Τι λένε ειδικοί και καθηγητές. Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Και γιατί η Τουρκία αφήνει πίσω τα ήρεμα νερά και αρχίζει τις προκλήσεις. Πολιτικός καφές. Ιστορικό ραντεβού. Η ώρα της πανστρατιάς και ο διάλογος. Η ενόχληση του Καραμανλή για τις υποκλοπές. Δικαιοσύνη. Ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της. Ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού. Και μια παγίδα για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του. Κιρ Στάρμερ. Γιατί μένει πίσω από τις εξελίξεις. Επετειακό αφιέρωμα. 12 χρόνια παραπολιτικά 90,1 FM. Σοφία Δανέζη. Έστειλα όλους τους κάρτους στη μάνα τους. Eurovision. Όλη η Ελλάδα με μια φωνή. Ακύλας Φέρτο. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Διαβάστε στην απογευματινή το ενωτικό μήνυμα Μητσοτάκη από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τα λάθη στο πόθεν έσχεσαν Ανδρουλάκη πολλαπλασιάζονται. Νέες αποκαλύψεις. Στο τραπέζι και επισήμως η κατάργηση των πανελλαδικών. Σοφία Ζαχαράκη. Το σύστημα έχει αγγίξει τα όρια του. Τα συμπεράσματα της συνάντησης Τραμπ-Σι στο Πεκίνο, το οποίο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Πούτιν στις 20 Μαΐου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον πρόεδρο του Ενωσής Αλλιεών Καλύμνου και τα προβλήματα και τα ζητήματα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και όλα αυτά είπαμε, ενώ η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Και εδώ τώρα ετοιμάζονται δηλαδή μονομερείς ενέργειες. Φυσικά δεν έχω καμία σχέση με το δίκαιο της θάλασσας αυτές τις ενέργειες των Τουρκών. Αποτυπώνουν όντως προθέσεις και οράματα. Δεν ξέρω αν τώρα είναι για εσωτερική κατανάλωση, αλλά το θέμα είναι ότι τίθενται όλα αυτά. Και δεν ξέρω κατά πόσον κάποιος μπορεί να νομοθετεί και να περιλαμβάνει στην νομοθεσία του επικράτεια μιας άλλης χώρας. Δηλαδή αυτά πρωτοφανή πράγματα. Δεν ξέρω. Τα έχετε ξαναδεί εσείς, κύριε πολίτη. Αντινάβαρχος στην Αποστρατεία, κύριος Βασίλης Πολίτης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Ναύαρχε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους τους ακροάτες σας, κύριε ακροάτη.
0: Τα έχετε ξανακούσει αυτά τα πράγματα τώρα εδώ, να νομοθετεί, ας πούμε, για την επικράτεια μιας άλλης χώρας? Απίστευτο.
1: Η αλήθεια είναι ότι στις τελευταίες μέρες υπάρχει μια σχετικά διπλωματική ένταση από πλευράς της Τουρκίας για το νομοσχέδιο αυτό που λέτε, που θα δώσει το δικαίωμα στον Ερντογάν ή στον εκάστοτε Ερντογάν που δεν είναι ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Τουρκίας να μπορεί να λέει ότι τα 200 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας αποτελούν μια τουρκική ΑΟΣ και ότι οτιδήποτε μέσα στα 200 θερματικά μίλια όσον αφορά την έρευνα διάσωση, την αλληλεία, τα θαλάσσια πάρκα, την εξόριξη υδρογονοαφράγκων και γεωτήσεις θα είναι αποκλειστική δικαιοδοσία της τουρκικής κυβέρνησης.
0: Θα ήθελα να δω αν σε αυτά τα 200 μίλια περιλαμβάνει την Ήβρο και την Τένεδο. Γιατί τον έχω ικανό να μην μιλά μόνο για τις ακτές της Τουρκίας, να μιλά και για τα νησιά που είναι στην τουρκική κυβέρνηση σήμερα.
1: Θα δείτε δηλαδή ότι το κάτι το οποίο έχει δημοσιεύσει είναι μια πάγια θέση, βέβαια δεν είναι καινούργια, για να πούμε ότι έχει ξεκινήσει
0: η γαλάζια πατρίδα λεγόμενη.
1: Ότι η γαλάζια πατρίδα δηλαδή είναι τα αποτελέσματα της νομοποίησης της τουρκικής αφηγηματικής αφηγήματος μάλλον της γαλάζιας πατρίδας, που έχει ξεκινήσει από πολλά χρόνια συστηματικά.
0: Από τα ίμια, έτσι, κύριε πολίτη, από τα ίμια.
1: Από τα ίμια, το 1995, λίγο πριν από τα ίμια, τότε που άρχισε και λέει για το κάζο του Μπέλη. Και σιγά σιγά μετά με το 2019 επιβεβαίωσε αυτές τις συλλέψεις που είχε με το τουρκικό λιβικό μνημόνιο. Και βέβαια μέσα στα χρόνια αυτά έχουν μια συνεχή από πλευρά της Τουρκίας προσπάθεια να αφισβητεί συνεχώς το Αιγαίο, τα νησιά μας, σε διάφορα αφηγήματα που τα βλέπετε κατά καιρούς. 159 νησιά δεν είναι δικά μας, 152, 164, συνέχεια με διάφορα τέτοια αφηγήματα. Αυτά είναι μια συστηματική προσπάθεια και για δημιουργία μια de facto κατάσταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εκμεταλλεύοντας βέβαια, εκμεταλλευόμενο βέβαια πάντα η Τουρκία, την προσπάθεια της ελληνικής πλευράς για να μην δημιουργεί προβλήματα στο Αιγαίο, να μην υπάρχει βέβαια, το έχετε καταλάβει ότι η μεταπολιστική όλων των κυβερνήσεων στάση απέναντι στην Τουρκία είναι μια του κατευνασμού, να τα βρούμε, η διακίνηση των Αθηνών.
0: Η κόκκινη γραμμή είναι, δική μας ποια είναι τώρα, ξέρουμε. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή, δηλαδή πού εμείς θα πούμε μέχρι εδώ και τέλος.
1: Δυστυχώς, ξέρετε, η κόκκινη γραμμή φτάνει μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια και πολλές φορές και λίγο πιο κάτω από τα 6 ναυτικά μίλια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, κύριε Σταδερνία, μετά την άσκηση που κάνει τη μεγάλη γαλάζια πατρίδα που ήταν στις αρχές Απριλίου, η Τουρκία, η οποία βέβαια είχε ένα μεγάλο χώρο δραστηριοτήτων των πλοίων και των αεροσκαφών της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας και του τουρκικού ναυτικού που ήταν από το Μαύρη Θάλασσα μέχρι και κάτω την Κύπρο, έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα, όπως θα είδαμε τελευταία, είχαμε στις 13 Μαΐου για την πόντιση ενός καλωδία από τη Συμπτική Σύνας μιας εταιρείας μέσω της ελληνικής αρμία, είχε δέχθηκε παρενοχλήσεις από μια τουρκική πυραυλάκα του και βέβαια είχαμε και προηγουμένως, αν θυμόστε καλότερα, είχαμε και τον Ιανουάριο, τον προηγούμενο Ιανουάριο, πάλι με το Ocean Link, αν θυμόστε, και μια τουρκική φρεγάτα, ένα Ocean Link που πάλι προσπάθησε να πονήσει κάποιο καλώδιο μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας. Γενικά αφισβητεί την παρουσία της Ελλάδας, αφισβητεί τον... γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και η Ελλάδα να φτιάξει ένα αντίστοιχο νόμο για τα θαλάσσια πάρκα, το οποίο βέβαια είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άρα περνάει και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυτό, έτσι.
1: Ναι. Θα μπορούσαμε, έπρεπε να τα είχαμε κάνει εδώ και πολύ καιρό, όπως θα ξέρετε.
0: Είναι απάντηση, κύριε Πολίτη, αυτό στο γεγονός ότι στείλαμε τις φρεγάτες μας στην Κύπρο, ότι υπήρξε μια συντονισμένη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Μακρόν, με τους Άγγλους που άργησαν να λέει, ήρθαν, με το γεγονός ότι έχουμε πολύ καλή σχέση με το Ισραήλ και αμυντική σχέση με το Ισραήλ, με το γεγονός ότι με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μια πιο στενή σχέση και συμφωνία. Όλο αυτό προκαλεί αυτή την αντίδραση των Τούρκων. Και τι λέτε για το θέμα της εσωτερικής κατανάλωσης, ότι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο?
1: Δεν νομίζω ότι είναι εσωτερική κατανάλωση. Βέβαια είναι αυτά απόρρια, όπως είπατε, είναι απόρρια όλων αυτών των παραμέτρων. Και για το θέμα της Κύπρου και της φρεγάτας που στείλαμε και τα αεροσκάφη και την αντίδραση από το βάσο της Γαλλίας και την, ότι έχουμε μια καλή σχέση με, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Γενικότερα ότι η Ελλάδα ακούγεται στο διπλωματικό κατεστημένο πλέον, στο διεθνές διπλωματικό κατεστημένο, ότι έχει μια ισχυρή παρουσία όσον αφορά και τον πόλεμο του Ιράν, ΗΠΑ και όσον αφορά την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά βέβαια υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν νομίζω όμως ότι είναι για συνολική κατανάλωση. Η Τουρκία έχει πάγιες θέσεις, οι οποίες δεν έχει σχέση αν είναι ο Ερντογκάν στο κεφάλι της κυβέρνησης, οποιοδήποτε να είναι και αργότερα. Η Τουρκία δημιουργεί de facto καταστάσεις. Όπως είπα και πάλι, εκμεταλλεύεται ότι η Ελλάδα θέλει να υπάρχει μια ησυχία στο Αιγαίο και όλη αυτή η τακτική που ακολουθούν οι πολιτικές κυβερνήσεις περί καταγνωσμού δεν νομίζω ότι λειτουργεί απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό και, και γενικότερα αυτό το παθογένεια που έχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα που είναι αφήστε να τα βρούμε, δημιουργούνται προβλήματα, όμως δεν ξέρω άκουσα. Επομένως κάτι που για το θέμα της αλληλείας πλέον είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendourisferis.com.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρα.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026 Powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Βεσούμαρε. Στην ακτή Δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by They.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
2: Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
1: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: έρχεται. Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
2: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 11. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
4: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
3: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως.
4: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιελωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
3: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610-432-532.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
11: Let's go.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
0: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας.

0: Αριστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100.
1: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο moore.com.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεπιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

έρχεται. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob, Day, Power Up the Ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day. Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 12.30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμα σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης

0: Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρο 30% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 40% φθηνότερα 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι μία. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. ΔΕΗ Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
8: Επίσης, για την Παρασκευή να ζητήσω κάτι, θα ήθελα το τραγούδι της Κουτσομπόλας, έτσι επειδή μου ήρθε, επειδή θέλω να τα ξέρω όλα, και να σας ευχηθώ καλές γιορτές, να περάσετε υπέροχα, ξεκουραστείτε, με ρέγουλα κουραμπιέδες μελομακάρονα, γιατί θέλω να μου είσαι fit στα
9: γενέθλια. Τώρα γι' αυτό είμαστε. Οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα δεν βγαίνουν για να υπάρχει ρέγουλο.
8: Έχεις δίκιο. Κι εγώ απλήστος τους τρώω.
9: Είναι λάθος γλυκό άμα έχει ρέγουλο. Δεν γίνεται.
8: Έχεις δίκιο.
10: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
11: Υπάρχει ένας πολύ αυστηρός μηχανισμός παρακολούθησης.
10: Όχι, έτσι είμαι κουτσομπόλα.
11: Κλείνω το τηλέφωνο όταν μιλάω με τον υπουργό και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή.
10: Δεν το κάνω από κακό, θέλω να έχω υλικό. Κι ας μου τρώει περιέργεια της όλα.
11: Και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των υπουργών μου.
12: Έλα ρε Μπαλούρ, το χιονάτι.
9: Έλα.
12: Θέλω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
9: Ναι.
12: Η Λατινοπούλου έλεγε θέλουμε άντρες και θέλουμε άντρες γιατί δούλευα και δεν την άκουσα κατά την εκπομπή.
9: Ναι, ναι, άντρες, άντρες, καλούς, βαρβάτους.
12: Ωραία. Θέλω αφιέρωμα Λατινοπούλου. Θα βάλει αυτό που λέει θέλουμε άντρες και ό,τι λέει τέλος πάντων. Με το Στάθη Ψάλτη που λέει καλεχαθήκανε τόσοι άντρες στο νησί. Φέρτε μου ναύτες, φέρτε μου λοκατζίδες, φέρτε μου ευζώνους. Ούτε θέλω αυτό.
13: Ακόμα. Θα πρέπει οι άντρες να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Εμείς δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία που ένα σωρό υπουργοί και βουλευτές έχουν πάρει απαλλαγή ή έχουν εξαγοράσει τη θητεία τους. Θέλουμε άντρες!
14: Φέρτε μου ναύτες! Φέρτε μου λοκατζίδες! Φέρτε μου ευζώνους!
13: Θέλουμε άντρες που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα!
14: Με συγχύσετε πια! Σκασμός! Δεν θέλω!
12: Και εκεί που λέει Λατινοπούλου σε άλλη δήλωση ζήτω το έθνος, ζήτω η φωνή λογικής και αυτά που λέει.
9: Ζήτω μεταξάς.
15: Χρόνια πολλά ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω μεταξάς.
12: Ναι, πάλι το ζήτω από το Μπανούση, από το Ρομπέν των Χαζών, νομίζω στην εισαγωγή του Νεοέλληνα, λέει ζήτω το έθνος, ζήτω το στρατός, ζήτω τα καινούργια μας έπιπλα.
13: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας, ζήτω η φωνή λογικής. Ζήτω η Ελλάδα!
16: Ζήτω το έθνος! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω τα καινούργια μας έπιπλα!

0: Αποστολή!
1: Έλα!
0: Αποστολή, είσαι γαμάτος!
1: Το ξέρω!
0: Ξέρεις, ο Μάνος είναι παλιά αδερφέ. Δεν θα συναντήσω σήμερα δύο αφιερωσούλες μόνο. Μία για πάρτι σου και μία για το φίλο μας στο GG.
1: Okay.
0: Για πάρτι σου, το τίγρης, βάλει του πόμπια και τέλες θέλεις από ψαραντώνη ή από χαΐνη, δεν θα γίνει από ό,τι άλλο γουστάρεις, καλούλες και τέτοια πράγματα.
2: Ζωή επί αιώνες τίγρης ήμασταν. Τι πάθαμε τώρα για

0: νικήσαμε τους Τίγρες, με έφαγαν όμως οι κοργοί.
1: Και για το φίλο μας τον Τζιτζί θα ήθελα να αφιερώσω το τραγούδι το Τζίνι, κάτω σε δικό σου. Φωνάζουν το Τζίνι, αυτό.
2: Παρατσούκι, έχω παρατσούκι, δεν είναι το χαρτί.
3: Ποιο είναι?
2: Το Τζιτζί είναι.
4: Με...

0: Πιστεύω τη Νέα Δημοκρατία, ψηφώ τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Ή το τζίνι του Πάζη, βάλε και εσύ τζιτζίς εκεί πέρα.
3: Κάνε ένα θαύμα τζίνι.
0: Τζιτζίς είναι.
3: Να γυρίσει εκείνη. Πεθαίνω, δεν αντέχω άλλο.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
2: Ή ακόμα καλύτερα του τρομερού τραγουδοποιού, του Σιμπόι, το τώρα με Τζίτζι. Κάντε και εσύ όπως είναι δικό σου αυτό.
1: Οκ.
2: Καμάτο μου σου φαίνεται.
1: Εξαιρετικό, έκτακτο.
3: Τώρα είμαι Τζίτζι, baby. Φωνάζουν το όνομά μου σαν του Μπίμπερ.
0: Τζίτζι.
3: Τώρα είμαι
0: Τζίτζι.
3: Baby. Στο κρεβάτι μου κοιμούνται strippers.
0: Ένα διαρκή εξευτελισμό και μια ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου.

Λοιπόν, κάτσε να σου πω για το ζηλούρι που αμαυρώνει το όνομά του. Άμα προλαβαίνει αυτή την Παρασκευή, αλλιώ την επόμενη, το πώ να σου πάσω. Του μούρκου μέσα τα νερά, ποια γλώσσα μου μιλάνε. Διασέτω με την κατάσταση του τραπέζι, το τραγούδι του Νίκου, ζηλούρι.

0: θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα.
1: Τέλος πάντων, έλα να σου πω ότι σου αφιεύανο, αν μου βάλεις από Bowie και Queen το Under Pressure.
2: Ναι, κάτω από πίεση δηλαδή.
1: Ναι, έτσι θα δουλεύεις.
2: Υπό πίεση σκέτο.
1: Με το Marconi έτσι θα δουλεύεις, υπό

0: Να το κάνω λες διασκευή στα ελληνικά. Υποπίεση. Υποπίεση.
1: Άξισε βεβαίως.
0: Καλώς.
1: Θέλω να μου βάλεις για άλλη μια παραγγελιά. Θα βάλεις τα επεισόδια με τους αγρότες από την Κρήτη και τον Παφίλη να λέει το ξύλο έχει δύο πλευρές.
0: Πες μου λίγο ξανά το Κρήτη και το πλευρές.
1: Αχ, μη με γαμάς.
0: Έλα τώρα.
1: Έλα
0: λίγο για εσύ μου κάνεις αφιέρωση. Εγώ να μην χαρώ με κάτι.
1: Κρήτη και πλευρές.
0: Αχ, ευχαριστώ.
1: Έλα, θα τα πούμε.
0: Πες μου και ρουκζούκ.
1: Ρουκζούκ.
0: Τέλειο.
2: Το είπαμε, αφήσετε μας να πάμε στην αυγή του αεροδρομίου να κλείσουμε το αεροδρόμιο ειρηνικά και όμορφα. Η απάντηση ήταν καπνογόνα, κρότους λάμψης και πλαστικές σφαίρες. Μας παίξανε πλαστικές σφαίρες, οι οποίους έχουμε και τραυματισμούς, οι οποίοι έχουν πάει οι ανθρώποι στα νοσοκομεία.
3: Να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, θα δούμε που θα κρυφτείτε.
4: Αποστόλη.
0: Έλα.
4: Είμαι εδώ πυγμένος στην κίνηση. Λοιπόν, σε πήγα να κάνω μια αφιέρωση.
0: Ναι.
4: Τώρα για τους αγρότες, για όλα αυτά που γίνονται.
0: Ναι.
4: Από εξωκοσμικό το καθήκον. Έχει ένα πολύ ωραίο ρεφρέν και ελπίζω να εμπνεύσει τον κόσμο.

0: πεθαίνει.
1: Όσο υπάρχει μνημόνιο και τρόικα, προοπτική για τον αγρότη δεν υπάρχει.
2: Κάτι μου θυμίζουν αυτά τα λόγια.
1: Δεν ξέρω, βρέστα.
3: Όλα σας τα αιτήματα, μα όλα σας τα αιτήματα, συνδέονται με το μνημόνιο. Πάρτε τα ένα-ένα. Όσο υπάρχει μνημόνιο και τρόικα, προοπτική για τον αγρότη δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσετε κι εσείς ότι ο αγώνας πρέπει να είναι κοινός. Αγροτιάς, εργαζόμενων, μικρομεσαίων.
4: Είναι ψεύτες.

0: Έλα Παλούρδο, Σιωνάτη.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, για παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή από Κελαϊδόνη το κολίγα γιος για τους αγρότες.
2: Κολίγα γιος του παππού μου ο παππού.
3: Και εγώ τώρα σκέφτομαι να φύγω, να πάω να δουλέψω κάπου αλλού. Γιατί εδώ δεν βγαίνει άλλο. Τέλος, έχουμε τελειώσει.
2: Κολίγα γιος του παππού μου ο πατέρας.
4: Αυτή τη στιγμή αυτοί που βρισκόμαστε εδώ πέρα στον δρόμο είμαστε άνθρωποι κατεστραμμένοι. Δεν έχουμε πάρει τίποτα. Δεν υπάρχει προοπτική για τίποτα. Είμαστε στο έλεος του Θεού. Δεν ξέρουμε πώς θα ξημερώσουμε, δεν ξέρουμε τι θα σπείρουμε.
2: Και ο παππούς μου κολίγας κι αυτός.
5: Όπως αυτοί τα παιδιά τους θέλουν να τα σπουδάσουν και εμείς θέλουμε να τα σπουδάσουμε. Δεν μπορώ εγώ να τελείωσαν τα παιδιά μου τώρα και να μην λέει παπά πέρασα εκεί και να μην μπορώ να τους στείλω. Γιατί το θέλουν αυτοί εδώ πέρα όλοι τους.
0: Και άμα μπορείς να βάλεις και του Μιλιώκα το «Δεν ξαναβόσκω άλλες βοβάλες» στην ελληνικό, πώς το λένε.
6: Δεν ξαναβόσκω άλλες βοβάλες. Δεν θέλω μύτη να τις δω.
7: Μια φάρμα με μοσχάρια στη Μοντάνα.
6: Με business σύμπλεξα μεγάλες και στην Αθήνα κατεβώ.
8: Μεγάλος ο σαγελαδότροφος.
6: Εδώ τι θέλεις κάνεις και κανέναν δεν ρουτάς.
9: Ξύνεστε μονίμως στην κλίτσα του Τσοπάνι.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, δεν θα σου πω πολύ χρόνο. Θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή, επειδή την εκπομπή σου την ακούμε μαζί με το αγόρι μου και δεν μένουμε στην ίδια πόλη. Και επειδή την Παρασκευή που θα την ακούσουμε θα είμαστε μαζί μετά από πολύ καιρό.
1: Οπα.
0: Ναι, θέλω πάρα πολύ.
1: Αν είστε μετά από πολύ καιρό, δεν βλέπω να ακούτε την εκπομπή.
0: Θα την ακούσουμε, την ακούμε.
1: Δηλαδή,
0: βραδικά.
1: Τα αυτιά μπορεί να μείνουν στη θέση του, τα μάτια όχι, τα έχουν βγει.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μόλις πάω προς αυτή την περιοχή θέλω να φάω προβατίνα πρώτα. It's all about priorities.
1: Ναι, όχι, το ακούω.
0: Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω στο άλλο μου μισό, το αντικριστά.
1: Το αντικριστά και εννοώ με τα αρνιά, στην Κρήτη. Είμαι σίγουρος. Για να μου λες για παΐδια και για προβατίνες.
0: Θέλω να μου βρεις και ένα απόφευγμα κουτσούμπα για αγάπη και να το βάλεις κάπου μέσα. Σε εμπιστεύομαι.
1: Τι αγάπη, πού να βρούμε κουτσούμπα για αγάπη, τι είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου τώρα, πού θα το βρούμε αυτό. Τέλος πάντων, θα ψάξουμε, έλα, γεια.
0: Σε εμπιστεύομαι.

0: Ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία. Αντίκριστα.
1: Έλα σηκωταρίτσες, εταιράκια.
2: Γεια σου, φίλε.
3: Τι κάνεις?
2: Καλά.
3: Να σου κάνω μια παραγγελιά, αλλά θέλω, γιατί δεν ξέρω πότε θα είναι οι τελευταίες παραγγελίες του χρόνου.
2: Αυτές νομίζω.
3: Αυτές, ωραία.
2: Για να δω πόσο έχει ο μήνας. Ναι, αυτές είναι.
3: Το είχα ζητήσει και πέρσι και το είχες βάλει από την εκπομπή τηλεοπτική, μια χριστουγεννιάτικη που είχατε κάνει και είχες δώσει μια κοινή συνέντευξη με τον Κορμπατσόφ.
2: Με τον?
3: Με τον Κορμπατσόφ.
2: Α, ναι, τότε που έδινε συνέντευξη με Κορμπατσόφ μαζί, ναι, θυμάμαι.
3: Ναι. Και του έλεγες και για το τολμά και τα λοιπά. Θα ήθελα αυτό μαζί με τα Carols of the Bells, που επίσης το είχατε βάλει πολύ όμορφα στην εκπομπή.
1: Τι ήταν, Κορμπατσόφ, η πτώση του τείχους είχε και τα καλά της. Ζούμε επιτέλους σε έναν ελεύθερο κόσμο. Με ίσα δικαιώματα, ελευθερίες, χωρίς σηματοπλέγματα και αίματα. Έπεσε η Σοβιετία και γλιτώσαμε τα σπίτια μας και τις ζωές μας. Τις πήραμε πίσω. Ο κομμουνιστικός κίνδυνος πέρασε. Και ήρθε ο άλλος. Ο καπιταλισμός με δεκανίκη φασισμό. Τα σύγχρονα τείχη του έσχους που έκτισε έχουν μπρίζες και κεραίες πια. Και πλέον δεν κάθεσαι στα κελιά, κάθεσαι αναπαυτικά. Βαδίσαμε σε εποχές με ενοχές και φόβους για τα χρώματα. Το μαύρο το δεχτήκαμε για τις ζωές μας, αλλά όχι στο δέρμα του άλλου. Αφήσαμε να μας γεμίσουν υποχρεώσεις και ανάγκες και δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ, έχουμε ανάγκη τις ανάγκες μας. Φοβάμαστε να φεθούμε στην ευτυχία, αλλά τουλάχιστον είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Συνηθίσαμε σε σωτήρες και το δύσκολο δρόμο της ευθύνης έμαθες να μην τον τολμάς. Τολμάς, μπράβο. Σαν τολμάς είναι αυτό το σημαδάκι που έχει στο κεφάλι. Τολμάς ανοιγμένος, πριν το τύλιγμα. Είμαι διεισδυτικός, το βρήκα. Θυμίζει και κάτω Ιταλία.
3: Και αν μπορείς να κάνεις ένα μιξάρισμα με κάποια πραγματάκια που γίνανε μέσα στη χρονιά, και όχι μόνο τα μαύρα, και κάτι να μας δώσει λίγο ελπίδα, ρε εσύ.
4: Ήρθατε να επισκευάσετε δηλαδή αυτό που καταστρέψατε για να δώσετε τα κλειδιά στα κοράκια που τους πήραν το σπίτι.
5: Ή για να δώσετε
4: σπίτι. Παιδιά, σας λέμε να μην το κάνετε. Το μεροκάματο δεν είναι παραπάνω από την ανθρωπιά και από τη συνείδηση. Δεν θα σας σώσει αυτό.
6: Έχετε οικογένεια.
4: Σας λέμε να αποχωρήσετε. Να πάρετε τα εργαλεία σας και να αποχωρήσετε και να συμπαραταχθείτε εδώ. Με τη γειτονιά, με τους κατοίκους.
5: Θα δείτε
4: και
5: στη σωστή πλευρά. Στη σωστή πλευρά, δίπλα στην
4: οικογένεια. Είστε άνθρωποι του μεροκάματου, όπως και αυτοί που δεν έχουν να βγάλουν το μήνα.
6: Και το μεροκάματο έχει και ηθική.
4: Σας λέμε να πάρετε τα εργαλεία σας και να αποχωρήσετε τώρα. Δεν έχετε καμία δουλειά εδώ να εξυπηρετείτε τα φαντς και τους τραπεζίτες. Τι σχέση έχει ο μεροκαματιάρης με τα λεωμένα σέρια, να το καθαρό μέτωπο, με τα κοράκια που είναι πάνω. Σήμερα είναι αυτό το σπίτι αργουρά το δικό σας. Εκεί θα είμαστε για να σου ανοίξεις. Αλλά να μην το κάνεις, σου λέμε. Να μην το κάνεις. Την αξιοπρέπεια την ανθρωπιά την καθορίζουν οι πράξεις σου. Η θέση σου δεν είναι με αυτούς. Η θέση σας είναι εδώ, με το λαό.

0: τσαλιά μου.
1: Γεια σου.
0: Κάνεις.
1: Καλά εσύ.
0: Κάθε καλό απλίστος τόση ώρα και εντάξει.
2: Απλίστος.
0: Πολύ δύσκολο. Είσαι πολύ hard to get.
1: Είμαι hard to get. Απλίστος. Το απλίστος είναι σαν αυτό που λέει και ο Βενιζέλος. Απλίστος. Απλίστος και στα γραφεία του Πασόκ μέσα.
2: Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως.
0: Απλίστος, φυσικά. Κυκλοφορεί πάρα πολύ αυτή η ατάκα τελευταία. Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί οι δικοί μας αγρότες τόσο κύλιε. Προτρέπω σε σκατοπόλεμο. Γίνεται χαμός στη Γαλλία. Εμείς εδώ ας πριμέρα δεν πρόκειται να δούμε ούτως ή άλλως. Ας πάρουμε το σκατό που υπάρχει απλίστος και απλέτος ολούθε.
1: Ναι.
0: Και θα αρχίσουμε κι εμείς το σκατοπόλεμο.
1: Okay, το ακούω.
0: Okay. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Γιατί μέχρι 17 παραστάσεις, μωρέ.
1: Μέχρι 17 παραστάσεις.
0: Μέχρι 17, μέχρι σήμερα παράσταση. Γιατί.
1: 28 Γενάρη. Ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος.
0: Ναι, αλλά εγώ θα έρθω την άλλη εβδομάδα.
1: Και τι να κάνω εγώ μωρί τώρα.
0: Θα σε κλείσω τέτα τέτ.
1: Μπορεί να έρθω Γιάννενα.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι υπέροχος. Τέλεια. Φέρεις τα παραπάνω.
1: Μετά τα Χριστούγεννα, όχι τώρα.
0: Εντάξει, δεν
1: οπότε κανονίσου.
0: Εννοείται, δεν το συζητάω. Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Θέλω να σου πω καλή επιτυχία για σήμερα, για την παράσταση.
1: Ευχαριστώ.
0: Που είναι εδώ και μέρες sold out. Μπράβο σου.
1: Πού το ξέρεις.
0: Το είδα.
1: Να
0: σκύβεις όπως πάντα, να λάμψεις. Με τη δύναμη που έχει το πνεύμα σου, την ενέργειά σου, την έμπνευσή σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Και ήθελα να σου πω κάτι. Όταν άκουσα τον Μητσοτάκη να λέει ότι η Ελλάδα ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης θα κατευθύνει την κεντρική οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης.
3: Η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης να επιλέγεται σήμερα ως η χώρα η οποία θα κατευθύνει την κεντρική οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης.
4: Τι να κάνω εγώ, να στρώσω τα λινά τραπεζομάντιλα.
0: Μου ήρθε στο μυαλό μου μια συνέντευξη της Ντόρας που είχε πει ότι πόσο μαύρο πρόβατο της Ευρώπης θεωρείται η Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό που είχε μπει σε ένα ταξί ίδια στη Γερμανία και όταν είπε στον ταξιτζή ότι είναι Ελληνίδα, τη ρώτησε έχετε να με πληρώσετε.
4: Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα. Η Ελλάδα που ήταν το μαύρο πρόβατο, η Ελλάδα που ήταν δακτυλοδεικτούμενη, η Ελλάδα που μπήκα εγώ σε ταξιτζή Γερμανό και όταν κατάλαβε ότι είμαι Ελληνίδα μου λέει έχετε να με πληρώσετε. Νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω μες στο ταξί. Θα καταρρεύσω.
2: Ναι.
1: Λέγεται.
2: Επιτέλους φορώ και εγώ με την ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ίδια είμαι.
2: Με ίδια. Αυτός είναι ο ωραίος με το ξόπλατο που λέμε.
1: Ναι, αυτός ο ξόπλατος είμαι με το ξωάνο.
2: Πρώτη φορά με παιδί μου, ναι. Και εγώ ένα λεπτό δημοσιότητα.
1: Πάρτο.
2: Μπορώ να το έχω.
1: Ναι, ναι, πείτε μου όμως τι θέλετε, γιατί πολύ πρόλογο και κουβέντα καμία.
2: Α, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πριν από μέρες είχε βγει και θέλω να το σχολιάσω αυτό. Ο Σαμαράς, επειδή εγώ είμαι από μεσημεία μεριά.
1: Ναι, Σαμαράς.
2: Ναι, άκου τώρα όμως τι θέλω να σου πω. Είχε βγει εκεί στην Καθημερινή νομίζω και είπε. Και κάποιοι εκεί άνθρωποι αυτό το λόγο τον είπαν μανιφέστο.
1: Αλλά είναι μανιχέστο. Τέλος πάντων, μιλάμε για Σαμαρά αναγκαστικά.
5: Της ευθείας της αντρικής σχολής.
1: Τι θέλετε τώρα.
2: Όμως δεν τόλμησε κανείς άλλο να το πει.
1: Ποιο.
2: Βέβαια εκείνες τις ημέρες του μανιφέστου έγινε πολύ μεγάλη συνεπιά. Όλη η γη και τα λοιπά από σύννεφα και τέτοια όπως ήταν και το μανιφέστο του Μάρξ. Λοιπόν.
1: Τι θα ακούσω άλλο. Γιατί να το ακούσω το άλλο.
2: Το έχεις ακούσει.
1: Δεν ήθελα να το έχω ακούσει.
2: Ναι, ωραία. Ναι, καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Επειδή λοιπόν χάρηκα πάρα πολύ, η εκπομπή σας είναι ωραία και πρέπει να είναι πάρα πολύ έξυπνος εσύ πως Αποστόλη.
1: Και εμένα έξυπνος μου φαίνεται έτσι την πρώτη όψη.
2: Επειδή ακριβώς ας πούμε ακούω κάποιους που παίρνουν τηλέφωνο και ξυπνούν πάρα πολύ τους τρόπους με τους οποίους θα απαντάς και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ξυπνάδα, φοβερή.
1: Αυτό το λένε και οι άλλοι, τώρα τι συζητάμε.
6: Στο σημείο δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Αποστόλη,
1: έλα.
2: Σου έχω μία αποκλειστική πληροφορία. Δύο μάλλον. Λοιπόν, το καινούργιο βιβλίο του Τσίπρα που γράφει είναι Λέσβος και Μυτιλίνη, δύο νησιά που θα γίνουν ένα.
1: Αυτό είναι το επόμενο τώρα, ναι.
2: Το κόμμα που θα ιδρύσει θα λέγεται Όπλα. Ολική Παλινόσωση Λαμόγιων Απατεώνων. Αυτά είναι αποκλειστικά που στα λέω να τα ξέρεις. Εσύ πρώτος. Ο Βασίλης από την Ηλιούπολη.
7: Ήρθε η ώρα λοιπόν να ακουστεί και η δική μου φωνή.
8: Διακομής ότι αυξήθηκε η αξία των ακινήτων πρώτων είναι και πολύ καλό. Γιατί το 80% έχει ιδιοκατοίκηση, άρα ότι αυξήθηκε η αξία των ακινήτων σημαίνει ότι το 80% που έχουν δικό του σπίτι αύξησαν την περιουσία του.
9: Εμείς πήρα άδεια εδώ την πελάτησα. Πες αυτό το μαλάκα ότι εγώ όταν θα μεταβιβάσω το σπίτι στο παιδί μου θα του πω σου δίνω ξέρω εγώ 100 τετραγωνικά σπίτι. Δεν του λέω σου δίνω 300-500 χιλιάρικα. Εμείς οι φτωχοί λέμε σου δίνω ένα σπίτι 100 μέτρα. Πες αυτό το μαλάκα που μου λέει ανέβηκε η αξία, παλιό μαλάκα. Άιντε, πες το κυρία δυνατά.
1: Ναι, ναι, λέει η κυρία, ναι.
9: Έτσι, μπρα, την ακούστε κυρία.
1: Ναι, ναι.
9: Και προπαγάνδα.
10: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια, καλά.
10: Θα σας περιμένουμε κάτω στην Κρήτη να πάτε στο Ηράκλειο. Πολύ θέλω να πας κάτω στο Ηράκλειο να κάνεις εκεί πέρα παράσταση.
1: Θα κάνω.
10: Θα κοιτάξεις από εκεί που θα πας, θα έχει πολλές εξόδους κινδύνου, μην έχει μόνο μία.
1: Γιατί?
10: Θα πας εκεί κάτω, θα τους πεις πώς είναι τα φύλλα, ποια είναι η γνώμη σου για τη woke agenda. Θα τους μιλήσεις για τον κομμουνισμό και θα τους πεις για τις διαφορές του καπιταλισμού των φιλελεύθερων με την κολεκτίβα των σοσιαλιστών.
1: Στο Ηράκλειο όλα αυτά.
10: Να δω πώς θα φύγεις από εκεί. Και κάτι άλλο. Έλα και να κλείσω με ένα ανεκδοτάκι. Αν ήμουν εγώ ο Μητσοτάκης θα έλεγα στη Βουλή. Καθίστε κύριε και ακούστε τις απόψεις μου γιατί τις δικές σας ξέρω ήδη.
11: Μόλις ρουλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλ Γιατί είναι μαλάκα, τι σου έχω κάνει, είπαμε.
1: Δεν μου είσαι κάνει τίποτα, αλλά είπαμε, θα σε καψουρεύω.
11: Μαλάκα, είπαμε, αφού η λαϊκή επιθυμία είναι να μην βρίζω, δεν βρίζω στα αρχίδια μου, ωραία, δεν βρίζω. Μιλάω όμορφα, αλλά
1: εσύ.
11: Ήθελα να πω, ρε φίλε, αυτό που με καίει. Υπάρχει Έλληνας μαλάκας που θα δώσει λεφτά για την κοτοπόδαρη κλανιά το βιβλίο της. Δηλαδή, μαλάκα, πού έχουμε φτάσει. Θα δώσει κάποιες λεφτά να πάρει του μαλάκα το βιβλίο. Λες μου, ρε φίλε, και στα αρχίδια μου αν με βγάλεις, εγώ δεν μπορώ να μην βρίζω. Τις ξεφτύλες.
12: Γράφω το βιβλίο, έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος. Αυτό είναι ένα τόλμημα, θέλει θάρρος.
11: Αυτό το λαμόγιο βρήκε τώρα ευκαιρία να βγάλει λεφτά. Δηλαδή ανοίγει κόμμα πάλι να πάρει επιδότηση. Πόσο πιο ξεφτύλα τσίρκο ρε μαλάκα είμαστε σαν χώρα. Πόσο ρε φίλε, δηλαδή δεν υπάρχει. Και εμένα με λες κολλημένο πολλές φορές. Αλλά ρε φίλε, να δώσεις λεφτά να πάρεις σκοτοπόδαρης κλανιάς στο βιβλίο, το θεωρώ τον πάτο πλέον. Πάτο και του μαλάκα του Παπανδρέου. Ωρε φίλε, έλα. Έκλεισε. Το θεωρώ τον πάτο πλέον. Πάτο και του μαλάκα του Παπανδρέου. Ωρε φίλε, έλα. Έκλεισε.
1: Μη ζηλεύεις που εσύ δεν μπορείς να βάλεις δύο λέξεις στη σειρά τώρα. Έλα.
11: Μαλάκα.

0: 22-21.
1: Να το, πάλι ανοίγεις μπιφ. Με τον άλλον.
0: Ρε μαλάκα, λέει ψέματα ρε μαλάκα. Ότι κόπηκε λέω.
1: Παιδί μου, ο άνθρωπος είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα λέει αλήθεια. Όπως εσύ είσαι δεξιός. Δεν θα είσαι λαμόγιο. Δεν γίνεται.
0: Συγγνώμη, δεν πρέπει να αποκατασταθεί αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι.
1: Όχι, δεν πρέπει. Άι παράτα μας που σε πήραμε και για τη μητή των όλων. Άι χέσουν.
0: Άντε ρε μαλάκα που βγάζει και λέει μαλακίες τώρα να πούμε.
1: Έλα τώρα, Λοσπούλος, γεια.
0: Άκου μαλάκα,
1: ρε. Λοσπούλο.
0: Ακούστε. Αν βγει ο Μητσοτάκης ένοχος για αυτές του πακετέ, εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τους γαμίσουν όλους όσους φάγανε λεφτά και μάλιστα κατευθείαν έπρεπε να τους βάζουν φυλακή μέχρι να φέρουν τα λεφτά. Για μένα. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε, ούτε φανατικός ήμουνα, ούτε είμαι, ούτε θα είμαι. Αυτό έχω να σου πω. Φιλιά πολλά στα κολομέρια. Έλα, ένα πώς
1: έλα,
0: ρε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θα σου πω τώρα για ένα θέμα που δεν έχει σχέση με αυτά που ακούω. Δυστυχώς, με στεναχώρια βλέπω ότι το επάγγελμα του delivery πέθανε. Δεν ξέρω αν είδες τι κάνανε τώρα οι πλατφόρμες. Έχουν ρίξει πάρα πολύ τις τιμές. Είδα εγώ μία παραγγελία. Άκου από Αγία Παρασκευή Κολονάκη 2,5 ευρώ.
1: Το 2,5 ευρώ τι είναι, μπουρμπουάρ.
0: Όχι, 2,5 ευρώ μισθό. Στην πλατφόρμα δεν δουλεύεις με την ώρα, δουλεύεις με την παραγγελία.
1: 2,5 ευρώ η παραγγελία.
0: Ναι, 2,5 ευρώ να πας από την Αγία Παρασκευή Κολονάκη.
1: Ενώ πόσο ήτανε.
0: Αυτό μπορεί να τα κάποτε και 6,5 ευρώ. Απλά τώρα τι έγινε, αυτό που σου λέγα την άλλη φορά, που σου λέγα και εγώ ότι δεν είμαι υπέρ των πλατφορμών, αλλά στην πλατφόρμα είχε κάποια πολύ θετικά πράγματα και γι' αυτό ότι πήγαμε στις πλατφόρμες, φταίνε όλα αυτά που κάνανε οι μαγαζάτορες και οι πελάτες. Βγήκε και ένα άλλο μαγαζί, δημόσια δεν είναι ότι του κάνω δυσφήμιση, κάπως μεταμόρφωση είναι και λέει ότι δεν βγαίνω πια με τους delivery, δεν μπορώ να βρω delivery, οπότε όποιος με θέλει ας παίρνει από πλατφόρμα. Οι μαλάκες οι μαγαζάτορες προτιμάνε να δίνουν 30% στην πλατφόρμα παρά να προσλάβουν delivery, να τους δίνουν ένα κανονικό μισθό, να τους δίνουν φαγητό, να τους δίνουν τα ένσημα. Εγώ δεν καίγομαι για τα ένσημα, αλλά εντάξει, ξέρω ότι πολλοί κόσμος καίγεται για τα ένσημα. Και τώρα θέλουν να έχουν τις πλατφόρμες με το 30% που η πλατφόρμα, όσο βλέπει ότι την έχουν ανάγκη τα μαγαζιά, τόσο θα ανεβάζει και το ποσοστό. Το ίδιο και για τα καριόλια τους πελάτες, οι οποίοι παλιά όταν είχα ξεκινήσει να δουλεύω delivery, όποιος πελάτης έλεγε ότι θέλω να με πάρετε τηλέφωνο, δεν έχω ασανσέρ, βρέχει και αυτά, άφηνε 2 με 5 ευρώ, τώρα το είχαν βρει στο εύκολο ότι παραγγέλνουμε από του διαόλου τη μάνα και δεν το αφήνουμε τίποτα του Delivera, να μας πάρει τηλέφωνο, να μας βγάλει και τα σκουπίδια να κάνει όλα αυτά στο τζάμπα και τώρα η πλατφόρμα που τους κάνει, τους χρεώνει την απόσταση. Καταλαβες, εγώ για αυτούς το χαίρομαι. Δηλαδή όταν πάρει τώρα ένας πελάτης ένα σουμπλάκι που κάνει 2,5 ευρώ, άμα είναι μακριά το σουμπλάκι δεν θα έχει 2,5 ευρώ, θα πάει 4 ευρώ. Καταλαβες. Λοιπόν, καλά να πάθουν οι μαγαζάτορες και οι πελάτες, είναι κρίμα όμως για τα παιδιά του Delivery, είναι κρίμα γιατί πολλά παιδιά άνοιξαν βιβλία και θα καταστραφούν τώρα με αυτό και σου λέω δυστυχώς προσπαθούσα, αγωνιζόμουν, έλεγα δεν υπάρχει μέλλον. Θα ψάξω να κάνω κάτι άλλο. Σου λέω πραγματικά προτιμώ την ανεργία από το να δουλέψω κάτω από αυτές τις συνθήκες.
2: Έλα μωρή Λουλού. Μετά μου κάνεις παράπονα ότι δεν σε παίρνω. Αφού δεν μου το σηκώνεις.
1: Μα μου μίλαγε ο άλλος 10 ώρες, μου είπε όλα τα θέματα μου άνοιξε. Άσε με τώρα, λέγε τι θες.
2: Πω, να σου πω, καταρχάς να πούμε τα πήρα τώρα πάλι στο κρανίο, ρε. Πολύ θρασό που ήταν αυτός ο άντρας. Μιλάει για ντροπή.
3: Εγώ αισθάνομαι ντροπή να βλέπω σε όλες τις στατιστικές οι Έλληνες να λένε πόσο δυστυχισμένοι είναι. Γιατί αν το βλέπουν και οι έξω.
2: Μιλάει για ντροπή ο Άδωνης, ντρέπεται.
1: Μα ξέρει ο Άδωνης τι είναι ντροπή, εμένα αυτό.
2: Ναι, γιατί τον έχεις ηλεγμένο ύφος, σαν το Μουσολίνι, έχει παίρνει το ύφος του Μουσολίνι όταν του μιλάνε να πούμε. Η νοσοκομιακή, όταν πηγαίνει στα νοσοκομεία, έχει θράσος ρε ο πούστης. Την προηγούμενη Παρασκευή πήγα στη Νέα Σιωνία, δε στην Αγία Όλγα, να παραλάβω μια φίλη που έκανε μια επέμβαση. Και ήταν εκεί το καφί, κύριε πούστη, να πούμε. Εκεί τηλεόραση, ιστορίες αυτά. Έχει θράσος.
1: Χωρίς τηλεόραση, αυτό είναι πλεονασμό που λες. Ο Άδωνης χωρίς τηλεόραση δεν έχει λόγο να πάει σε νοσοκομείο.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
2: Άμα θέλουν να πούμε να δώσετε κάτι και τέτοια κουβέντα, ρε φίλε, πάλι στο στόχαστρο να πούμε ελευθερός επαγγελματία. Και υπόψη ότι όλοι από αυτούς που δηλώνουν 3.000 και κάτω, οι περισσότεροι από αυτούς είναι και βουλευτές να πούμε που δηλώνονται τόσα, έτσι. Λατινοπούλου, το σπίτι της γιαγιάς, πώς το είπε.
1: Ναι, μου μένει εκεί.
4: Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, μάλιστα. Δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα. Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε, μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πια το φαΐ έτρωγα.
5: Να μάθουνε πολύ.
1: Άσε μας να μάθουνε διδακτικός κάθε μέρα, όχι.
5: Τα καλαζράκι.
1: Τι τα κάκαλα μας έχεις κάνει, τα κάκαλα τα έχεις κάνει τσουρέκια. Ξέρεις τι σημαίνει τσουρέκια. Τσουρέκια, κάκαλα, τσουρέκια. Γεια.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Μα ναι, εδώ.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple.
9: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα

0: ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: Mortizine. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. Mortizine by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και mortizine.gr.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: έρχεται. Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Στον πηγεμό για την Ιθάκη γράφτηκε ένα βιβλιαράκι.
3: Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός. Είναι ένα ταξίδι αέναο.
2: Ή στον πηγεμό για την Ιθάκη είστε τόσο βλάκας που θα βγεις στη Θράκη.
4: Παλιό, αλλά τέλος πάντων.
2: Και λόγω καταγωγής ξέρεις, Thrax.
4: Ναι, ναι, ξέρω, Thrax Punk.
5: Άμα θέλεις μάνα, πήρε με. Άμα θέλεις μάνα, πήρε με.
2: Όχι, όχι, άλλη αυτή. Το ρητό λέει Pass Thrax Flax.
6: Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή ο Ευρωπαίος, θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει.
7: Αυτό είναι δένδυας, επιτέλους, ένας πολιτικός με εκτόπισμα, με απήχηση.
4: Ναι ρε παιδί μου, και να σου πω, και ο επόμενος δελφίνος.
7: Να τα πει και τα πράγματα όπως είναι. Διότι πού έχει πάει η χαμένη στρατοκαβλίαση της Ευρώπης. Αν δεν πάμε να σκοτωθούμε τώρα για τα πετρέλα και το φυσικό αέριο, γιατί να σκοτωθούμε τώρα. Είναι δυνατόν.
4: Και τέλος πάντων, άμα δεν σκοτωθείς για τον τόπο σου, για τι θα σκοτωθείς, για καμιά μαλακία. Πάτε και σκοτώνεις στα τροχέα. Όχι, για την πατρίδα.
7: Όχι, εντάξει, μέχρι τώρα, γι' αυτό σου είπα επιτέλους δένδυας. Μέχρι τώρα τα λέγαν κάτι Πλεύρηδες και κάτι Βελόπουλοι. Τώρα, να το όσο.
4: Τώρα πρέπει να μαζέψει τα ψηφαλάκια από όλους αυτούς. Τι να κάνει κι αυτός.
7: Να σου ρωτήσω, Πρέκα ζει.
4: Τσακίστε τους να ζει.
7: Όχι, λέω.
4: Α, ναι, ναι, συγγνώμη. Ζει.
7: Αν ζει, να τον πάρουν ειδικό σύμβουλο. Τόσες φορές έχει πολεμήσει.
4: Νομίζω τον έχει.
7: Α, τον έχει, έτσι.
4: Τώρα από τα συμφραζόμενα.
7: Να μην πάει τόσο χαμένες στις πολεμικές τέτοιες του.
4: Έμα.
8: Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα.
9: Ναι, απορώ πως εγώ το ξέρα μια εβδομάδα πριν.
4: Απορείς, εγώ δεν απορώ πως εσύ το ξέρες.
9: Και θα ρίξουν το Μαρκεστίνι για να βγει ο Ιωαννίδης.
4: Έλα, πέρασαν αυτά τώρα.
9: Δεν το ξέρανε, μας δουλεύανε.
4: Στα κουντικά μείναμε ακόμα.
9: Να τα ακούσουν οι νέοι αυτό το πράγμα, να το εμπεδώσουν.
4: Δεν ακούν οι νέοι, γιατί δεν το βάζεις στο μυαλό σου καλά τώρα. Δεν ακούν οι νέοι.
9: Τότε είχαμε δηλαδή προκηρύξει εκλογές στο Μαρκεστίνι.
4: Ναι, αλλά δεν θέλανε.
9: Ήταν εκεί ο Ιωαννίδης και το πανηγυρίζουνε, να ξέρουνε τι κάνουμε.
4: Μάλιστα.
9: Αλλά οι χοντικοί πρέπει να το ξέρανε, δεν μπορεί να το άκουν.
4: Δεν μπορεί, και εγώ αυτό λέω, δεν μπορεί. Αλλά τέλος πάντων, τα μπερδεμένα πράγματα. Έλα, γεια.
2: Έλα, μάνα μου, έλα, μάνα μου, έλα.
4: Έλα, τι θες.
2: Τι να θέλω, τίποτα, τον πελά μου, γι' αυτό σε πήρα.
4: Έλα, γαμώ τον πελά σου.
2: Ναι, και γαμώ τα κουρκουμπίνια μου.
4: Ναι.
2: Να σου πω, το ότι δεν αντιδρά κανένας και ότι γίνεται της πουτανίτσας στο μπουρδέλο της κυραμαρίτσας εδώ και χρόνια, έχουμε πέσει πέρα σε λίθαργο, βολεύεται ο πουτσο Έλληνας, δες πως ψηφίζει ο αγρότης, δες πως ψηφίζει ο ελεύθερος επαγγελματίας, δες πως ψηφίζουν όλοι και πάμε σε όλα, είναι μια μπουρδελοποίηση. Όλα, όλα, μάλλον τα μπουρδέλα έχουν τσατσά και τα βατζή. Εδώ υπάρχει μόνο ο Κιμ, κάς άλλος, ο Κιμ και η συμμορία του. Να αναφερθώ σε κάτι, ρε Αποστόλη, που ακούω τελευταία ότι έχουμε γίνει εδώ και πολλά χρόνια κράτος γερόντων. Ρε εσύ, τι δίνουνε, άσε τα κίνητρα για δουλειές που πρέπει να είναι για τα νέα ζευγάρια. Ο Μιλών, όχι εγώ, 6 φορές, εγώ βάρεσα για μαλακία, δεν έκανα τίποτα άλλο. 6 εξωσωματικές είχαμε πληρώσει. Από το παντελονάκι μας όλα. Το μοναδικό που σου δίνει αν τραβηχτείς, το φαρμακείο του Λίκα, είναι κάποια φάρμακα. 32 χιλιαρικάκια. Γαμώ τα 32 χιλιάρικα.
4: Καλά είναι.
2: Όταν πλέον μπήκαμε στη διαδικασία της υιοθεσίας, εκεί είναι να σου πέφτουν οι κολότριχες. Οι κολότριχες, δηλαδή πρέπει να μπεις, να πάρεις ένα μωρό από μια κούνια, να του γράψεις τα αρχίδια σου και μετά να φωνάξεις τα κανάλια, γιατί μόνο με τα αρδάκια τελικά γίνεται δουλειά. Ζητάνε από μια χώρα λοιπόν να μην είναι χώρα γερόντων. Το 60% των νέων έχουν φύγει και το υπόλοιπο 40% που είναι σε αφασία πολιτική, έτσι και αυτά τα μαλακισμένα, δεν έχουν τίποτα για να παράγουν καινούργιους Έλληνες που θα τους χρειαστούμε όλοι μας στο μέλλον. Λοιπόν, στα 61 μου να σου πω κάτι, όταν να κάνω το έκανα, ό,τι είναι να κάνω το ξανακάνω. Κάνω και θα κατέβω και σε απεργίες και θα πάω και ξύλο και θα πιω και καπνογόνα. Θα τόσα που έχουμε πιει τόσα χρόνια, έτσι. Αλλά δεν πάει άλλο αυτό. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο εμείς η ηλικία μου να λέμε στα αρχίδια μου. Βγήκα στη σύνταξη ό,τι πάρω. Άντε γαμηθείτε όλοι σας. Δεν είναι δυνατόν. Θα ψηφίζουν οι αγρότες τον πούστη και τώρα να φέρουν τα ρέστα.
10: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Ναι, καλημέρα σας. Με αφορμή που από το 2024 πήγανε φόρα οι εξωγήινοι και κυκλοφορούν παντού και με τα σκάθετος, με τα όλα τους.
4: Τώρα άμα πάνε θα πάνε με φούλ εξοπλισμό και τα ωραία τους και τα σκαφάκια τους και τι θα πάνε.
9: Τα καταθέτει το Κογκρέσο της Αμερικής.
4: Και το τρέιλερ από πίσω να κουβαλάνε το σκάφος. Ό,τι χρειαστεί μια καλή μηχανή να μην σε αφήσει μεσοπέλαγα.
9: Υπάρχουν εξωγήινοι, θα τρακάρουν με τα αεροπλάνα. Έγινε μια...
4: Έχει αυξηθεί η κίνηση εξωγήινων, είναι η αλήθεια.
9: Με αφορμή που στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το Ευρωπαϊκό έκαναν μια διαδήλωση για τη λέξη διαστολή του χρόνου δεν καλύπτει πλήρως ότι έχουμε και βραδύτητα.
4: Να το.
9: Είχα ζητήσει...
4: Αυτό φοβόμουν, τη βραδύτητα.
9: Αυτό να λέγεται βράδυ το διαστολή.
4: Βράδυ Ποριακός! Τα έχει πει ο Χαρικλίν πριν χρόνια. Δεν βάζεις μυαλό.
9: Τώρα διδάσκω τους φοιτητές λόγω αποστάσεων δεν υπάρχουν εξωγήινο. Οι ελεγκτές εναλλήλου κυκλοφορίας που κλείσανε προχτές. Τώρα που έρχονται οι φτάμενοι ειδήσει μέσα και πάνε να τρακάρουνε δεν κάνει κανένα.
4: Πετάει ο γάιδαρος παιδί μου σιγά σιγά.
9: Διαδήλωση. Αλλά να σας πω κάτι, τόσο ανεύθυνη είναι η δική μας η μεγάλη φυσική. Ο Μητσουτάκου δεν ρωτάτε.
4: Ο Μητσουτάκου αναρωτάτε δεν δίνει στους αγρότες όμως τίποτα να ανοίξουν τους δρόμους.
11: Εξάντλησε όμως και τα όρια της κατανόησης της απέναντι σε ένα κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια.
12: Ρέξτε καλά ρε! Τι περιμένετε δηλαδή να κάνουμε όλοι! Ρε χειροπομπή θα τα ρίξουμε ρε!
9: Κινούνται με
4: άσε με τώρα! Μητσουτάκου μαμά να ξέρεις! Μητσουτάκου! Άσε με τώρα γεια!
13: Τι έγινε γεροπισπίκη, οριμάσαν οι συνθήκες.
14: Τι έγινε με τη μικρούλα γεροπισπίκη, τι κατάφερες.
13: Να σου πω, λοιπόν, το σημαντικότερο τηλεφώνημα της ζωής μου είναι αυτό που γίνεται κάθε μέρα 8 και 5 εκεί όταν εγώ μπαίνω στη δουλειά μου και το παλικάρι μου πάει στο αυτοκίνητο για να πάει στη δική του δουλειά. Λέμε κάθε μέρα το ίδιο 2-3 λεπτά. Καλημέρα μανούλα, τα γνωστά. Καλό κουράγιο θηρίο. Αυτός ο διάλογος γίνεται κάθε πρωί με το παλικαράκι μου.
4: Ναι.
13: Κάθε μέρα λοιπόν προσπαθώ όλο το υπόλοιπο της ημέρας να αποδικοποιήσω τέλος πάντων αυτό που μου λέει. Ο τρόπος μου το είπε να καταλάβω είναι στενοχωρημένος, αν είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτούς τους γονείς δεν μπορώ να τους καταλάβω. Δεν γίνεται να τους καταλάβω και κανένας. Και να την κόψω.
4: Άσε τα κανένας. Ο Άδωνης ξέρει και μπορεί.
13: Καλά, άσε μας και με τον Άδωνη.
15: Πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας να τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα Τεμπή?
13: Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο τους. Κανένας και δεν θέλει να καταλάβει και τον πόνο τους. Αυτή εδώ λοιπόν η κυβέρνηση δεν θέλω να πέσει γιατί αν πέσει θα ξαναβγεί και ίσως και με καλό ποσοστό. Θέλουν να πάνε φυλακή, θέλουν να πληρώσουν για αυτό που κάνανε. Όχι τόσο για το έγκλημα, όσο για τη συγκάλυψη του έγκληματος.
4: Ελά, και συντρομή κάνεις όρεξη. Θα πετάξουν εκεί στα θηρία 2-3 θύματα και θα τελειώνει. Τι νομίζεις και εσύ, μην κάνεις μεγάλη όρεξη.
13: Λάδι, λες ο Μητσοτάκης θα βγει πάλι.
4: Τι θα κάνει.
13: Δεν ξέρω, εντάξει.
4: Η σχέση της οικογένειας Μητσοτάκη με το λάδι είναι στενή.
13: Από πάντα, αλλά δεν μπορείς.
4: Από το, δεν λέω αυτό. Εννοώ υπάρχουν τα τραύματα από τις ανάλαδες φασολάδες και μετά ερμήνευσέ το όπως θες μέχρι σήμερα.
16: Γραμμένος σε 3 συσίτια. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε 3 συσίτια και έτρωγα 3 φασολάδες ανάλαδες και με αυτό έζησα.
9: Οι δημοσιογράφοι γιατί δεν
4: ρωτήσουν.
9: Εδώ μας λένε στην Αμερική που ήσουν στην NASA.
4: Και στην Αμερική.
17: Και στην Αμερική.
4: Στη Νάσα, α, δεν λέει Νάσα το τραγούδι.
17: Μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή.
4: Έλα τώρα, με μπερδεύεις. Άμα είναι να ακούσουμε Θανάση, να ακούσουμε σωστά, να τα λες σωστά.
9: Never, καμία αλήθεια.
4: Άσε τώρα, αλήθειες, ήρθαμε για αλήθειες.
9: Βγήκε ο Τραμπ και τους δείχνει.
4: Πότε βγήκε ο Τραμπ?
9: Ο Τραμπ
4: δεν βγάλανε την Καμάλα.
9: Έστειλε.
4: Έλα μωρέ. Η Καμάλα θα έκανε πολέμους με την έγκριση του Κογκρέσου. Όχι τώρα αυτά που κάνει.
9: Βλέπω.
4: Έλα, αυτά δεν μπορώ.
9: Καμιά έγκριση.
4: Που τα κάνει ο άλλος απροκάλυπτα. Έλα.
9: Δεν είναι προετοιμασμένος ο λαός.
4: Δεν είναι, δεν είναι.
9: Να τα αποδεχθεί. Τα ΜΟΜΟΕ μας να τον προετοιμάσει.
4: Μη μου ανοίγει στο στόμα τώρα για τα ΜΟΜΟΕ. Μη. Ουέ.
9: Και το έστειλε στις υπόγειες
4: βάσεις. Δεν λαχανιάζεις, δεν κουράζεσαι. Εκεί επιμένεις ρε παιδί μου. Εκεί. Μπράβο. Μπράβο γι' αυτό.
18: Σημαίνεται εσείς να οριμάσουν οι συνθήκες. Η ζωήτσα βλέπει πάρα πολύ μπροστά. Εσείς περιμένετε να οριμάσουν οι συνθήκες 51 χρόνια. Βλέπει πολύ μπροστά.
4: Εσύ τι ζόρι τραβάς ρε παιδάκι μου.
18: Τι πράγμα.
4: Τι ζόρι τραβάς εσύ.
18: Τι εννοείς.
4: Άστε ο καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Εσύ είσαι μεταφερόμενος θείασος. Είσαι. Είσαι σήμερα στο Τζίπρα, αύριο στη ζωή, μεθαύριο στην Καριστιανού, μετά στον Νίκη. Είσαι. Τι ζόρι τραβάς με τους άλλους.
18: 51 χρόνια τον πληρώνω τον κουτσούμπα.
4: Άσε μας καημένε. Τα φασισταριά που τα πληρώνεις δεν σε πείραξε. Τους καραγκιόζες φασιστάριος που φέρω Τσίπρας δεν σε πείραξε.
18: Ποια φασιστάρια, ποιος ήταν ο φασιστάριος?
4: Οι χρυσές αυγές, οι σπαρτιάτες, αυτούς που τους πληρώνεις δεν σε πείραξε.
18: Ρε φιλαράκο, άκουσε να δεις τα πράγματα.
4: Όχι, άκουσε να δεις, θα τοποθετήσεις αυτό που σου λέω.
18: Τα πράγματα πρέπει να τα λύνεις. Εσείς απλά τα συζητάτε.
4: Εκεί στα φασισταριά δεν είδα να έχεις κανένα προβληματάκι να τα πληρώνεις.
18: Εσείς δηλαδή δεν είσαστε φασίστες.
4: Α, εντάξει, αλλού η κουβέντα.
18: Αυτοί που έλεγε ο Θεοδωράκης, αριστεροί φασίστες. Εσείς δεν είσαστε φασίστες. Άσε ρε Καραγκιοζάκο, με μένα μιλάς. Εγώ είμαι 62 χρονών, δεν είμαι 5.
4: Η ηλικία δεν έχει να κάνει με τη μαλακία, να ξέρεις. Θες να σου πω πως 60χρονοι ψηφίζουν Μητσοτάκη.
19: Έλα, καλό κουνού εδώ. Γεια σου, Απόστολε, από Δανία. Ο Άδωνης δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο αδερφός μου είναι παντρεμένος στην Ελβετία.
20: Ετέθη το δημοψήφισμα στην Ελβετία αν θέλουν να αυξηθεί ο μισθός τους. Άμα στην Ελλάδα κάνουν δημοψήφισμα να αυξηθεί ο μισθός μας, τι πιστεύεις θα γινόταν?
21: Όλοι, ναι.
20: Στην Κύπρο? Στην Ελβετία είπαν όχι.
19: Κάνουν δημοψήφισμα και για να κλάσουν. Και αυτά που λέει είναι μαλακίες. Την τελευταία Κυριακή κάνανε δημοψήφισμα για τις ηλεκτρονικές κάρτες, αν τις θέλουν ή όχι. Και είπαν όχι.
4: Καλά, και ο Άδωνης λέει αυτά που συμφέρουν μόνο. Κάνανε και δημοψήφισμα που απέρριψαν την αγορά 22 νέων σουηδικών μαχητικών αεροσκαφών. Και να δοθούν τα χρήματα στην παιδεία.
19: Ναι.
4: Θέλω να πω, κάνουν και τέτοια δημοψηφίσματα που δεν τα λέει ο Άδωνης.
19: Ναι, δεν τον συμφέρουν. Είναι σαν το βιβλίο. Το βάλε να μην πω τώρα που το έβαλε.
4: Ναι.
20: Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην εγγονή μου. Το είναι να πάτε με μεγάλη φωναρδί. Και λέγανε δεν πάω να δείξω το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει.
4: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Το αρχείο το δικό μας είναι 25 ετίας, οπότε δεν ξεφεύγει τίποτα πολλά αυτά.
20: Πριν από πω οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο.
19: Με παίζεις ρε π***νάκι, σαν την κόμενα που σε παίρνει το κοριτσάκι αυτό.
4: Σ' αρέσει, ε.
19: Με παίζεις ρε π***νάκι, ε.
4: Μια κρύο, μια ζέστη έχω. Αλλά καψούρα. Μέχρι να παραδεχθείς ότι με έχεις καψούρα.
19: Αφού εσύ με έχεις καψούρα πιο πολύ από τις έχω γόρι.
4: Άλλο, εγώ το παραδέχομαι. Εσύ δεν το παραδέχεσαι.
19: Πώς το παραδέχομαι. 17 χρόνια σε παίρνω, ενώ δεν σε έχω καψούρα.
4: Άλλο τι εννοείται, άλλο τι λέμε. Εγώ θέλω να τα ακούω.
19: Ναι, ρε μα. Γιατί με βγάζεις. Όταν με βγάζεις τον αντίλογο, παρότι έχουμε διαφορετικές απόψεις, αυτό εγώ το σέβομαι, αλλά θέλω να βγαίνω και να λέω για τα ψέματα που λέει το κάθε αντίθετο. Πες, με πιάσε ο Παρπαπάφος.
4: Ακόμα δεν λες την ατάκα, σε έχω καψούρα, δεν το άκουσα.
19: Ναι, μωρίλα, σε έχω καψούρα.
4: Να το.
19: Γιατί βγάζεις και τον αντίλογο, παρότι το παίζεις κουμούνι, θέλω να βγαίνει ο αντίλογος. Και όταν βγαίνει ο αντίλογος, έτσι είναι μια σωστή συζήτηση. Με πιάσε ο Παρπαπάφος, ο ξεδοντιάρης να πούμε, και λέει χάθηκε ο γυμναστηριακός, λέει γιατί μάλλον το Μητσοτάκης, Παρπαπάφο, εγώ βγάζω 4.000 για το μήνα ρε, πλήρωσα 6.000 φορεία, έχω μια μισή αδειούλα, έχω φτιάξει δύο σπίτια με τα φορτηγά και τα ταξί που έχω τώρα. Ναι, όχι, με πιάνουνε,
4: σε ζηλεύουνε.
19: Έλα, λέγω στο Λαρά.
4: Έλα.
19: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έβαλες για το delivery. Ήταν πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να σου στήξω ένα άλλο θέμα. Μιλήσω για την Παλαιστίνη γιατί έχω φρικάρει με αυτό και θα το συνδυάσω και με κάτι άλλο. Καταρχήν να σου πω ότι σέβομαι πάρα πολύ κάθε γυναίκα και τις visitors και τις influencer και τις pornostar. Θυμάσαι κάποτε που σου είχα πει για μια διάσημη influencer που την κατηγορούσα, που χρησιμοποίησε για να μην πω ότι οργάνωσε το rebate porn για να γίνει διάσημη και μετά από τότε έβγαζε χολή κατά της εργατικής τάξης?
4: Κάτι θυμάμαι χωρίς να θυμάμαι ποια εννοείς.
19: Ναι. Μία γνωστή που μετά πήρε και ένα ακροατής και έλεγε ότι με πονάει αυτή και ότι κατά βάθος είμαι φασίστας και βγήκαν μετά κάτι άλλοι ακροατές και με υποστηρίξανε. Είναι η γνωστή influencer που τώρα που πάει στο Ντουμπάι. Δεν ξέρω εγώ τι κάνει στο Ντουμπάι.
4: Καλά, όλες στο Ντουμπάι πάνε, παιδάκι μου. Πρέπει να βγει και το μηνιάτικο όμως.
19: Ακριβώς, ναι. Και μίλησε ταπεινωτικά για την καρδίτσα.
4: Ότι δεν πάνε στο Ντουμπάι για να πάρουν τη σοκολάτα, με δουλεύεις.
19: Ακριβώς. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί πάνε εγώ, αλλά δεν έχω στοιχεία. Επειδή εγώ δεν έχω καμία σχέση με την καρδίτσα, αλλά η καρδίτσα είναι από τις λίγες περιοχές που σέβομαι, που έχει και Αντάρτικο. Που οι γυναίκες που δουλεύουν, αυτές οι γυναίκες είναι πολύ πιο έντιμες από αυτή. Και αυτή να μην κρύβει την καταγωγή της, γιατί μπορεί να το παίζει κυρία, αλλά ξέρουμε ότι η καταγωγή της είναι από ένα λαό ο οποίος είναι εργατικός, είναι φιλότιμος και δουλεύει φθαράς. Δεν πρέπει να ντρέπεται αυτή η κυρία για το από εκεί που είναι, ξέρουμε όλοι από πού είναι.
4: Έχεις και... πιάσει τώρα εσύ και ασχολείσαι με τις influencers, δηλαδή πού θα φτάσεις?
19: Όχι, περιμένω που θα φτάσω. Θέλω να καταλήξω και σε αυτούς τους Άραβες, οι οποίοι κατουράνε και χέζουν μπροστά στο χριστιανικό σαυρό και στη λευκή σάρκα για να φανεί ότι έχουν την ανωτερότητα. Ξέρεις, αυτό το βίντεο τους εκεί πέρα, ότι άμα θέλουν να δείξουν την ανωτερότητα του μουσουλμανισμού, ας ενωνόντουσαν με τη Ρωσία, με την Κίνα, με τη Βόρεια Κορέα, με τους καθολικούς εκεί πέρα στη Λατινική Αμερική και να σώζαν τα παιδιά στην Παλαιστίνη που έχουν γαμπήσει τους Παλαιστίνιους και δεν μιλάει κανείς. Εκεί είναι όλη η μαγιά τους. Εγώ αυτό που θα ήθελα ήταν μακάρι όλος ο αραβικός κόσμος να ενωνότανε, να αφάνιζε το Ισραήλ και το λαό του. Δεν είμαι αντισημίτης, πλέον δεν υπάρχει αντισημιτισμός. Ο τελευταίος αντισημίτης τρώει σφαλιάρες από τη γυναίκα με τις πολύχρωμες περούκες, κατάλαβες τι λέω, και άλλοι αντισημίτες διαφημίζουν το το Ισραήλ. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε άνετα κατά του Ισραήλ και του λαού του που σε 95% επικροτεί τη γενοκτονία και να φανίσουν αυτό τον κολολαό. Αυτό έπρεπε να κάνουν οι Άραβες και όχι να κάνουν τις άλλες μαλακές που κάνουν. Ελευθερία στην Παλαιστίνη, αλληλεγγύη στα παιδιά της Παλαιστίνης.
0: Μίλα μόνος σου ρε, μίλα μόνος σου βλάκα ηλίθιε, μίλα μόνος σου γιατί μόνο για να μιλάς μόνος σου είσαι σαν χαζός τρελός βλάκας ηλίθιος, μίλα μόνος σου, μίλα, μίλα, μίλα, ρε δεν τρελός.

0: Για σένα, μάγισσά μου.
1: Και εσύ κεντά στις ενοχές.
2: Ηλίθιε, μίλα μόνο σου, μίλα, μίλα.
0: Θες να μ' ακούς, θες να μ' ακούς, μωρή ανώμαλη κι εσύ.
2: Ακούω, κάνεις λάθος, μίλα μόνο.
0: Δεν με χορταίνεις, δεν με χορταίνεις. Όχι κι εσύ.
2: Ηλίθιε, μίλα μόνο.
0: Έχεις τρελαθεί με μένα, ε. Έχεις δαγκώσει λαμαρίνα, πες το. Αχ, αχ, αχ, έχεις στρίψει τώρα. Έλα να χορέψει δικιά μου δισκοτέκ, τέκ, τέκ, τέκ.
3: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ,
0: τέκ, τέκ, τέκ, τέκ, τέκ.
4: Η Ειρήνη είμαι.
0: Έλα μωρή καβλιάρα.
4: Μπα και πήρα να σε κράξω, αλλά τώρα έτσι όπως μου μίλησες δεν μπορώ, κολλείομαι.
0: Αυτά σου κάνω, αυτές οι ανατροπές είναι.
4: Ναι, έχεις κρύο ζέστη. Πήρα να συμπαρασταθώ στο γυμναστηριακό και να του πω γυμναστηριακέ μωρό που μην ανησυχείς. Τα ίδια κάνει με όλους μας. Μας χρησιμοποιεί όσο θέλει και μετά μας πετάει σαν στιμένες λεμονόκουπες. Δεν είσαι ο μόνος. Κουράγιο φίλε μου γυμναστηριακέ.
0: Δίκες μωρή το γυμναστηριακό για να πεις το παράπονό σου μωρή. Δεν τρέπεσαι ξυπασμένη.
4: Τι θες να πω, αφού τα πολιτικά και τα υπόλοιπα τα λένε όλοι οι άλλοι.
0: Χρησιμοποιείς τον άνθρωπο για να πεις ντροπή.
4: Να μην τον βρίζουμε, να τον αφήσουν ήσυχο. Γιατί τόσο καιρό ήταν και έκανε πολλά ό,τι έλεγε και τέτοια. Και τώρα ξαφνικά ξυπνήσα κάποιοι και λένε τα δικά τους.
0: Άσε με τώρα.
4: Αυτό που σου είπα.
0: Θες να σε φέρω σε μια επαφή λίγο να τον εκτονώσεις, να ηρεμήσει κι αυτός.
4: Όχι, εγώ εσένα.
0: Δεν λέω να κάνετε κανένα παιδί, αλλά να κάνετε την προσπάθεια.
4: Εγώ εσένα θέλω.
0: Όχου. Έλα, πάρ' το γυμναστηριακό, κάνε τα ρεπό μου.
4: Είναι γέρος νομίζω, αλλά τον αγαπώ γυμναστηριακέ, είσαι πολύ.
0: Ωραία αγάπη, είναι γέρος. Γιατί μωρή γέρη, τι θα κάνω, θα πάω να το πετάξω στα σκουπίδια.
4: Πώς τη γυρίζεις την κουβέντα, άλλος.
0: Κάντο σαν ψυχικό, δεν βαριέσαι, δεν έχει πρόβλημα αυτός.
4: Άμα μου κάτσεις εσύ μετά θα του κάτσω.
0: Άσε που εγώ έχω την αίσθηση ότι το θέμα δεν είναι ότι είναι γέρος, είναι ότι του αρέσουν άλλα πράγματα.
4: Αυτό μεταξύ σας.
0: Ναι.
4: Με όλους τους ακροατές έχει μια ερωτική σχέση, δηλαδή εμάς τους δυνατούς.
0: Μα είμαι κι εγώ θελκτικός, δεν γίνεται. Πέφτουνε στον ερωτά μου.
4: Σε άσχημα.
0: Σας αξίζει.
4: Α, και κάτι άλλο. Εκεί τη διαφήμιση που έχετε που ρίχνεις ξύλο την Ελεηνή.
0: Ήθελες να είσαι στον άλλο ρόλο, ε.
4: Όλος ότι ακούει παραπολιτικά και καλά στο ραδιόφωνο με πήρανε τηλέφωνο. Έκανε όλη τη δημοσκόπηση. Δεν με ρώτησαν καθόλου για ελληνοφρένεια, όσο και αν είπα παραπολιτικά. Αυτό να ξέρεις.
0: Δεν ρωτάνε ονόματα εκπομπών, ρωτάνε ώρες που ακούς.
4: Α.
0: Είπες τι ώρα ακούς.
4: Ναι, ρε καύλα, είπα ρε καύλα.
0: Ήθελες να είσαι βασανιζόμενη, μωρή ανώμαλη, το ξέρω.
5: Έφτασα, λατρεία έφτασα.
0: Από πού?
5: Από το σχολείο. Ένα χιλιόμετρο περπατάω. Εν τω μεταξύ περπατούσα τρακλίζοντας από τα γέλια.
0: Ναι.
5: Με όλα αυτά τα χητικά που βάλατε. Θέλω να πω για τον παρατηθέντα υφυπουργό Δοξιάδη. Που όπως έγραψε, ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα στα διαδρομία.
0: Από το Twitter. Α, ναι.
5: Ναι, όχι, την πολιτική του στα διαδρομία.
6: Μου πήρε περίπου 2 ώρες να αποφασίσω αν το θέλω, αλλά αποφάσισε ότι το θέλω.
7: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
5: 74 χρονών παλικαράκι. Θα είναι σε κάποιο επόμενο κυβερνητικό σχήμα. Να μην
0: Ναι, καλέ.
5: Ναι. Επίσης θέλω να πω και στο Θήμιο ιδιαιτέρως, γιατί δεν είναι μόνο η χειραψία. Και ο Κουτσούμπας και ο Παφίλης ήταν ανευτυχείς στο γέλιο και μες στην καλή χαρά. Εμένα αυτή η εικόνα μου προκαλεί αποστροφή. Και δεν κρίνω εξαιτίας αυτής της εικόνας αν το κουκουέ είναι συστημικό ή αντισυστημικό. Εάν κάποιον εγώ δεν το γουστάρω, δεν αποδέχομαι τους κανόνες της αστικής ευγενίας που λένε ότι θα τον συγχαρώ με όλα όσα έχει κάνει και έχει πει.
8: Ρε Ζωή Κωνσταντοπούλου, τις επόμενες εκλογές θα είσαι ή δεύτερο ή τρίτο κόμμα. Είπες προχθές τη Δευτέρα στο Χατζηνικολάου ότι δεν έχουμε πρόγραμμα διακυβέρνηση.
0: Έτσι είπε.
8: Ναι, έτσι, στο Χατζηνικολάου.
5: Δεν είπαμε έχουμε πρόγραμμα να κυβερνήσουμε και να αριστάνουμε ότι αύριο θα είμαστε κυβέρνηση.
0: Καλά, άμα το είπε δεν θα έχει τώρα. Σε μια εβδομάδα μπορεί να έχει.
8: Εντάξει,
0: γιατί τώρα αυτά είναι επιστημονικά, δεν είναι να είναι έτσι τώρα αυτοί πρόχειροι που καβαλάνε ένα ρεύμα εποχής και πάνε. Το έχουν αποδείξει από το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι τέτοιοι.
8: Καταρχήν. Να άκουσε να δεις.
0: Δεν θα έχει μετελευτεί τίποτα Τέμπη αυτή για να ανέβει και να πατήσει πάνω σε αυτό. Δεν είναι έτσι.
8: Τα έχει πάει τόσο χάλια ο Μητσοτάκης με το λαό, όχι με τους πλούσιους, έτσι. Που είναι πάρα πολύ εύκολο να βγάλεις ένα πρόγραμμα για το λαό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Σας κοροϊδεύει την κουλή που λέει ποιος.
9: Και να έρθει ποιος. Και να έρθει ποιος.
10: Αυτός. Αδελιά.
8: Σας αναμπέζει που λέει και ο κ. Βασίλης από την Πάτρα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αυτό που λέει το ποιος είναι πολύ σημαντικό. Και το λένε συνέχεια οι πελάτες στο ταξί. Σας κοροϊδεύετε.
11: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Μα ναι,
11: yeah.
2: Ναι, εδώ.
8: Να Να σου πω ρε Αποστολάκο, αλλάζουμε θέμα τώρα. Πόσα χρόνια είσαι μπροστά ρε. Όταν εσύ προωθούσες τη Τζένι Μπότση, αυτή ήταν πάνω στο δέντρο και τρώγανε μελανίδια.
0: Τίποτα, παιδί μου, και τώρα την κάνουν βασική κεντρική καμπάνια για το Black Friday. Έλα.
8: Έτσι τώρα, άσε τώρα.
12: Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει Black Friday.
8: Πόσα χρόνια πριν, λοιπόν, να σου πω ρε εσύ. Είδα εκείνο τον Κυρανάκη, τον Άδωνη και τον Βορύδη μαζί με αυτό τον απατεώνα με τις λέσκες, με τα καζίνα. Τι στο διάλο ρε, αυτοί όποιον βρούνε απατεώνα τον βγάζουν φωτογραφία.
0: Ή γίνεται μετά απατεώνας, δεν ξέρεις.
8: Παιδάκι
0: ενώ,
8: μου.
0: Ξέρεις, του περνάνε το γονίδιο, ξέρω εγώ.
8: Παιδάκι μου, ρε, αυτή του δεν υπάρχει απατεώνας που να μην έχουν βγάλει φωτογραφία. Και κάτι άλλο τώρα, επειδή έχουμε και το βιβλίο του Τσίπρα και τέτοια. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή έχετε πιεστεί.
0: Καλά που το πες τώρα με το βιβλίο, γιατί μπαίνει και χειμώνας και χρειαζόμαστε προσανάματα.
13: Γράφω το βιβλίο έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος. Αυτό είναι ένα τόλμημα, θέλει θάρρος.
8: Μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο. Να σου πω κάτι τώρα, επειδή πιο πολύ με ενόχλησε για τα capital control που το είπατε εσείς, για τα μιλάτε για τα capital control. Αν έξω από εδώ πάρετε εσείς τα πράγματα στα χέρια σας, δεν θα σας κλείσουν τις τράπεζες. Το πρώτο που θα σας κάνουν είναι ότι θα σας κλείσουν τις τράπεζες.
0: Δεν μας κλείσουν, θα τις έχουμε πάρει ήδη τις τράπεζες. Να μοιράσουμε το χρήμα, να διανύμουμε το πλούτο παντού. Να ανοίξουμε τις θηρίδες όλα.
8: Περίμενε, γιατί η πουτάνα η ζωή κάνει κύκλους. Και θα λέμε τότε ότι ο Κουτσούμπας έκλεισε τις τράπεζες.
0: Όχι, δεν θα λέμε αυτό. Θα λέμε ότι τις πήραμε τις τράπεζες. Και θα βλέπεις το Σύνταγμα ξεκυλιασμένους τραπεζίτες.
8: Ρε μαλάκα.
0: Εννοώ σχηματικά έτσι, γιατί είμαστε. Το βία τώρα δεν είμαστε. Κατάλαβες.
8: Λοιπόν, άσε την παπαρολογία.
0: Χωρίς βία, σχηματικά.
14: Παπαδόπουλε φασίστα που παντρεύτηκε στην Πλήστρα. Λοιπόν, την άλλη μέρα ερχόταν ο Τσαουσέσκου να υπογράψουν στο Φάληρο σε μεγάλο
0: τέτοιο. Τουλάχιστον δεν είσαι χουντικός. Για πες.
14: Οικονομή επιθέσεως με τη Ρουμανία δεν επέτρεψε να απογειωθούν από τις βάσεις της Τούδας κάποιοι να χτυπήσουν κάποιους άλλους και οι Άραβες μας δώσανε πάρτε πετρέλαιο όσο θέλετε με αυτό που κάνατε. Αλλά ήταν και ο Μαρκεζίνης πρωθυπουργός τότε. Δεν τα ξέρω να
0: φτιάξω. Μ' αρέσει γιατί έχεις και ιστορικές αναφορές.
14: Λοιπόν, να βλέπουν όλοι, Μπεθάνιες Δημήτρης.
0: Άντε πάλι, επιστρέψαμε στα γνωστά. Πάνω που είπαμε τα χουντικά, ρε παιδί μου, λίγο. Να αναπολύσουμε λίγο, να πούμε.
14: Είδες πως έπεσε η Χούντα.
0: Να πούμε δύο πράγματα. Α, για τη Χούντα είναι κι αυτός.
14: Ερένος Αποστολή. Θα ξαναπούμε.
0: Καλά, έλα, γεια.
8: Υπάρχει λίστα αναμονής για το βιβλίο. Επειδή κάτι είπες για προσάναπα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει λίστα αναμονής.
0: Υπάρχει λίστα αναμονής για το βιβλίο, γιατί το κρύο είναι για όλους. Όλοι χρειάζεται να ρίξουν στη σόμπα κάτι.
13: Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός. Είναι ένα ταξίδι αέναο.
15: Αποστολή.
0: Έλα, ναι, εγώ είμαι.
15: Έλα, ρε παιδί μου, σε ψάχνω όλη την εβδομάδα να σου κάνω παραγγελία για σήμερα και δεν σε βρίσκω. Και σε βρίσκω σήμερα που δεν μπορείς να ετοιμάσεις την παραγγελία.
0: Εντάξει, μπορώ και την άλλη φορά όμως.
15: Ωραία, αν δεν το έχεις ζητήσει άλλος, υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube που είναι ο Σαλιαρέλης, δίνει μια συνέντευξη στο συγχωρεμένο τον Φίλιππο Συρίγο. Και του έχει μια λίστα με πιστωτές ο Συρίγος. Του λέει αυτός δεν χρωστάω. Αυτός δεν χρωστάω. Μπορείς να το βάλεις μαζί με τον Βορύδη να λέει δεν τον γνωρίζω όταν τον ρωτάει Αποστολάκη.
0: Δεν θέλω να σε επικράνω.
15: Α, το έχουν ζητήσει.
0: Ναι.
16: Okay, 30 εκατομμύρια.
17: Δεν ξέρω κανένα χρυσοχό ο Βαρδάκα.
16: Δεν ξέρω ποιος είναι.
17: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω.
18: Έλα, Τσολιά.
0: Έλα, Μαρή.
18: Έλα. Κάνω διάλειμμα στη δουλειά. Την καινούρια.
0: Ποια καινούρια πάλι. Άλλη είναι.
18: Ναι, άλλη.
0: Άρα, παιδί μου.
18: Δεν μου λες, τάτω με ένα
0: σαν τους γκόμενους που... αλλάζεις δουλειές εσύ, σαν τους γκόμενους.
18: Ναι, αυτό, τι να κάνουμε. Τάτω Σταυρό του Νότου δεν είσαι.
0: Ναι, ναι, να έρθεις.
18: Ωραία, θα είσαι μέχρι και τον επόμενο μήνα.
0: Θα είμαι μέχρι και τον επόμενο μήνα.
18: Έχω γίνει τούμπανο, έτσι, θα σου έρθω με κολάν γυμναστηρίου, να ξέρεις.
0: Αμάν.
18: Να θαυμάσεις, είμαι ένα χρόνο μόνο σκουάτ.
0: Τι λέει ρε παιδάκι μου, σκουάτ, ε.
18: Ναι.
0: Ακουμπάς πάνω ποτήρι, δηλαδή στο κολομέρι.
18: Δεν ξέρω. Α, ναι. Θα το δει σου λέω. Έκανα ειδική προετοιμασία.
0: Α, μάλιστα.
19: Ελληνοφρένεια.
0: Η ίδια.
19: Έχω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα.
0: Όπα.
20: Όπα.
19: Τη σημαία του Πολυτεχνείου δεν θα την κρατάει κανένα ακόμα. Θα την κρατάει μια πολύ όμορφη κυρία, η κυρία Γκιλ Φόι.
0: Α.
19: Ναι.
0: Γιατί.
19: Γιατί έχει στυλ.
0: Α, επειδή έχει στυλ.
19: Ναι.
8: Really?
14: Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης είναι με τη Χούντα και τα λέει όμως όπως τον εσύ.
0: Αποκλείεται.
21: Μόνο ο στρατός μπορεί να σώσει την Ελλάδα.
14: Και δεν λέγει ότι στείλαν τον συνταγματάρχη, τον ήρωα της Κύπρου. Δεν έπρεπε να τον στείλουν στο Πολυτεχνείο. Αυτός είναι για τα σύνορα, να πολεμάει στις άκρες. Α, ήταν λάθη στρατηγικά. Ναι, γιατί αυτός που τον λέγανε και δεν δήλωσε.
0: Α, είσαι και αναλυτής, μ' αρέσει.
14: Εγώ είμαι με το αυτόν της Ισλανδίας, τον δημοκρατικό πρόεδρο. Να τα λέει ουδέτερα, γιατί φάγανε και κόσμο παρολίγο να φάγουν εμένα, φάγανε το βακάρι. πιάτα δίπλα μου. Ήμουν απέκτογο στην πλατεία Βάδε.
0: Και ο Μητσοτάκης έτσι την πάτησε.
1: Ήμουν τυχερός. Διότι μια βόμβα έπεσε Volltreffer που λένε γερμανικά ευθεία κατά πάνω στο μπροστινό βαγόνι. Μια βόμβα στο πίστεο, μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα.
14: Το Βακάντρα δεν λένε για τα ελικόπτερα που στην πολυκατοικία έμενα Πετρούπολη τότε και άπλωνα στην ταράτσα και πέρναγε το ελικόπτερο μας γάζωσε.
0: Πω, από την άλλα στεγνώνει τα ρούχα γρήγορα.
14: Και να λένε και κάτι άλλο. Οι λοκατζίδες γιατί ήμουνα στον Αστρόπεργο πλάσμα.
0: Λοκατζής ήσουνα, έλα μάνα να με δεις τώρα που είμαι λοκατζής.
20: Εδώ πάλι κάνει 20 χρόνων.
22: Εδώ πάλι κάνει 20 χρόνων.
14: Ανοίξανε δρόμο να βγούνε φοιτητές και φλακώσανε τους αστυνομικούς.
0: Τα λοκ.
14: Λοκατζίδες, ναι, αλλά μετά όμως τους την περιμένανε μακρύτερα οι άλλοι.
0: Α, και όποιος την είχε μακρύτερη κέρδιζε, κατάλαβα. Λοιπόν, έλα να είσαι καλά, γεια.
14: Δεν τα λένε αυτά.
0: Δεν συμφέρει το γιατί θα πούμε τα καλά για τα λοκ. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
14: Και για τη βάση που
0: δεν... Φτάνει, έλα, γεια, τελεία.
14: Έλα μάνα μου, έλα!
0: Έλα, σκοταρίτσες!
23: Σκοταρίτσες!
0: Έλα, εντεράκια!
14: Σου έχω ευχάριστα, ναι, από τη Βόρεια Ελλάδα. Νικάμε, πατριώτες! Πατριώτες, νικάμε! Να σου πω, ναι. Πόσο σημαίνω ήταν αυτό, ρε πούστη, δηλαδή τι τους στάξανε. Και εννοώ τους επικεφαλής εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Άκου τώρα, κλείσανε δρόμους και όλο το αεροδρόμιο και η μία που επίτηδες κατά εμένα αφήθηκε ελεύθερη, η μία διαφυγή, το χωριό λέγεται Απαλός, γι' αυτό και τον κάνανε. Να παλώ τον κούλι και τον πήραν από εκεί. Λοιπόν, η διέξοδος είναι στην Άμμο και στα αλμυρίκια που έχει, έτσι. Mm. Από την άλλη μεριά είναι ένα άλλο χωριό, τα Λουτρά ή η Άθεια που είναι πιο κοντά. Και από εκεί μπορούσαν να φύγουν. Αλλά την κάνανε από τη θάλασσα. Τι τους πάξανε για να μην κλείσουν με 5-6 τρακτέρ και δεν χρειάζεται. Και έτσι πως είναι το σφαίνομα, ξέρω και λέω. Με 3 τρακτεράκια έχει κλείσει όλο τον δρόμο. Τι έγινε, είχαμε διαπλοκή με κάποιους εργατοσυνδικαλιστές τους δεξιούς, γιατί ο Εύρος βγάζει 47% δεξιά από τα χρόνια της ΕΡΕ.
0: Δεν ξέρω.
14: Παραμύθι, έτσι.
0: Δεν ξέρω και δεν έχουν δώσει και δικαιώματα για κάτι τέτοιο που λες.
14: Ναι, σωστά τίποτα. Ψηφίζουν δεξιά πριν από τις ιδρύσεις της ΕΡΕ, τους κατόψυχου. Εκεί να μην πάρουν δραγμή, έτσι. Και την επόμενη φορά και δεν είναι κακία. Κάποιοι δουλεύουν και κάποιοι πρέπει να παίρνουν. Οι περισσότεροι ζουν με επιδοτήσεις και είναι πρέφα και καφενέ. Εκεί δεξιά με γρασβήσει ο ήλιος. Να πάνε να γαμηθούν, να μην πάρουν δραγμή. Να σας πω αυτό δεν το ξέρουν οι άλλοι. Εγώ...
0: Μην το μάθουνε, μην το μάθουνε. Άμα είναι μυστικό να το ξέρουμε λίγοι.
14: Και το άκουγαν το Ιτσεβέρε, το ξέραν ότι θα τον ρίξει τον Παπαδόπουλο, αλλά δεν ξέρω γιατί αδράνησε.
0: Μ' αρέσει γιατί είσαι επαιτειακός όμως, μ' αρέσει, μπαίνει στο κλίμα μου. Αυτό μ' αρέσει, το εκτιμώ.
14: Μα έβγαλαν έξω, ακούσαμε εμείς την το Ιτσεβέρε.
0: Τα Χριστούγεννα φάσαγες Βασίλης, ξέρω πως είναι αυτά, μπράβο.
14: Του λέει γιατί θα συνεδριάσει ο Ιωαννίδης για να ρίξει τον Παπαδόπουλο. Όπερ και έγινε. Και αυτή...
0: δεν έγινε, έγινε.
14: Ναι, θέλω να πω.
0: Γιατί είσαι σαν αυτό το κολομάγαζο με που έχει τάχα παιχνίδια και μόνο παιχνίδια δεν έχει μέσα. Τα μετράς σε λίγο αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Μετά για το Πάσχα, ξέρω πως είναι αυτά. Θα με παίζει για τα καλοκαιρινά. Ωραία.
14: Δεν μας βγάζαν έξω κανονικά.
0: Τώρα βγήκατε και σας αμολύσανε. Κατάλαβες γιατί δεν σας βγάζαν έξω. Μέσα πρέπει να μείνετε. Έλα, γεια.
24: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
23: Μα ναι, εδώ.
25: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
26: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
27: Α! Το ξεχάσαμε!
28: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
27: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
28: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
27: Και τέρμα η σπατάλη.
29: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
28: Vtimer και ξένιασες.
30: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222-005.
31: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια,
30: Η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
26: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
4: Αν έχεις κάποιο hands free, γιατί δεν σε ακούμε πολύ καλά, ή αν είναι λίγο, δεν ξέρω σε τι σημείο βρίσκεται.
5: Να βγω λίγο έξω, γιατί είμαι μέσα στο χώρο του συνεδρίου. Πρέπει να βγω λίγο έξω για να
4: γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να μην σε ακούμε με στεντόρια φωνή, έτσι. Πάντα είναι η φωνή σου.
5: Ωραία. Πηγαίνω λοιπόν προς τα έξω για να μπορώ να δεις το καλύτερα. Δεν ξέρω αν τώρα με ακούτε καλύτερα.
4: Τώρα είναι καλύτερα.
5: Ωραία. Πες λοιπόν, ουσιαστικά τι έκανε, περιέγραψε ο Πρωθυπουργός το ποιος είναι ο προγραμματικός λόγος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με ποιο αφήγημα και με ποια διλήμματα θα πάει σε εκλογές του 2027 για να διεκδικήσει πριν τα τελευταία θυμίζουν και την Ελλάδα. Κανένα κόμμα στην μεταβολή της επάνω 52 χρόνια δεν έχει πετύχει αυτό το πράγμα. Δεν έχει πετύχει δηλαδή πριν την επόμενη εκλογική νίκη και πριν την επόμενη θητεία. Αυτό δηλαδή που διεκδικεί είναι άλλο τότε. Τι είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε ποιον να θέτει αυτά τα διλήμματα, λέει. Αν το τριψήφι τηλέφωνο, αυτό δηλαδή μπορεί στο μεγάλο μαξίμο, έτσι, τυπήσει τις 3 το πρωί σε ένα κόσμο αστάθεια στην ιδιότητα, ποιος το σηκώσει και τι θα πει. Mm-hmm. Το δίλημα είπε δεν θα είναι Μητσοτάκης Χάος, αλλά Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Τσίπρας, Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλη. Έβαλε και το πρόγραμμα της επόμενης θητείας σε αδρές γραμμές πάντα, έτσι, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε μπορεί η αρχή μιας άτυπης μακρόχρονης προεκλογικής περίοδου. Βάζοντας το πρόγραμμα της επόμενης θητείας ένα τρίγωνο, όπως είπε, η οικονομία και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην μία πλευρά του τριγώνου, η συνέχιση της υπεύθυνσης της πολιτικής και άμυνας στο άλλο και η τρίτη πλευρά είπε θεσμική αναγέννηση δημόσιας ζωής με εκνή τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, για να πάμε στην σημερινή ημέρα, για τους παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού σήμερα, μίλησε και στην κέντρο του Μάνφρεντ Ντέμπεργκ, είπε ότι στη συζήτηση την Ευρωπαϊκή Ένωση για στρατηγική αυτονομία, κοινή άμυνα και ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μέσα στην Ευρώπη. Θυμίζουμε το έβαλε και χθες αυτή την παράμετρο ο Πρωθυπουργός. Ποια παράμετρο, δηλαδή ότι στο δεύτερο εξάμεινο του 27 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, ψηφίζοντας όποιο κόμμα επιλέξει να ψηφίσει καθένας, ουσιαστικά επιλέγει και τον προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον, από πλευράς Ελλάδας, δηλαδή για το δεύτερο εξάμεινο του 27. Σίγουρα είπε και επεκτηνόμενος ο Νίκος Χρυστοδουλίδης σήμερα, οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Mm-hmm. Στην συνέχεια μίλησε αναλυτικά και για την τεχνητή νοημοσύνη σε μια ειδική ενότητα, να το βάλουμε και αυτή την παράμετρο, την ειδική, μια ξεχωριστή ειδική ενότητα για την τεχνητή νοημοσύνη. Μίλησε το ανθρώπινο ταλέντο της χώρας για τα δημόσια πανεπιστήμια, για το οποίο το αξιοποιούν εταιρείες που είναι εδώ πέρα και ασχολούνται με το AI. Μίλησε για την αίσθηση του κατεπήγοντος που πρέπει να διακρίνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Και είπε επίσης ότι και όλοι οι υπουργοί, να πούμε, μάθαμε και αυτό, κάνουν σεμινάρια για την τεχνητή νοημοσύνη.
4: Κώστα, δεν είναι το πρώτο συνέδριο που έχεις παρακολουθήσει. Φαντάζομαι ότι θα πώς το βλέπεις ως κλίμα, ως αισιοδοξία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εσύ το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, εδώ και χρόνια καλύψει να δημοκρατία.
5: Παρακολουθήσαμε τα συνέδρια της Δημοκρατίας Δημοσιογραφικά από το 2009 και το συνέδριο εκείνο που είχαμε μέσα.
4: Καλά, κρύβε χρόνια τώρα. Ναι.
5: αλλά αυτό πρέπει να σου πω. Επειδή είχε προηγηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα που την εβδομάδα που δίνει πάνω από 6 ώρες και λειτουργήσε καθέστηκε σε μια βαρδίδα αποκλιμάτωση που δεν συμπήρχε. Και επειδή είναι το τελευταίο συνέδριο κομματικό πριν τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, το 27 την άνοιξη λέει ο Πρωθυπουργός, κάποιοι λένε ότι θα αλλάξει νόμο και θα πάει προς αυτόν. Την όποτε δεν έχει σημασία, πάντως σίγουρα αυτό είναι το τελευταίο. Άρα όλοι παρουσιάζονται σε ένα κλίμα πιο ήπιο, το ένα τυπικό. Αυτό εκπέμπε το μήνυμα από εδώ, από τα πάντα, γιατί νομίζω ότι ακόμα και κάποιος θα πει κάτι διαφορετικό.
4: Δεν είναι το κλίμα τέτοιο. Κώστα μου, έχεις ένα πολύ σημαντικό θέμα για την εφημερίδα παραπολιτικά. Το πρώτο σέλιδό της ουσιαστικά δίνει το χάρτη των προσλήψεων στο δημόσιο το 2026, ολόκληρο το 2026. Περίπου 20.000 θέσεις εργασίας είναι. Οι περισσότερες αφορούν τον ΟΤΑ. Είναι σημαντικές και σε αυτόν τον οδηγό έχεις, θα λέγαμε, όλο το φάσμα των θέσεων εργασίας στο επόμενο διάστημα, έτσι.
5: Ναι, δεν θα αποκαλύψω τα νούμερα, θα τα πείσουμε για το ρεπορτάζ, αν πάρουμε εφημερίδα παραπολιτικά, αλλά θα πούμε ότι έχουμε κάνει ρεπορτάζ στο εθνικό τρυπών, στο ΑΣΕΠ, όλοι τους διαγωνισμούς που πήγαν μπροστά να βγουν, τι θέσεις αφορούν, πώς είναι τεχνολογική επένδυση, πώς είναι επιστημιακής, είναι ειδικές θέσεις που αφορούν ΑΜΕΑ, πότε θα βγουν οι προκήρυξεις. Θυμίζουμε ότι οι περισσότερες είναι πλέον πλην ειδικών θέσεων, είναι από τους γραφούς παλιούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που γίνει το 2023 και το 2025, σχεδόν 20.000 θέσεις και το 26 το δημόσιο, κάποιες έχουν ήδη γίνει προκηρύξεις, κάποιες άλλες θα βγουν το επόμενο διάστημα, αναλυτικά όλα αυτά στην εφημερίδα παραπολιτικά.
4: Κώστας Παπαγλημίτζος, ευχαριστούμε. Κώστα μου, καλή συνέχεια. Ό,τι υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός έγινε και η αξιοπιστία είναι μείζον θέμα για τους πολίτες που θα το σταθμίσουν για μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Αλεξάνδρα Σδούκου.
6: Φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι αυτά που υποσχέθηκε το 23, αυτή η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός τα έκανε. Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν να τάζουμε, να λέμε στα προεκλογικά μας προγράμματα θα μειώσουμε τους φόρους, θα δώσουμε λύση, ξέρω εγώ, στο τάδε πρόβλημα, θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της δημόσιας υγείας και μένουν μετά έτσι στον αέρα. Εδώ λοιπόν το θέμα της αξιοπιστίας αυτής της κυβέρνησης είναι μείζον, είναι σημαντικό. Και πιστεύω ότι πρέπει ο πολίτης, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, να το λάβει αυτό υπόψη του. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι χρειάζονται και άλλες μειώσεις και αυξήσεις στα εισοδήματα. Αλλά εγώ, αν μπορώ να απαντήσω λοιπόν στο γιατί, γιατί μπορεί να κάνει και μία σύγκριση. Δηλαδή, τι θέλει, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, ας πούμε, να απαντά ένας αρχηγός ή πρωθυπουργός της χώρας, δεν πειράζει που μπαίνουν χιλιάδες μετανάστες, ας πούμε, στη χώρα ανεξέλεγκτα, μην ανησυχείτε, θα το αντιμετωπίσω το θέμα, θα φτιάξω καμ στην Ιδωμένη και στη Μόρια, ή θα πει, ας πούμε, ακούστε να δείτε, ο Εύρος, ας πούμε, είναι σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης και δεν επιτρέπω σε κανέναν με υβριδικές επιχειρήσεις που εργαλειοποιούν, ας πούμε, τους μετανάστες να τα προσβάλλει. Και μετράει, θα έλεγα, στο γιατί μια τρίτη τετραετία, τι θα έχει κάνει ως τότε ένας πρωθυπουργός για να μπορεί να απαντήσει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Στην ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνεργασία μέσω του καθετού διαδρόμου φυσικού αερίου και τη διεύρυνση του έργου με τη συμμετοχή Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας αναφέρθηκε στο ΜΕΚΑ Σαββατοκυριακό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
7: Μόνος του κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Όλοι μαζί δημιουργούμε μια ομάδα χωρών και πληθυσμιακά. Δημιουργούμε μια αγορά η οποία μπορεί να είναι υπολογίσιμη από τις ξένες εταιρείες. Υπάρχει συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, ούτως ώστε το φυσικό αέριο να φεύγει από τη χώρα μας, να πηγαίνει στη Βόρεια Μακεδονία και από εκεί στη Σερβία. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από τώρα. Θα είναι περίπου αρχικά ένα BCM.
4: Αυτό είναι άλλο. Δεν είναι ο καθιστός διάδρομος που ξέραμε.
7: Αυτό είναι η διεύρυνση.
4: Είναι η επέκταση.
7: Η επέκταση του κάθε διαδρόμου. Συγχρόνως με τη Βουλγαρία, μέχρι τώρα έχουμε 2 BCM και 3, δηλαδή 5 BCM που μπορεί να προχωρήσουν. Θα γίνει 3 και 5, 8 BCM. Δηλαδή η χώρα μας σε 12 μήνες από τώρα θα μπορεί να εξάγει 9 BCM προς τη Βουλγαρία. Βόρεια Μακεδονία.
8: Κερδίζουμε εμείς από αυτό.
7: Εμείς κερδίζουμε, καταρχήν. Με γεωπολιτική σταθερότητα. Mm-hmm. Όταν εσύ, όποιος, να το πω απλά, όποιος ελέγχει την ενέργεια, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος στηρίζεται στον άλλον για την ενέργεια, στηρίζεται στον άλλον. Και έχουμε δει ότι αυτό δεν είναι καλό.
4: Κύριος Παπασταύρου σημείωσε ότι όσο συνεχίζεται η κρίση, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανένα πίσω.
7: Είναι ακριβώς έτσι. Η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική κυβέρνηση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, εδώ και 10 εβδομάδες, κάθε μέρα πάει σε άλλη κατεύθυνση. Μία θεωρεί ότι αποκλιμακώνεται, μία κλιμακώνεται, δηλαδή και οι ίδιες οι αγορές δεν μπορούν να προεξοφλήσουν. Να πούμε όμως κάτι, που και αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός θες. Υπάρχουν 5 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες έχουν δημοσιονομικό χώρο. Έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Και άρα μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες λελογισμένα, χωρίς να χρειάζεται να πάρουν νέους φόρους. Υπάρχουν και 10 χώρες, σήμερα που μιλάμε, που είναι σε επιτήρηση. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει την οικονομική και πολιτική σταθερότητα να είναι στην πρώτη κατηγορία. Να έχει δηλαδή το χώρο και γι' αυτό το πράγμα έπραξε. Σας θυμίζω και το πλαφόν που μπήκε αμέσως πρώτες μέρες και αυτά που ανακοινώθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο. Το Οικονομικό Επιτελείο έχει και ο Υπουργός, ο κ. Σπυρακάκης, έχει δημόσια δηλώσει ότι εξετάζονται τα μέτρα και προφανώς ένα πράγμα που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα που έγινε πρωθυπουργός σε όλες τις κρίσεις είναι να μην αφήνει κανένα πίσω. Προφανώς η κοινωνία και οι αντοχές της είναι κάτι το οποίο την κυβέρνηση είναι πρώτη προτεραιότητα. Και έχουμε αποδείξει ότι αυτό δεν είναι λόγια του αέρα. Στην πράξη εκφράζεται η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική γιατί αν μείνει ένα μέρος της κοινωνίας πίσω, τότε όλη η κοινωνία μένει πίσω.
4: Με φόντο την ακρίβεια, διασταύρωσαν τα αξίβη του στο Μέγκα Σαββατοκυριακό ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Ευθυμίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟ κ. Πάνας και ο Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
9: 200 εκατομμύρια πρόσθετα μέτρα πρόσθετα, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Αλλά αυτή η περίμετρος των 800 εκατομμυρίων πήγε και σε πιο ευάλωτους, άνοιξε το επιδότηση ενοικίου, περισσότεροι άνθρωποι, συμπολίτες μας, συνταξιούχοι, 420.300 ευρώ. Βλέπετε, αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός χθες, για να τονίσω ότι εμείς είμαστε εδώ, δίνουμε τη μάχη, πολεμάμε, αλλά είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι. Προφανώς κυβερνάμε και προφανώς δεν είμαστε παρατηρητές.
4: Αυτό θα έλεγα, Πρωθυπουργός.
9: Δεν είμαστε παρατηρητές, παίρνουμε αποφάσεις. Και τις αποφάσεις παίρνουμε και στο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας. Προφανώς και τα αποτελέσματα όμως είναι μετρήσιμα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ συγκεκριμένα μακροοικονομικά στοιχεία, όπως είναι διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωζώνη, είπε ο Πρωθυπουργός, ενεργεία είναι στο 7,9%, έθεσε το στόχο για το 2030 να πέσει στο 6%. Ναι, θα το προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Από εκεί πέρα έχουμε μείωση επενδυτικού κενού. Ξέρετε πόσο
4: κάτι
9: σημαντικό είναι.
4: Περιμένουμε.
9: Έχουμε ένα απόθεμα αυτή τη στιγμή, ως σήμερα. Ένα δις και λίγο παραπάνω. Θα δούμε τι θα φέρει και το, να κλείσει και το επόμενο τρίμηνο ή τετράμηνο, αναλόγως πώς πάνε τα στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών.
10: Η διαφορά την οποία έχουμε εμείς με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο το ζήτημα της χρονοκαθυστέρησης, αλλά ένα άλλο μοντέλο πολιτικής το οποίο θέλουμε. Γι' αυτό προτείναμε και τη μείωση του ΦΠΑ ή την αναστολή του για μερικούς μήνες που ουδέποτε έγινε αποδεκτό. Γι' αυτό προτείναμε τους ελέγχους από τη Δημαία. Γι' αυτό προτείγαμε στα ζητήματα στεγαστικής Κρήτης μια συγκεκριμένη πρόταση. Γι' αυτό μιλήσαμε για το δημογραφικό. Γι' αυτό μιλήσαμε και αύξηση των μισθών με βάση τις συλλογικές συμβάσεις. Άρα το ΠΑΣΟΚ στο θέμα της ακρίβειας και στο θέμα της εσωκέρδειας ήρθε με μια συνολική πρόταση. Αυτή είναι η πολιτική μας διαφορά. Τώρα, όσον αφορά τα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο, νομίζω ότι θα πρέπει να ασχολείται λιγότερο με την αντιπολίτευση. Έχει αυτή τη φιλοσοφία, το πετυχαίνει κατά τόπους σε διάφορες καταστάσεις και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ειδικότερα έχει ένα δημιουργικό πολιτικό τόνο.
4: Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε χτες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ψευτοδιλήμματα. Νομίζω ότι το πραγματικό δίλημα είναι Μητσοτάκης ή μια κοινωνία με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Και το πολιτικό του αφήγημα για το 2030 δεν πείθει ούτε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με απόντες δύο πρώην πρωθυπουργούς αλλά και άλλα στελέχη, αλλά πολύ περισσότερο δεν πείθει τον ελληνικό λαό με έναν πληθωρισμό στο 5,4% τον Μάρτιο και στα καύσιμα και στην ενέργεια έναν πληθωρισμό τον διπλάσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 10,9 στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο, 21,9 στην Ελλάδα. Άρα τα κροκοδίλια δάκρυα του κυρίου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή για την ακρίβεια δεν πείθουν κανέναν. Είναι ο πρωθυπουργός χώρας, έπρεπε να τα αντιμετωπίσει. Άρα ο ελληνικός λαός θέλει πολιτική αλλαγή. Στο ΠΑΣΟΚ και την κεντροαριστερά εντείνονται διεργασίες, ζυμώσεις, προετοιμασίες, διαφορετική στόχευση αρχικά, σε τελικό στάδιο όμως οι εκλογές είναι το ζητούμενο, όποτε και αν τις προκηρύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο εκδότης εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από την αξιωματική αντιπολίτευση, βλέπουμε ότι είναι σε μια καταμέτωπο αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ιδίως με αφορμή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, η αναφορά του ότι ο ίδιος λυπάται που, πώς το λένε, υπάρχει ακρίβεια, το αντιμετωπίζουν από την Καρλάου Τρικούπη με μπόλικη δόση ηρωνίας, ότι όταν αλλάξει τη λέμε και λέει χαρακτηριστικά
4: ο Πρωθυπουργός,
1: να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, ηρωνεύονται δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη ότι λειτουργεί σαν να μην είναι Πρωθυπουργός αλλά σχολιαστής, και ότι αυτό που λένε σε σχέση με την αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τα σκάνδαλα της απευθείας αναδέσης, τους διαγωνισμούς με έναν μειοδότη ή τα όσα δίνουν σε συγκεκριμένες εταιρείες συμβουλευτικής, επειδή τα αναδεικνύει ο κύριος Ανδρουλάκης, γι' αυτό και έχουν μπει σε μια διαδικασία σπήλωσης. Πάντως φαίνεται ότι η Καρλάου Τρικούπη πάει σε μια καταμέτωπο αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό, και την ίδια ώρα το υπονόησες και στην εισαγωγή σου, ο κύριος Τσίπρας μετράει τον χρόνο αντίστροφα από τις 26, από τις 26 Μαΐου έως το αργότερο τηλέμαχε στις 6 Ιουνίου θα έχουμε το νέο κόμμα. Οι πληροφορίες
4: γιατί το Μάρτι ήταν νωρίς, έτσι, γι' αυτό.
1: Το Μάρτι είναι νωρίς, τον Απρίλιο επίσης νωρίς, τώρα Μάη ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα έχουμε και επίσημα το νέο φορέα από τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι μετά την μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στο Χαλάνδρη στη Ρεματιά την προηγούμενη Δευτέρα έχουν έτσι πάρει αρκετό θάρρος, και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας αυτό φαίνεται να λέει στους συνεργάτες του, και θα γίνει η ιδρυτική διακήρυξη και η παρουσίαση του νέου φορέα και φυσικά του ονόματος του κόμματος σε μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση. Αναζητείται ο χώρος για να γίνει η εκδήλωση που ο κύριος Τσίπρας θα είναι και επίσημα μετά από πόσα χρόνια, τρία χρόνια, και πάλι πρόεδρος κόμματος.
4: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου.
1: Και εγώ.
4: Θα βάλουμε στην άκρη για λίγο την κομματική σκηνή της Ελλάδας για να πάμε στα διεθνή, όπου είχαμε ένα ισχυρό πλήγμα στον ISIS, καθώς ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, Αμπού Μπιλάλ Αλ-Μινούκι, είναι νεκρός, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι εξουδετερώθηκε σε κοινή Αμερικανο-Νιγηριανή επιχείρηση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σχετικά με το Ιράν ότι αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει δέσμευση, θα είμαι εντάξει εγώ με την Τεχεράνη. Απίφθινε μάλιστα και μια προειδοποίηση στην Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Να πούμε ότι οι ΗΠΑ είναι βασικός προμηθευτής όπλων στην Ταϊβάν. Η Ταϊβάν τώρα με ανακοίνωση της εκπροσώπου της Κάρεν Κουό είπε ότι οι πωλήσεις όπλων χρησιμεύουν και ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Ουσιαστικά αναφερόμενοι στην Κίνα. Τώρα, όσον αφορά την εγχειρία Λιβάνου-Ισραήλ, την δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης αλλά και αμερικανικές εγγύσεις ζητεί ιδρυτός, χαιρετίζοντας την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 μέρες. Πάμε να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις. Ελισάβετ Σταμοπούλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
8: Καλό μεσημέρι. Η ατζέντα, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι πλούσια. Θα ξεκινήσουμε όμως ευθύς αμέσως από τον ηγέτη της στρατηγικής πτέρυγας της Χαμάς, που έχει πέσει νεκρός. Είναι ένα πολύ σημαντικό χτύπημα αυτό. Έπεσε λοιπόν νεκρός στη Γάζα, ύστερα από Ισραηλινό χτύπημα. Φυσικά αναφερόμαστε στον Ις Αλ-Ντίν Αλ-Χαντάτ. Είχε διαδεχτεί τον Μοχάμετ Σινουάρ. Σκοτώθηκε σε πλήγμα ακριβίας σε διαμέρισμα τρισφύγετος στην πόλη της Γάζας. Αυτό λένε οι Ισραηλινές δυνάμεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις, να επισημάνουμε ότι εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη της Γάζας, και σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση επισημαίνουν ότι ένας από τους αρχιτέκτονες της βίαιης σφαγής της 7ης Οκτωβρίου έγινε στόχος της επιδρομής. Ο ηγέτης λοιπόν της Χαμάς, σύμφωνα με τους IDF, ανέλαβε το ρόλο του στρατιωτικού αρχηγού και ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα μετά τη δολοφονία του Μουχάμετ Σινουάρ τον Μάιο του 2025. Όπως σημειώνουν ακόμη, καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου συμμετείχε στην κράτηση πολλών Ισραηλινών ομήρων υπό την αιχμαλωσία της Χαμάς και περιβαλλόταν από ομήρους σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εξόντωσή του. Ήταν ένας από τους μακροβιότερους διοικητές της Χαμάς, αφού προσχώρησε στην τρομοκρατική οργάνωση από την αρχή της. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο και η Times of Israel, που επικαλείται παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει πως η κηδεία του τελέστηκε σήμερα Σάββατο. Και από αυτό το πολύ σημαντικό χτύπημα στον ηγέτη της Χαμάς, ας περάσουμε στην Κίνα. Μετά λοιπόν την σύνοδο στο Πεκίνο, αναμένεται να πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας αυτή τη φορά, Βλαντιμίρ Πούτιν, μια επίσκεψη ύστερα από πρόσκληση που έλαβε από τον Κινέζο ομόλογο του, από το Xi Jinping. Σύμφωνα λοιπόν με τη Ρωσία, η επίσκεψη του Πούτιν συμπίπτει με την 20η επέτειο της συνθήκης καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας, η οποία αποτελεί και τη βάση για τις διακρατικές σχέσεις. Τώρα, τι θα συζητήσουν Πούτιν και Xi Jinping? Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών θα βρεθούν διμερεί ζητήματα, τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας, και θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Να επισημάνουμε ότι ήδη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είχε επιβεβαιώσει πριν από ένα 24ωρο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για το ταξίδι του Πούτιν στην Κίνα και εκκρεμούσε να κλειδώσει μόνο η ημερομηνία. Η επίσκεψη αυτή, που συμπίπτει με την 25η επέτειο μεταξύ των δύο χωρών, έρχεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ιστορική επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Και είναι η πρώτη φορά που φιλοξενείται Ρώσος και Αμερικανός ηγέτης παράλληλα τον ίδιο μήνα στην Κίνα. Οπότε αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι επισκέφτηκε την Κίνα τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο για μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής των ηγετών. Η τελευταία φορά που επικεφαλής του Κρεμλίνου είχε διμερείς συνομιλίες με τον ΣΥ ήταν το Μάιο του 2024, λίγο μετά την επανεκλογή του. Για να περάσουμε σε ένα μήνυμα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυστηρή προειδοποίηση λοιπόν απίφθινε προς την Ταϊβάν να μην γυρίξει ανεξαρτησία λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Xi Jinping. Σε συνέντευξή του ειδικότερα στο δίκτυο Fox News, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική πολιτική στο ζήτημα της Ταϊβάν δεν έχει αλλάξει, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί κλιμάκωση στην περιοχή μετά και την προειδοποίηση του Κινέζου Πρόεδρου για το κίνδυνο σύγκρουσης αν γίνουν λάθη με το νησί. Δεν θέλω να υπάρξει κάποιος που θα πει ας προχωρήσουμε σε ανεξαρτησία επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και για να πάμε στην προειδοποίηση του Xi Jinping, σύμφωνα με τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο ΣΥ υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Και να κλείσουμε με ένα καμπανάκι από τον Ουκρανό. Σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Και να κλείσουμε με ένα καμπανάκι από τον Ουκρανό Πρόεδρο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Ρωσία σχεδιάζει να χτυπήσει χώρα

0: Μάριος Ευθυμιόπουλος.
1: Η Κίνα θα ήθελε εθελούσια την Ταϊβάν να ενσωματωθεί με την Κίνα.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν γίνεται.
3: Ναι.
1: Γιατί η Ταϊβάν έχει πάρει το δικό της το ρόλο. Η Ταϊβάν από την άλλη πλευρά περιμένει διακαώσεις επενδύσεις των 14 δισεκατομμυρίων σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς εναντίον της Κίνας. Κάτι το οποίο επισήμως δεν έγινε. Φαίνεται λοιπόν από τις εικόνες που βγήκαν και από τα παραπολιτικά από πίσω ότι υπήρχε συζήτηση για την Ταϊβάν. Θα υπάρχουν κινήσεις στην Ταϊβάν, αλλά μπήκανε σε τρίτο επίπεδο. Δηλαδή επικεντρώθηκαν σε αυτά που τους ενώνουν παρά να τους διαχωρίζουν. Να ξέρετε ότι θα αγοράσουν πετρέλαιο από την Αμερική, το οποίο η Κίνα το μεταπουλά, δεν το χρησιμοποιεί απαραίτητος. Θα αγοράσουν τεχνογνωσία αμερικανική, γιατί χρειάζονται την κινέζικη πρακτική παραγωγή.
3: Και Boeing πάλι θα αγοράσουν.
1: Και ούτως ή άλλως.
3: Και...
1: τα Boeing, κοιτάξτε, μου το έπανε για τα Boeing, αλλά αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχα πάει στην Κίνα και δεν το ήξερα, είναι ότι τα Airbus, τα τρία επιτοπλίστων για την Κίνα, χτίζονται στην Κίνα.
0: Το Ιράν για να ανοίξει το Ορμούς θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιος θα κυβερνά τη χώρα την επόμενη μέρα, δήλωσε ο Αξιονικός 4 αντιπτέραρχος στην αποστρατεία Γιάννης Αναστασάκης.
4: Τα στενά, όπως λέω τακτικά, δεν θα ανοίξουν εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν για να αποσυρθεί από τα στενά θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα κυβερνήσει το Ιράν μετά τον πόλεμο. Εκεί είναι όλη η ουσία. Είναι δηλαδή ένα εσωτερικό θέμα που επηρεάζει όμως τη διεθνή πολιτική σκηνή. Αν ξεκινήσει ο πόλεμος θα είναι σαν να ξεκινάει ξανά από το μηδέν. Διότι οι Ιρανοί έχουν μαζέψει πυράβλους, έχουν κάνει εισαγωγή εξοπλισμού, που σημαίνει δηλαδή ότι και οι δύο πλευρές που είχαν προβλήματα αν συνεχιζόταν ο πόλεμος εδώ και δύο μήνες, εάν τύχει τώρα και δεν τα βρούνε τελικά και επανέλθουν σε συγκρούσεις, θα είναι σαν να ξεκινάμε από το μηδέν.
0: Δικαιώματα σε αλληλεία, εξόριξη και γεωτρήσεις μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η τελευταία εξέλιξη των Τούρκων δεν είναι ξαφνικά, είναι μελετημένη και σχεδιασμένη, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντινάβαρχος στην αποστρατεία Βασίλης Πολίτης.
5: Η αλήθεια είναι ότι στις τελευταίες μέρες υπάρχει μια σχετικά διπλωματική ένωση από πλευράς της Τουρκίας για το νομοσχέδιο αυτό που λέτε, που θα δώσει το δικαίωμα στον Ερντογάν ή στον εκάστοτε Ερντογάν που δεν είναι ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Τουρκίας να μπορεί να λέει ότι τα 200 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας αποτελούν μια τουρκική ΑΟΣ και ότι οτιδήποτε μέσα στα 200 θερματικά μίλια όσον αφορά την έρευνα διάσωση, την αλληλεία, τα θαλάσσια πάρκα, την εξόριξη υδρογραφέων και γεωτήσεις ήταν αποκλειστική δικαιοδοσία της τουρκικής κυβέρνησης. Η Γαλάζια Πατρίδα δηλαδή είναι τα αποτελέσματα της νομοποίησης της αυτής της τουρκικής αφηγηματικής αφηγήματος μάλλον της Γαλάζιας Πατρίδας, που έχει ξεκινήσει από πολλά χρόνια. Αυτά είναι μια συστηματική προσπάθεια και για δημιουργία μια de facto κατάσταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εκμεταλλεύοντας βέβαια, εκμεταλλευόμενο βέβαια πάντα η Τουρκία, την προσπάθεια της ελληνικής πλευράς για να μην δημιουργεί προβλήματα στο Αιγαίο, να μην υπάρχει βέβαια, το έχει να καταλάβει ότι η μεταπολιστική όλων των κυβερνήσεων στάση απέναντι στην Τουρκία είναι μια του κατευνασμού, να τα βρούμε, η διακίνηση των Αθηνών.
0: Η κόκκινη γραμμή δική μας ποια είναι? Ποια είναι η κόκκινη γραμμή? Δηλαδή πού εμείς θα πούμε μέχρι εδώ και τέλος?
5: Δυστυχώς, ξέρετε, η κόκκινη γραμμή φτάνει μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια και πολλές φορές και λίγο πιο κάτω τα 6 ναυτικά μίλια.
0: Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τη διδάκτορα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, δικηγόρο, διεθνολόγο και συγγραφέα Πασία Λιγιζάκη που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
6: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα, προκαλεί ανησυχία, το σίγουρο είναι. Δεν ξέρω αν είμαστε, αν ευνηδιαστήκαμε από αυτή την κίνηση, κυρία Λιγιζάκη. Και εσείς τι βλέπετε το επόμενο διάστημα, τι εκτιμάτε πως θα γίνει με αυτή την κίνηση του Ερντογάν, πού στοχεύει?
6: Ναι, να ξεκαθαρίσουμε ότι από νομικής απόψεως, από απόψεως διεθνούς δικαίου, δεν μας δεσμεύει. Μπορεί ο καθένας να ψηφίζει ό,τι θέλει, μπορεί να ψηφίζει ότι το άσπρο είναι ξαφνικά μαύρο ενώ όλοι το βλέπουν άσπρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεσμεύει τον οποιοδήποτε και ούτε την Ελλάδα. Όμως, πρακτικά έχει πάρα πολλές συνέπειες. Η πιο σημαντική κατά τη γνώμη μου είναι ότι δυναμητίζει τις όποιες ενέργειες στον ενεργειακό τομέα, τις όποιες επενδύσεις. Κανείς δεν θα πάει να επενδύσει σε μια περιοχή όπου υπάρχει περίπτωση

0: σοβαρός κίνδυνος να ανάψει φλόγα. Θα χτίζατε εσείς πολυκατοικία σε μια σεισμογενή περιοχή? Μάλλον όχι. Ιδίως αν αυτή η πολυκατοικία, ενώ οι επενδύσεις οι ενεργειακές κοστίζουν εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε πόσο κοστίζει ένα γεωτρύπανο. Άρα, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό κομμάτι, η πιο σημαντική πρακτική.
1: Δηλαδή, ένα γεωτρύπανο της Εύρων θα μπορούσε, ας πούμε, με έναν τρόπο η πλευρά η τουρκική να το προσβάλλει με έναν τρόπο? Αυτό λέτε?
0: Όχι, όχι. Λέω το εξής, ότι η Τουρκία βλέπει ότι στα νερά μας ξεκινούν πολύ σημαντικές ενεργειακές επενδύσεις, τις οποίες χρειάζεται η Ευρώπη για την ενεργειακή της αυτονομία και άρα και τη στρατηγική της αυτονομία. Και θέλει να τις δυναμητήσει, κάνοντας την περιοχή επικίνδυνη για την όποια επένδυση. Αυτή είναι η πιο σημαντική πρακτική συνέπεια. Θέλει να μπει στο παιχνίδι και με αυτόν τον τρόπο, στο ενεργειακό παιχνίδι, στην ενεργειακή αρένα, βλέπει ότι δεν μπαίνει στην ενεργειακή αρένα. Έχει προτείνει, για παράδειγμα, καλώδιο που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα, ως εναλλακτικό του καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη, Ελλάδα με Κύπρο. Αυτό δεν τις έχει περάσει. Έχει προτείνει εναλλακτικό σχέδιο στον Ιστμέντ και αυτό δεν τις έχει περάσει. Βλέπει λοιπόν ότι σε μια εποχή όπου χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση εναλλακτικού σχεδιασμού στην ενέργεια, γιατί ο κόλπος γίνεται αβέβαιος, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχει δημιουργήσει και έχει προβλήματα ως προς την ενέργεια, βλέπει λοιπόν ότι χτίζεται στην περιοχή μας, στα ελληνικά ύδατα, στη Μεσόγειο, μια νέα ενεργειακή αρένα πάρα πολύ σημαντική για την Ευρώπη και θέλει να την μπλοκάρει. Και πώς μπορεί να την μπλοκάρει? Κάνοντας την περιοχή επικίνδυνη για επενδυτικούς σχεδιασμούς.
1: Ευχαριστώ, κυρία Λυγιζάκη. Είναι πολύ πολύ σημαντικά όσα μας είπατε και φυσικά θα πρέπει να τεθούν και στην ελληνική πλευρά, από την ελληνική πλευρά, για να δούμε πώς θα απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους Τούρκους ψαράδες, οι οποίοι παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα, αναφέρθηκε ερωτηθή σχετικά στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των Αλλίων Καλύμνου Ποσειδών, Κώστας Σαρούκος.
2: Οι Τούρκοι σταματάνε από στις 15 Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου, σταματάνε 2 μήνες. Εμείς σταματάμε 4,5 μήνες. Από τη στιγμή που θα βγουν όλα αυτοί οι Τούρκοι στη δουλειά, 15 Ιουνίου, που εμείς είμαστε σταματημένοι στα λιμάνια, ήδη είμαστε έξω τον υπόλοιπο χειμώνα, αυτοί δουλεύουν τα νησιά μας κανονικά και με τον νόμο. Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε ο νόμος, ο 401 του ποινικού κώδικα, δεν μπορούν να συλλάβουν τουρκικό σκάφος η δική μας εκτοφυλακή, το λιμενικό. Όχι μόνο μας παρανοχλούν συνέχεια, και μέσα στα δικά μας νερά, όχι να πάμε στο, ακόμα στα σύνορα, όχι να πάμε να δουλέψουμε στα νησιά τους αυτονόνα που δουλεύουν αυτοί. Έρχονται πάνω, μάλιστα προχθές, δεν σταματήσαν να μας γυρίζουν και το πολυβόλο πάνω μας. Δηλαδή έρχονται να μπουν και πάνω στο καίκι, δίπλα. Βάλουν σιρήνες, βάλουν το μεταξύ, τι να λέω τώρα, παλιότερα μας κάνουν και χειρονομίες άσχημες. Ένα μίλι μέσα έρχονται από τα δικά μας μέρες, εκεί περίπου έρχονται μέσα. Και να σου πω και το άλλο, ότι ας πούμε αυτοί δεν είναι ότι τα δικά μας φουσκωτά τώρα να βγουν έξω και κάνουν ας πούμε μαζί τους ας πούμε ελεγμούς να τους διώξουνε. Τι θα κάνουν τα παιδιά αυτά, σας ρωτώ. Θα τα φέρουμε και σε κίνδυνο. Και αποφεύγουμε να κάνουμε σούμε αυτή την ιδέα. Εδώ μεταξύ τα φυλάκια τα βλέπουνε. Το κλειδί απάνω σούμε της Λέρου, το ραντάρ το μεγάλο, ελέγχει τα πάντα σούμε. Τα πάντα.
1: Πάμε τώρα στα εσωτερικά, τα αστυνομικά. Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα μετά από περιστατικό σωματικής βίας σε βάρος 13χρονης μαθήτριας. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Μαζί μας ο ανταποκριτής του Μέγκα, Απόστολος Βουλδής. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Κάθε εβδομάδα κάτι έχετε, έτσι. Κάθε εβδομάδα κάτι έχετε με ανήλικους,
3: Όλο και κάτι γίνεται. Δυστυχώς αυξάνονται τα κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων. Ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε χτες. Τρεις, πρέπει να πούμε, συνολικά ήταν οι κοπέλες, οι 13χρονες, οι οποίοι επιτέθηκαν σε μια επίσης συνομιλική τους, την περίμεναν έξω ουσιαστικά από το σπίτι της και εκεί άρχισαν να την ροθοκοπούν, άγνωστο για ποιους λόγους. Η τρίτη κοπέλα, οι δύο την χτυπούσαν, η τρίτη κοπέλα ήταν αυτή που τραβούσε και βίντεο μάλιστα για να έχουν καταγραφεί το περιστατικό. Αμέσως βεβαίως η κοπέλα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, ελαφρά τραυματισμένη πρέπει να πούμε, δεν έχει κανένα κίνδυνο με την υγεία της. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο των τριών κοριτσιών, όσο βεβαίως και των γονέων τους για παραμένεις ανήλικων.
1: Ευχαριστούμε τον Απόστολο Βουλδίου, άσα μας είπε καλή συνέχεια Απόστολε. Συνελήφθη κυρίες και κύριοι ζευγάρι στους Αγίους Αναργύρους για τις άβλιες συνθήκες διαβίωσης τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών. Μαζί μας ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δρασινός για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι Τηλέμα, και έχουμε άλλο ένα περιστατικό παρόμοιας φύσης με αυτό που είδαμε πριν από μερικές ημέρες στο Περιστέρι. Αυτή τη φορά πες το μεσημέρι στους Αγίους Αναργύρους στην οδό Κέρκυρας. Υπήρξε μια σχετική καταγγελία προς την άμεση δράση πως κάποια παιδιά μικρής ηλικίας διαβίωσαν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η ομάδα Δίας έφτασε στο σημείο όπου διαπίστωσε πως όντως μια οικογένεια ζούσε στα όρια της ανέχειας, ίσως και κάτω από αυτή, με άθλιες συνθήκες διαβίωσης, τρία παιδάκια 7, 5 και 3, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία προκειμένου να λάβουν πρώτες βοήθειες και φροντίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδάκια είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, ήταν παραμελημένα και ευημέλυτα. Έχουν συλληφθεί βεβαίως οι γονείς 36 ετών, ο πατέρας 31, η μητέρα. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κοινωνικό ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει σχετική δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθότι τα παιδιά δεν ήταν σε πολύ ψυχολογική συνθήκη για να ζουν μέσα σε αυτό το σπίτι. Να πούμε πως είναι μια μονοκατοικία την οποία σε μερικό βαθμό είναι και εγκαταλελειμμένη, και όπως ανέφερα προηγουμένως είναι ένα περιστατικό παρόμοιο με αυτό που αντικρίσαμε πριν από λίγες μέρες στο Περιστέρι, όπου σε ένα δώμα εντοπίστηκαν 6 συνολικά παιδιά τα οποία ήταν πραγματικά σε άθλιες συνθήκες, Τηλεμάχη.
1: Τώρα το θέμα είναι τι γίνεται με τους τοπικούς άρχοντες εκεί, που γίνονται και αυτοί πέφτουσινεφάκιδες, πέφτουν από τα σύννεφα, δεν γνωρίζουν τι γίνεται καν στην περιοχή τους. Ευχαριστούμε Σπύρο, καλή συνέχεια. Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος. Επεισόδιο με τραυματισμού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στην Νικόπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7, η συνάδελφος Κατερίνα Νικολάου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Είχαμε χτες ένα γλέντι ποντιακό, Τηλέμαχε, το οποίο όμως δεν εξελίχθηκε καλά. Σε αυτά τα γλέντια συχνά κυκλοφορεί αλκοόλ, και όχι αλκοόλ, πώς να το πω, επίσημο αλκοόλ. Με αποτέλεσμα μετά από κάποια ώρα οι καταστάσεις να ξεφεύγουν λίγο. Έτσι λοιπόν έγινε και χτες το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, αφού δέχονταν απανωτά τηλεφωνήματα ότι υπάρχει συμπλοκή στο γήπεδο της Νικόπολης. Περίπου 20 άτομα συμμετείχαν σε αυτή την κατάσταση της συμπλοκής και αναγκάστηκαν να έρθουν όπ και μάτι, και όπως καταλαβαίνεις μια κατάσταση εξωφρενική για τη γειτονιά. Από ό,τι φαίνεται όλα ξεκίνησαν όταν μια 18χρονη εκεί που διασκέδαζε ίσως και να κοίταξε λίγο περίεργα ένα νεαρό. Ο νεαρός της απαντά «Τι με κοιτάς ρε» και έτσι ξεκίνησε ο καυγάς. Οι φίλοι της κοπέλας άρχισαν να χτυπάν το δράστη, οι φίλοι του δράστη άρχισαν να χτυπάν τους άλλους, και έτσι βρέθηκαν 20 άτομα να πιάνονται στα χέρια και χρησιμοποιούσαν ακόμα και γυάλινα μπουκάλια για να χτυπιούνται μεταξύ τους. Περίπου 4 άτομα τραυματίστηκαν, ο ένας 19χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι και διακομίστηκε στο ΑΧΕΠΑ γεράματα, ένας 36χρονος και ένας 26χρονος είχαν πιο ελαφρές αμοιχές, δεν δέχτηκαν να διακομιστούν στο νοσοκομείο, δέχτηκαν πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, ενώ τραύμα στο κεφάλι ελαφρύ έφερε και η 18χρονη από την οποία ξεκίνησε η συμπλοκή, η οποία επίσης αρνήθηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Όπως είπες και εσύ, είχαμε 2 προσαγωγές για το περιστατικό, αλλά τώρα θέλω το επαγγελματικό σου δαιμόνιο να μου βρει την απάντηση. Τι συνέβη με αυτές τις 2 προσαγωγές?
1: Αφέθηκαν ελεύθεροι.
5: Άνα, γεια σου.
1: Λοιπόν, και από το παραδοσιακό. Αυτό ήταν παραδοσιακό ποντιακό γλέντι, είπες, αλλά έγινε παραδοσιακό σαλούν μετά, από ό,τι κατάλαβα εδώ. Αμερικανικό δηλαδή, καθαρά. Ευχαριστούμε, Κατερίνα μου. Κατερίνα Νικολάου από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Η αύξηση των αυτοκτονιών νέων ανθρώπων επανέρχεται με ηχηρό όσο και σοκαριστικό τρόπο στο προσκήνιο μας, από την αυτοχειρία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Το θέμα έχει ανοίξει σε έρευνα της εφημερίδα Παραπολιτικά και η Άννα Εμεή που το υπογράφει είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ναι, η τραγωδία στην Ηλιούπολη με τη βουτιά θανάτου των δύο 17χρονων κοριτσιών από τα ράτσα πολυκατοικίας έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων και της αυξανόμενης αυτοκτονικότητας που καταγράφεται σε νεαρές ηλικίες. Και τα στοιχεία πραγματικά σοκάρουν. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, η αυτοκτονία αποτελεί διεθνώς την τρίτη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών, ενώ μόνο το 2025 ο οργανισμός διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων, δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 2 περιστατικά την ημέρα. Βέβαια, το θέμα δεν αφορά μόνο τις μικρές ηλικίες, καθώς σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα δεδομένα του παρατηρητηρίου αυτοκτονιών της Κλίμακας, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά στην Ελλάδα 579 αυτοκτονίες. Με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι υπάρχει και σημαντική υποκαταγραφή περιστατικών λόγω του φόβου του κοινωνικού στίγματος. Τώρα, μιλώντας στα Παραπολιτικά, η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Βασιλένα Σταυροπούλου τονίζει ότι η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά στους εφήβους δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά χτίζεται σταδιακά και πολλές φορές σιωπηλά. Όπως μας είπε, πολλά παιδιά δεν πιστεύουν ότι η ζωή τους δεν αξίζει, αλλά ότι δεν μπορούν να αντέξουν τον τρόπο με τον οποίο τη βιώνουν. Συχνά συνεχίζουν να χαμογελούν, να λειτουργούν κανονικά και να δείχνουν καλά προς τα έξω, ενώ μέσα τους αισθάνονται εξαντλημένα. Η ίδια επισημαίνει ότι οι έφηβοι σπάνια ζητούν βοήθεια άμεσα, και αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο. Και γενικότερα οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι απαιτείται ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας, ενημέρωση οικογενειών και σχολείων, αποστιγματοποίηση της αναζήτησης βοήθειας, αλλά και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη των αυτοκτονιών.
1: Άννα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Και φυσικά περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στο το τσουνάμι διασταυρώσεων ψηφιακών ελέγχων και ανάλυσης δεδομένων που θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ, η οποία εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, δημιουργώντας ένα πλήρες ψηφιακό προφίλ για κάθε φορολογούμενο. Μαζί μας ο οικονομικός αναλυτής και νομικός Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε μου. Όπως έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σου, το ψηφιακό προφίλ του κάθε ενός από εμάς, φυσικού ή νομικού προσώπου, αποτελεί πλέον τη βάση για τη νέα στρατηγική, για την προσπάθεια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ώστε να περιορίσει τη φοροδιαφυγή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ, κάθε διαθέσιμη πληροφορία, δηλαδή όλη η βάση του ελέγχου, θα συγκεντρώνεται γύρω από τον αριθμό φορολογικού μητρώου, όπου με την τεχνητή, αυτή την υπηρεσιακή, την επιχειρησιακή τεχνητή νοημοσύνη, με το μεγάλο όγκο των δεδομένων, την ανάλυση του δηλαδή και με τους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, θα καταφέρνει η ΑΔΕ να εντοπίζει τις αποκλίσεις ανάμεσα στα εισοδήματα που δηλώνουμε, καθώς και στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα είτε των επιχειρήσεων είτε των πολιτών.
1: Μάλιστα. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι. Ναι, Στέλιο μου, δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι?
7: Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι λοιπόν θα ενσωματώνονται, κλείνοντας, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις, τις τραπεζικές κινήσεις, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και από κάθε άλλη δυνατότητα πληροφόρησης, με στόχο να διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο οικονομικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο μου. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι. Τώρα, πάμε σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει απόλυτη συνάφεια με το ζήτημα που αφορά στην αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Το Υπουργείο Παιδείας φέρεται να εξετάζει την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα και με όσα δηλώνει στην απογευματινή που κυκλοφορεί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Σμήνη Χαραλαμποπούλου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα.
8: Μεσημέρι, ναι.
1: Καλό μεσημέρι, Ισμήνη μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Τα όρια του λοιπόν δείχνει να έχει αγγίξει το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως λέει ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη την απογευματινή, χαρακτηρίζοντας ωστόσο τις εξετάσεις, τις πανελλαδικές εξετάσεις, ένα αξιόπιστο και δοκιμασμένο σύστημα. Η Υπουργός αναφέρεται στο επόμενο βήμα, που είναι το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο αναμένουμε και τα αποτελέσματά του μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να οδηγηθούμε οργανωμένα, σταδιακά και υπεύθυνα στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι αυτή είναι και η κατεύθυνση των αλλαγών που βρίσκεται ήδη στο τραπέζι, στον εθνικό διάλογο. Η κυρία Ζαχαράκη λέει ότι η κυβέρνηση μετόλμη άνοιξε θεσμικά και συντεταγμένα τον ευρύ διάλογο για το νέο Λύκειο, με τον οποίο συνδέεται το εθνικό απολυτήριο. Δεν θα είναι δηλαδή ένας τρόπος μόνο για να μπαίνει κάποιος στο πανεπιστήμιο, αλλά θα αλλάξει και όλη η δομή του Λυκείου. Και όπως λέει η κυρία Ζαχαράκη, τα παιδιά μας δεν θα μπαίνουν μόνο στο πανεπιστήμιο ή θα ακολουθούν όποιο άλλο μονοπάτι επιθυμούν, έχοντας λάβει από το σχολείο γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια, τα οποία θα τους επιτρέψουν να πορευτούν με αυτοπεποίθηση. Και αυτό είναι το ζητούμενο για το Υπουργείο Παιδείας. Τα παιδιά τα 3 χρόνια στο Λύκειο να παίρνουν γνώσεις και δεξιότητες και όχι μόνο με ένα καινούριο σύστημα πάλι να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, όπως γινόταν με τις πανελλαδικές. Και γι' αυτό υπάρχει διάλογος, όπως λέει και ο Υπουργός, με όλους τους φορείς, εκπαιδευτικούς, τους γονείς, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Να πούμε επίσης ότι η κυρία Ζαχαράκη έχει δώσει ένταση και στο θέμα της ψυχικής υγείας των μαθητών από την πρώτη κιόλα θητεία της στο Υπουργείο Παιδείας, και με αφορμή αυτή τη τραγική απώλεια απίθυνε μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές, τις οικογένειές τους και την εκπαιδευτική κοινότητα, εστιάζοντας βέβαια στην ψυχική υγεία. Να πούμε ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας με τετραπλασιασμό του αριθμού των ψυχολόγων. Βοηθούν και τα ΣΥ και οπωσδήποτε είναι ζητούμενο η περαιτέρω στήριξη πάντα σε αυτό το θέμα της σχολικής κοινότητας.
1: Σε ευχαριστούμε, Σμήνη μου. Καλή συνέχεια. Στην τελική ευθεία η μάχη της διαδοχής για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Μαζί μας η δικαστική μας συντάκτης Μπάσο Παλαιό να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι στο τέλος Ιουνίου ολοκληρώνεται η θητεία του Προέδρου του Αριουπάγου, της Προέδρου του Αριουπάγου, συγγνώμη, της κυρίας Αναστασίας Παπαδοπούλου και του Εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα λόγω συνταξιοδότησης και ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες προκειμένου να επιλεγούν η διαδοχή τους. Να σας πω ότι μαζί τους αποχωρούν και δεκάδες ακόμα ανώτατη δικαστική λειτουργή και από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, κάτι που προκαλεί σημαντικές αλλαγές και μετακινήσεις στον χώρο της δικαιοσύνης. Η διαδικασία για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του Άριου Πάγου έχει μπει στην τελική της ευθεία. Ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, έχει κινήσει και επισήμως τις διαδικασίες και έχει στείλει το προβλεπόμενο ερώτημα στον Άριο Πάγο, προκειμένου στις 3 Ιουνίου να συγκληθούν οι ολομέλειες του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι οποίες μέσω μυστικής ψηφοφορίας θα καταγράψουν τις προτιμήσεις των δικαστικών λειτουργών για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις δύο κορυφαίες θέσεις. Είναι η δεύτερη φορά που θα πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία στον Άριο Πάγο μετά τη σχετική διάταξη που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση, προκειμένου και οι δικαστές να εκφράζουν άποψη για το ποιοι είναι ικανοί για να στελεχώσουν την κορυφή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Και στη συνέχεια φυσικά το Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι αυτό που θα αποφασίσει οριστικά για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία φαίνονται να είναι φαβοροί για αυτές τις θέσεις, ωστόσο οριστικά θα γνωρίζουμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα διεκδεχθούν την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Τζαβέλα μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Τηλεμάχη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τη Βάσο Παλαιό για όσο μας είπε. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο εφετινός διαγωνισμός της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος κατά σειρά. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα 21η, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ο πιο ειδικός που θα μας φέρει και το ρεπορτάζ είναι ο Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί μας. Μουσικός παραγωγός από τους πλέον διακεκριμένους. Γεια σου, Βασίλη μου.
10: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι.
1: Πρόσεξε τώρα, έχω ένα στίχημα για σένα. Πρέπει να μου τα πεις όλα σε 3 λεπτά. Θα τα καταφέρεις.
10: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Αυστρία, στη Βιέννη, στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Τρίτη φορά στην Αυστρία ο διαγωνισμός. Πρώτη φορά το 1967, δεύτερη το 2015 και τρίτη φέτος. Ο Ακύλας λοιπόν ετοιμάζεται για τον απόψινό τελικό. Πολλά τα στοιχήματα τα οποία δίνουν ως χώρες φαβορί τη Φιλανδία, την Ελλάδα, τη Δανία, την Αυστραλία, η οποία τις τελευταίες ώρες δείχνει να ανεβαίνει και αρκετά απειλητικά, με τη Γαλλία να υποχωρεί ελαφρά. Ένας μικρός τραυματισμός του Ακύλα στον ημιτελικό προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι κάτι σοβαρό το οποίο θα τον εμποδίσει να ανέβει στη σκηνή σήμερα το βράδυ. Πάμε στα στοιχήματα για λίγο, τα οποία αναφέρουν ότι η Φιλανδία έχει ένα ποσοστό νίκης 38% έναντι 14% για την Αυστραλία και 10% για την Ελλάδα, και ακολουθούν Δανία, Ισραήλ, Ρουμανία, Γαλλία, Βουλγαρία και Ιταλία. Πάμε και στη σειρά εμφάνισης την οποία αναφέρθηκες. Η πρώτη χώρα που θα διαγωνιστεί στον τελικό θα είναι η Δανία. Ακολουθούν Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία και Ελλάδα έκτη. Η Κύπρος θα είναι 21η. Ο τελικός βεβαίως αρχίζει στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη. Και καθώς οι τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη και την Αυστραλία θα ψηφίζουν τα αγαπημένα τους τραγούδια, αρκετοί πρώην συμμετέχοντες και νικητές θα επιστρέψουν για άλλη μια φορά στη σκηνή της Eurovision, καθώς ο διαγωνισμός γιορτάζει την 70η επέτειό του. Το Celebration the Ultimate Eurovision All Stars Reunion περιλαμβάνει ένα line-up γεμάτο αστέρια, έτσι να πούμε ενδεικτικά κάποιους. Ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ που ήταν πρωταθλητής στο 2009 στην Νορβηγία, το με το βιολί, μπράβο. Η Λόρντι από τη Φιλανδία το 2006.
1: Αθήνα.
10: Τα τέρατα. Η Ρουσλάνα από την Ουκρανία το 2004. Και πολλοί άλλοι που νομίζω θα τους απολαύσουμε απόψε το βράδυ μετά τις 10.
1: Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι, ο διακεκριμένος μουσικός παραγωγός του Παραπολιτικά 90,1, μας έδωσε έτσι πολύ έτσι, περιεκτικά και συνεκτικά το ρεπορτάζ, την εικόνα από την απόψινη βραδιά. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και θα το φέρει ο Ακύλας. Τώρα, ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι αυτός που θα μας φέρει το αθλητικό ρεπορτάζ. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, εμείς έχουμε αθλητικές παραστάσεις.
1: Έτσι.
11: Λοιπόν, ξεκινάμε με το ποδόσφαιρο, Super League, ένατη αγωνιστική για τα play-out. Όλα τα παιχνίδια ξεκινήσουν στις 7 η ώρα. Έχουμε Αστέρας, Άκτρο, Κηφισιά, ΑΕΛ, Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Πανετολικός. Εδώ Πανσεραϊκός και ΑΕΛ είναι στις δύο τελευταίες θέσεις αυτό το μήνυμα πρωτάθλημα και έχουν πολύ λίγες ελπίδες για να παραμείνουν στην κατηγορία. Τα πάντα θα εξαρτηθούν βέβαια από το παιχνίδι του Αστέρα με την Κηφισιά και αν θα πάρει την νίκη ομάδα της Τρίπολης. Να περάσουμε στο μπάσκετ, όπου στις 5 παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό στη Ρόδο. Είναι προημιτελικός, δεύτερος προημιτελικός της σειράς της Basket League. Ο Ολυμπιακός το πρώτο είχε νικήσει 117-76. Είναι το μεγάλο φαβόρι να νικήσει και σε αυτό και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά των play-off του τίτλου. Θα είναι και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του Μπαρτζόκα πριν από τη συμμετοχή στο Final Four της Euroleague, το οποίο ξεκινάει την ερχόμενη Παρασκευή. Από εβδομάδα τη Δέμαχε η Αθήνα θα είναι και στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να περάσουμε και στο Diamond League του Στίβου, έτσι όπου έχει ξεκινήσει ήδη η μάχη του Ντουμπλάντης με τον Κάρα Λί. Πάνω από τα 6 θα ξεκινήσει πριν από λίγο ο Ντουμπλάντης. Ο Καραλής έκανε ένα πρώτο άλμα.
1: Είναι απίστευτο πάντως, Αλέξανδρε, πριν από μερικά χρόνια, ναι. Δηλαδή πριν μια δεκαετία, αν έλεγε κανείς ότι ξεκινάμε από τα 6, από τα 6 μέτρα και πάμε, θα σε κοίταγε εγώς εξωγήινο, γιατί δεν ήταν. Δηλαδή ήταν ο Μπούπκα, αν θυμάσαι, ο άνθρωπος ναι. Μοναδικός που είχε ξεπεράσει τα 6 μέτρα, έτσι.
11: Ακριβώς έτσι όπως είναι, αλλά εδώ σε αυτή την εποχή τη σύγχρονη ο εξωγήινος είναι ο Ντουμπλάντης.
1: Ντουμπλάντης.
11: Και περνάει έτσι. Και τα 6-20 θα λέγαμε για πλάκα, οπότε έχει βοηθήσει και τον Εμμανουήλ Καραλή να ξεπερνάει και αυτό στα 6, να έχει κάνει πανελλήνιο στα 6-17 και να τον ανταγωνίσετε και είναι πράγματι ένα δίδυμο το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή το παρακολουθούν όλοι, όπως θα παρακολουθούν και το Diamond League της Σαγκάη. Θυμίζω ότι είναι το πρώτο Diamond League από τα 15 που θα γίνουν και θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο. Να περάσουμε και στο πόλο του Λέμαχη, όπου έχουμε προημιτελικούς ρεβάντς για το Champions League πόλο γυναικών, ελληνικές συμμετοχές. Στις 3 η ώρα λοιπόν η Βουλιαγμένη υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπη Σεντ Άντριου, με την οποία είχε έρθει 11-11 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε ο νικητής εδώ παίρνει και την πρόκληση για το Final Four. Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 η ώρα η γενική ομάδα από το Ολυμπιακό υποδέχεται την Σάμπαντελ, την οποία έχει νικήσει στο πρώτο παιχνίδι με 17-12, οπότε κρατάει και την τύχη στα χέρια της για την πρόκληση στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλτα τις 12 έως 14 Ιουνίου. Εμείς ευχόμαστε και οι δύο ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκριση. Και να κλείσω να πω ότι στις 5 η ώρα έχουμε το τελικό του κυπέλλου Αγγλίας στο θηλυκό Wembley. Η Chelsea αντιμετωπίζει τη Manchester City. Είναι ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός στον πλανήτη. Είναι ο αριθμός 145 τελικός κυπέλλου Αγγλίας.
1: Σχεδόν 1,5 αιώνας, έτσι.
11: Σχεδόν 1,5 αιώνας, γι' αυτό το αναφέρω, ο αρχαιότερος θεσμός.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Χριστάκο για όσα μας είπε ο συνάδελφος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη μετρολόγο του Μέγκα, τη Χριστίνα Ρίγου, να δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες, οι επόμενες ημέρες μετεωρολογικά. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και τις βροχούλες μας. Χριστίνα, καλό μεσημέρι, πώς είσαι?
12: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και βροχούλες θα έχουμε και σκόνη θα έχουμε και ζέστη θα έχουμε. Από όλα έχει ο καιρός στις επόμενες μέρες και θα έλεγα ότι θα μας δώσει σήμερα και αύριο δύο διαφορετικές εικόνες, δύο διαφορετικά πρόσωπα. Σήμερα ήδη στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα εκδηλώνονται βροχές. Και εδώ στην Αθήνα τώρα μου τόσο έχει γίνει ο καιρός. Στα βορειοδυτικά σήμερα θα εκδηλωθούν καταιγίδες, δηλαδή σε περιοχές της Υπήρου και της Μακεδονίας κυρίως θα εκδηλωθούν καταιγίδες τώρα το απόγευμα. Όμως είναι μια έτσι επιδείνωση του καιρού που θα περάσει γρήγορα, δηλαδή μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά, σε Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Mm-hmm. Εδώ στην Αθήνα τώρα το μεσημέρι θα βρέξει λίγο τοπικά, έτσι αυτές οι ψυχάλες που ρίχνει αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά στα νοτιότερα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, δηλαδή σε Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, έχουμε μεταφορά φρετανικής σκόνης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιες βροχές σημειωθούν θα είναι λασποβροχές. Οπότε δεν μπλένουμε τα αυτοκίνητά μας τώρα. Αυτό κρατάμε για σήμερα Σάββατο. Από αύριο Κυριακή, που και η επιδείνωση του καιρού θα έχει περάσει, ο καιρός θα έχει βελτιωθεί, ο ήλιος θα κάνει την εμφάνισή του και ο βοριάς οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, οπότε θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα από τη σκόνη. Θα είναι μια ωραία ημέρα για έτσι βόλτες, για εξωτερικές δραστηριότητες, η Κυριακή. Και από Κυριακή όποιος θέλει πλένει και τα αυτοκίνητα, γιατί φαίνεται ότι ο κυρίαρχος άνεμος όλη την εβδομάδα θα είναι ο βοριάς, οπότε δεν περιμένουμε
1: άλλη
12: επανάληψη. Μπράβο.
1: Ωραία.
12: Θα είναι όμως μια εβδομάδα, Τηλέμαχε, που θα χαρακτηριστεί από έντονη αστάθεια. Δηλαδή θα είναι οι μέρες, θα ξεκινάνε όμορφες, ηλιόλουστες, το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγάζει μια
1: κανονικότητα όμως αυτή, Χριστίνα.
12: Κανονική, έτσι, δηλαδή, για την άνοιξη, βέβαια.
1: Γιατί τέτοια έχουμε την άνοιξη, τέτοια
12: βέβαια, χρόνια, βέβαια, απλά να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να ξεκινήσει τη μέρα του με ήλιο και κάπου μέσα στη μέρα να βγάλει μια μπόρα. Να έχουμε και μια ομπρέλα. Θερμοκρασίες πολύ καλές, ομαλές για την εποχή.
1: Ό,τι πρέπει είναι, μην μπλακωθούμε από τώρα στη ζέστη, γιατί εντάξει δεν είναι τώρα.
12: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Μια χαρά είμαστε βροχούλες. Και τις χρειαζόμαστε κιόλα. Σιγά σιγά μαζεύεται και το νεράκι, ό,τι πρέπει είναι. Θα λιώσουν και τα χιόνια, οι ταμιαυτήρες, οι δάτινοι θα γεμίσουν σιγά σιγά. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι, η μετεωρολόγος του Μέγκα, την ευχαριστούμε πολύ. Χριστίνα, μου ευχαριστούμε για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 16 Μαΐου.
13: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
14: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
15: Επίσημο συνεργάτη Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
16: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
17: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
16: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
17: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
16: Θανάση, πες μου κι άλλα.
17: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
18: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
21: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
20: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Οπότε... Και ευχή όλων μας βεβαίως, κυρίες και κύριοι, να κερδίσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Σήμερα πολύτιμη βοήθεια και από τον Βασίλη Κρυμπά. Θα τον ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί έχουμε ειδικό αφιέρωμα στο Eurovision σήμερα, εδώ στο Focus. Η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς, 211 10 80 8 80. 211 1080 880 για οτιδήποτε θελήσετε και στο radio at παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Λοιπόν, βεβαίως για το Eurovision θα μιλήσουμε σήμερα. Θα ανοίξουμε εδώ στο Focus. Η Ανδριάννα Ζαρακέλη είναι κοντά σας στο μικρόφωνο, το ξεχνάω πάντα αυτό. Θα ανοίξουμε εδώ στο Focus τα φώτα στην πιο λαμπερή μουσική σκηνή της Ευρώπης. Είμαστε μόλις λίγες ώρες πριν από το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Σαφώς η Eurovision δεν είναι μόνο ένας μεγάλος μουσικός διαγωνισμός. Έχει πολλά περισσότερα. Είναι αδιαφυσβήτητα ένα τηλεοπτικό υπερθέαμα. Το είδαμε ήδη από τους ημιτελικούς. Είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο με πολλές συζητήσεις οι οποίες γίνονται για την Eurovision και το τι ακριβώς σημαίνει πια αυτός ο μουσικός διαγωνισμός. Υπάρχει η πολιτική και γεωπολιτική συζήτηση για τις σχέσεις μεταξύ των χωρών, που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παρακολουθούμε αυτήν όταν ανακοινώνονται πλέον οι βαθμολογίες, και αυτός ο συνδυασμός της pop κουλτούρας με την Ευρωπαϊκή Γιορτή. Το ελληνικό ενδιαφέρον στη φετινή διοργάνωση είναι έντονο. Ακούσαμε ξεκινώντας την εκπομπή ήδη τον Ακύλα. Αυτή η συμμετοχή από την πρώτη στιγμή έχει συζητηθεί ως ολίγες. Έχει χτίσει το δικό της, τη δική της viral ταυτότητα. Η θεατρικότητα, αν θέλετε, η αισθητική που έχει, αυτό το χιούμορ, η πολύ δυνατή σκηνική εικόνα, οι στίχοι που είναι εύκολοι ακόμη και σε ανθρώπους που δεν μιλούν ελληνικά. Έχουμε δει να μένει αυτό το φέρτο και να το τραγουδούν ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι το τι σημαίνουν οι στίχοι. Δεν φαίνεται, δεν είναι απλά ένα τραγούδι. Είναι μια ολόκληρη performance, είναι μια ολόκληρη σκηνική παρουσία σχεδιασμένη προκειμένου να μπορέσει να αποτυπωθεί και να μείνει στη μνήμη του κοινού. Ενδεχομένως τελικά αυτό είναι ένα τραγούδι που είναι πραγματικά γραμμένο για την Eurovision. Έκτη θα εμφανιστούμε στο σημερινό τελικό στην Eurovision. Έχουμε και με την Κύπρο την Αντιγόνη. 21η θα τραγουδήσει με τον Τζάλα. 21η θα τραγουδήσει. Και εκεί ένα τραγούδι με μεσογειακό ταπεραμέντο, μια έντονη pop ενέργεια, έντονο ρυθμό, και εκεί μια συμμετοχή που φιλοδοξεί να ξεσηκώσει το κοινό. Λοιπόν, σήμερα εδώ στο Focus, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια βόλτα στην Eurovision. Θα κάνουμε μια βόλτα στις τελικές εμφανίσεις. Θα ακούσουμε τραγούδια που μας έμειναν από το διαγωνισμό και ακούγονται, χορεύονται, τραγουδιούνται μέχρι και σήμερα. Θα μιλήσουμε για τις εκπλήξεις, θα μιλήσουμε για τις συμμαχίες, θα μιλήσουμε για τις ενδιαφέρουσες έτσι λεπτομέρειες και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια με τα οποία έχει εκπροσωπηθεί η χώρα μας στην Eurovision. Θα μιλήσουμε για για τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων, των social media, τι γίνεται στις μέρες μας, το πώς αυτός ο διαγωνισμός της Eurovision έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα σε όλη την Ευρώπη. Θα ταξιδέψουμε βεβαίως μουσικά. Θα δούμε αυτές τις ιστορικές συμμετοχές της χώρας μας. Θα φτάσουμε μέχρι την μεγάλη νίκη. Τα παρασκήνια, το τι συνέβη. Η σημερινή εκπομπή εδώ στα Παραπολιτικά, εδώ στο Focus, είναι ένα μεγάλο ταξίδι, κυρίες και κύριοι, στην σκηνή της Eurovision. Είτε τη λατρεύετε, είτε τη σχολιάζετε θετικά, είτε τη σχολιάζετε αρνητικά, είτε μας αρέσει το τραγούδι, είτε δεν μας αρέσει το τραγούδι, είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε δεν εκφράζει την Ελλάδα έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η Eurovision καταφέρνει να φέρει εκατομμύρια ανθρώπους μπροστά από μια οθόνη. Και στην περίπτωση του Ακύλα, επίσης δεδομένο ότι το τραγούδι συζητείται απ' άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα περιμένουμε, θα συζητήσουμε και για τις βαθμολογίες βεβαίως, να δούμε και από ποιες χώρες περιμένουμε έτσι πολιτικά υψηλές βαθμολογίες. Μουσικά σε πολύ λίγο, πολύτιμη βοήθεια εδώ στο Focus από τον Βασίλη Κρυμπά για να κάνουμε μαζί αυτό το ταξίδι.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: έρχεται. Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
1: Μεταξύ ήρθες, Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα τραγούδια το οποίο μέχρι και τη μέρα μα πρωταγωνιστεί, κυρίες και κύριοι. Μαρινέλα, μία μοναδική, εκπληκτική Μαρινέλα, και είναι η πρώτη συμμετοχή μα στην Eurovision το 1974. Θα με βοηθήσει και είναι πολύτιμη πραγματικά η βοήθειά του σε αυτό το ταξίδι που κάνουμε σήμερα στις ωραίες, σημαντικές, μοναδικές στιγμές της Eurovision. Ο Βασίλης Κρυβάς που είναι εδώ κοντά μου στο σπίτι, τον ευχαριστώ πολύ.
1: Είχαμε πει κάποια στιγμή ότι θα κάνουμε μαζί.
0: Θα την κάναμε αυτή την
1: εκπομπή. Την κάνουμε σήμερα.
0: Βασίλη, ήρθε η ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χωρίς τη βοήθειά σου.
1: Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, είμαστε τώρα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ναι, την πτώση της Χούντας και πρώτη φορά συμμετέχουμε στη Eurovision.
1: Ακριβώς. Με δύο πολύ σημαντικούς συντελεστές που γράφουν το τραγούδι, οι οποίοι έχουν τεράστια ιστορία ήδη στην ελληνική δισκογραφία, στον ελληνικό κινηματογράφο. Μιλάμε για τον Γιώργο Κατσαρό που έγραψε τη μουσική και τον Πυθαγόρα που είχε γράψει τους στίχους. Και η Μαρινέλα επίσης καταξιωμένη, ήδη έχει ξεκινήσει τη σόλο καριέρα της η Μαρινέλα από το 1968-69, ναι, που χώρισε με το Στέλιο Καζαντζίδη και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει ουσιαστικά να υπηρετεί το λαϊκό τραγούδι. Αργότερα, δηλαδή μετά το «Κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου», την παραλαμβάνει ο Χατζινάσιος και την δίνει τραγούδια τα οποία έχουν pop χαρακτήρα. Και έτσι η Μαρινέλα σιγά σιγά αφήνει το λαϊκό και περνάει στο pop. Και το συγκεκριμένο τραγούδι του Κατσαρού και του Πυθαγόρα, ενώ ενορχιστρωτικά,
0: ναι,
1: έχει λαϊκά στοιχεία ξεκάθαρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει και pop ρυθμό όμως ταυτόχρονα. Και αυτό.
0: Κοίταξε, επειδή το συζητούσαμε έτσι με κλειστά μικρόφωνα, είναι ένα τραγούδι που έχει μείνει μέχρι σήμερα. Το τραγουδάμε μέχρι σήμερα μαζί με το. Να παίζει το τρανζίστορ. Δηλαδή, εμένα μου φέρνει
1: ακριβώς
0: πολύ στο ίδιο.
1: Και με το παιδί από την Ανάβηση.
0: Με, ναι, ναι,
1: με κρεμεζί που κάμισο.
0: Ναι, ναι. Μου φέρνει στο ίδιο.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει, θα έλεγα, πολλούς φανατικούς οπαδούς και φανατικούς πολέμιους.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν από τα τραγούδια που είπαν κάποιοι. Δεν, εντάξει, μπορεί να το ακούω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εξ αρχής δίχασε,
0: βέβαια,
1: ουσιαστικά
0: Βασίλη, τότε,
1: το τραγούδι.
0: Ξέρεις, λόγω ενδεχομένως και της κατάστασης η οποία επικρατούσε. Φαντάσου τώρα.
1: Ναι,
0: είμαστε σε δύσκολα χρόνια.
1: Ξαφνικά η Ελλάδα συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό που υπήρχε ήδη από το 1956-57.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς ήμασταν απόντες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ξαφνικά μπαίνουμε μέσα με φόρα, που λέμε,
0: έτσι.
1: Αφού είμαστε και σε προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι.
1: Και στέλνουμε μία εκπρόσωπο η οποία ήδη είχε αγαπηθεί πάρα πολύ από το κοινό. Η Μαρινέλα ήταν το σήμα κατά τεθέν της Ελλάδας στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Βέβαια, εντάξει, η θέση που καταλάβαμε τελικά δεν ήταν και το καλύτερο, δηλαδή. Σίγουρα πολλοί πηγαίναμε,
0: εντάξει,
1: για την πρωτιά.
0: Εντέκατη βλέπω ότι βγήκαμε. Τότε.
1: Αλλά τελικά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πήγε,
0: ναι, ναι,
1: πιο κάτω πρέπει.
0: Α, πιο
1: να
0: κάτω.
1: Ήταν. Πρέπει να,
0: ναι,
1: ήταν εδώ, 10ο, 13ο.
0: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο.

0: Πασχάλη Θερβανιτίδης, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Βίλιαμς, Μπέση Αρκυράκη, 1977.
1: Βέβαια, 1977 ήταν και
0: μάθημα
1: επειδή
0: σολφές,
1: κάναμε.
0: Μάθημα
1: σολφές, ναι, ναι. Και επειδή κάναμε λόγο νωρίτερα για τον pop χαρακτήρα του Γιώργου Χατζηνάση όταν παρέλαβε τη Μαρινέλα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ερχόμαστε λοιπόν και τον συναντάμε μετά από 3 χρόνια από το Κρασί, Θάλασσα και τα Γόρι μου που είχε γράψει ο Κατσαρός με τον Πυθαγόρα. Εδώ λοιπόν είναι ο Χατζηνάσιος με τη Σέβη Τηλιακού να υπογράφει τους στίχους. Και η Σέβη Τηλιακού είχε κάνει πάρα πολλές επιτυχίες ήδη στη δισκογραφία. Και βεβαίως όλο το team του τραγουδιού είχε κάνει την καριέρα του εδώ με εξαιρετικά τραγούδια. Όμως ουσιαστικά το Μάθημα Σολφές ήταν το μοναδικό τραγούδι που έφτασε ψηλότερα από όλα μέχρι να πάρουμε τελικά το βραβείο,
0: ναι, βέβαια,
1: το 2005, δηλαδή σχεδόν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πόσα χρόνια, σχεδόν,
0: πόσα χρόνια μετά.
1: Σχεδόν 30 χρόνια μετά. Φτάσαμε λοιπόν στην 5η θέση,
0: ναι, ναι.
1: Με το Μάθημα Σολφές. Πραγματικά εντυπωσίασε το τραγούδι και είχε αυτό το μυστικό που ουσιαστικά ακόμα και σήμερα το ψάχνουν πολλοί και το εντοπίζουν. Δηλαδή, ένα στίχο.
0: Το πιασάρι, το
1: ένα που
0: μένει,
1: να μπορούμε
0: μένει,
1: να το,
0: ναι,
1: τραγουδήσουμε,
0: ναι, ναι,
1: όλοι διεθνώς.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: λοιπόν που συμβαίνει και σήμερα με τον Ακύλα.
0: Είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αυτό. Είναι ναι. να βρούμε, ρε παιδιά, που το κάνανε και για πλάκα οι απαράδεκτοι όταν κάνανε το επεισόδιο για την Eurovision.
0: Εκπληκτικό.
1: Και ψάχνανε μια λέξη, ρε παιδιά, να βρούμε έτσι που να είναι να την καταλαβαίνουν όλοι και να την χορεύουν και να την τραγουδάνε.
0: Εκπληκτικό.
1: Και όμως αυτό που ήταν μεταξύ να την καταλαβαίνουν όλοι και να την χορεύουν και να την τραγουδάνε.
0: Εκπληκτικό.
1: Και όμως αυτό που ήταν μεταξύ αστείου και σοβαρού ήταν η πραγματικότητα.
0: Σωστά, είχες
1: δίκιο. Δηλαδή αυτό ψάχνω.

0: Λοιπόν, και εδώ έχουμε μια γνωστή λέξη και εδώ έχουμε μια υπέροχη άναβηση.
1: Μια διεθνής λέξη που έτσι. Είναι το AutoStop και μάλιστα ήταν και η περίοδος που ήταν της μόδας το AutoStop. Δηλαδή έχεις να βγαίνουμε δίκιο. Στους δρόμους και κάναμε. Θυμάσαι τη χαρακτηριστική κίνηση.
0: Είναι 1980 αυτό τώρα. Εδώ, εκεί είμαστε
1: και ναι. Ο Τζικ Νακασιάν και η Ρόνη Σοφού που είχαν γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο μέτρια πήγε σε θέση. Νομίζω 13η θέση είχε έρθει.
0: Λοιπόν, άκου τι διαβάζω.
1: Ναι.
0: Ο τίτλος λέει, η λέξη AutoStop επαναλαμβάνεται στο τραγούδι 37 φορές.
1: Δεν είναι φοβερό. Είναι ακριβώς αυτό.
0: Να
1: είναι
0: πιάσει,
1: η συνταγή
0: να
1: που λέγαμε. Ναι. Ότι θα βρούμε τη λέξη ή τη φράση η οποία θα μας οδηγήσει ουσιαστικά στη διεθνή αναγνώριση και στην πρωτιά. Ναι. Η Άννα Βύση, λοιπόν, η οποία ξαναγύρισε στη Eurovision κάποια στιγμή. Να σου θυμίσω ότι όταν είχαμε πάρει το βραβείο το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου, την επόμενη χρονιά η Eurovision έγινε φυσικά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τότε εκπρόσωπός μας ήταν η Άννα Βύση. Με το Everything.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Με το Everything.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ήταν μια ωραία μπαλάντα.
0: Είχαν ξαναπάει και η Άννα και η Λία Βύση τότε. Θυμάμαι για την Κύπρο κάποια στιγμή.
1: Ναι,
0: δεν θυμάμαι ποια χρονολογία. Θυμάμαι όμως.
1: Ναι,
0: ότι είχαν τραγουδήσει και εκεί. Λοιπόν, και αυτό ενδεχομένως ήταν ένα τραγούδι που το ξεχώρισε στην.
1: Και που το θυμόμαστε ακόμα. Μπορεί να μην παίζει ιδιαίτερα στα ραδιόφωνα όπως παίζει, ας πούμε, το Μάθημα Σολφές και άνευ λόγου. Δηλαδή, το Μάθημα Σολφές μπορεί να το βάλεις ανά πάσα στιγμή. Το AutoStop θα το θυμηθείς τέτοιες μέρες.
0: Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι που όχι απλά παίζει ακόμα στα ραδιόφωνα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχουν γίνει πολλές διασκευές. Mm-hmm. Παίζει στα ραδιόφωνα, παίζει στα κλαμπ, ακούγεται. Ενδεχομένως το επόμενο τραγούδι καταξιώθηκε, αγαπήθηκε πολύ περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου.

0: Λοιπόν, επίσης υπέροχη, επίσης μοναδική, επίσης μεγάλη φωνή, Σοφία Δός.
1: Τι τραγουδάρα ήταν
0: ναι,
1: αυτή.
0: Τραγουδάρα,
1: που
0: τραγουδάρα.
1: Κάθε φορά που το ακούω, λέω, πήγε χαμένο αυτό το τραγούδι στη Eurovision. Γιατί
0: αλήθεια είναι.
1: Στην Ελλάδα δεν πήγε καθόλου.

0: Καθόλου χαμένο. Είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζεται συνέχεια στα ελληνικά ραδιόφωνα.
1: Ναι.
0: Είτε έχουμε άνοιξη είτε έχουμε χειμώνα, δεν έχει σημασία. Αυτό το τραγούδι θα παίξει πάντα στις ραδιοφωνικές λίστες. Ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Ανδρέας Μικρούτσικος, που δεν πήγε καλά στη Eurovision και ποτέ μου δεν κατάλαβα για ποιο λόγο δεν πήγε καλά, παρά τα κάποια ζητήματα τεχνικά που υπήρχαν στη σκηνή. Ωστόσο όμως νομίζω ότι αυτός δεν είναι λόγος για να πεις αν ένα τραγούδι είναι αξιόλογο ή όχι. Αυτό το τραγούδι έπρεπε να πάει πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω το μοναδικό τραγούδι, η μοναδική συμμετοχή της Ελλάδας που πήγε χαμένη.
1: Ναι, όντως. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω στο ότι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει όλες αυτές οι διασκευές. Έλεγε νωρίτερα ο Θανάσης ότι το έχουν συνδυάσει και με το Thunder και μετά συνεχίζεται μια διασκευή. Το ότι ακούγεται και χορεύεται μέχρι σήμερα, νομίζω ότι είναι από μόνο
0: κάτι
1: του
0: λέει,
1: η επιτυχία αυτού του τραγουδιού. Λοιπόν, πάμε συνεχίζοντας αυτό το ταξίδι, κυρίες και κύριοι, πάμε στο 1993.

0: Λοιπόν, ένα τραγούδι έπαινος για τη χώρα μας. Και την Καραπή βεβαίως. Επίσης υπέροχη.
1: Και δεν πήγε και άσχημα.
0: Δεν
1: πήγε
0: άσχημα.
1: Ένα το είχε βγει.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν μέσα στην δεκάδα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για την πολιτιστική μας κληρονομιά βεβαίως.
1: Είχε βέβαια μια συνταγή που είχε γραφτεί ήδη κάποτε. Δηλαδή, σου θυμίζω το Σοκράτη εσύ Superstar που είχε πει ελπίδα στην Eurovision.
0: Επίσης στην Eurovision.
1: Επίσης στην Eurovision.
0: Και αυτό
1: βέβαια
0: το τραγούδι έμεινε. Και το Σοκράτη εσύ Superstar έχει μείνει αρκετά.
1: Υπέροχο τραγούδι. Πραγματικά από τα πολύ όμορφα τραγούδια.
0: Και έμεινε αργότερα. Δηλαδή, πάλι ένα τραγούδι που δεν εκτιμήθηκε τότε και ήρθε ξανά δύο δεκαετίες μετά.
1: Και παίζεται και ξαναπαίζεται συνέχεια.
0: Ξανά.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε πήρε τη συνταγή του Σοκράτη και πρόσθεσε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Και η επιτυχία θα έλεγα ότι ήρθε. Γιατί όταν ανάμεσα σε 25 χώρες, νομίζω 25 ήταν τότε, έρχεσαι ένατος, νομίζω είναι μια καλή θέση, πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: υπήρχε και ένα θέμα τότε που είχε συζητηθεί πάρα πολύ, το θυμάσαι.
0: Πολύ έντονα. Μιλάμε βεβαίως για το θέμα με το φόρεμα της Κέρτης Γαρμπή. Σίλια Κριθαριώτη υπέγραψε το φόρεμα.
1: Το θυμάσαι, μπράβο.
0: Η Γαρμπή λέει είχε ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία της Eurovision. Δεν ξεκολούσε κάμερα από το πρόσωπό της για 43 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Δεν εμφανίστηκε κανένα άλλο πλάνο στην οθόνη. Κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ. Μάγεψε. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχει μαγέψει την κάμερα.
1: Ήταν και, και οι ματάρες.
0: Το σκηνοθέτη.
1: Ήταν και οι ματάρες.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, και αυτή είναι η συμμετοχή. Εντάξει, τώρα σιγά σιγά ερχόμαστε.
1: Πλησιάζουμε.
0: Κύριε, ναι, πλησιάζουμε
1: προς το βραβείο.
0: Προς το βραβείο και ερχόμαστε σε τραγούδια τα οποία θυμόμαστε εντόνως. Το επόμενο τραγούδι, η επόμενη συμμετοχή, το τραγούδι που θα ακούσουμε, ήταν μια συμμετοχή η οποία πολυσυζητήθηκε πριν την συμμετοχή.
1: Πάρα πολύ.
0: Οι κριτικές ήταν αρνητικές. Πολύ. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο όλοι απορούσαν γιατί το στείλαμε, γιατί αυτό έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μέχρι και αυτό έτσι με το πέρασμα του χρόνου να τοποθετηθεί ενδεχομένως στην θέση που πραγματικά το άξιζε, Βασίλη. Ναι, δηλαδή δεν ήταν τελικά τόσο κακό.
1: Δεν θα πω για ποιο τραγούδι μιλάς, αν και έχουν καταλάβει οι ακροατές μας, αλλά να ακούσουμε λίγο και να το σχολιάσουμε μετά.

0: Λοιπόν, Μιχάλης Ρακητζής βεβαίως και είμαστε το 2002.
1: Και να σκεφτείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ο Ρακητζής το έστειλε στο παραμισό. Και λέει, δεν στέλνω κι εγώ ένα τραγούδι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και τελικά προτιμήθηκε το τραγούδι, όμως δεν είχε την τύχη που περιμέναμε στο εξωτερικό.
0: 17η θέση βλέπω, 24 τότε συμμετέχω.
1: Θυμόμαστε όλοι τα νοήματα που έκανε ο Μιχάλης Ρακητζής με τα μάτια του, ναι, προκειμένου να διορθωθεί
0: κάποια,
1: λίγο ήχος. Υπήρχαν κάποια τεχνικά θέματα πάλι στη σκηνή. Και ναι, δεν πήραμε την αναμενόμενη θέση.
0: Το θέμα είναι ότι προχώρησε και αυτό μετά στη συνέχεια και συνεχίσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί ο Ρακητζής έτσι κι αλλιώς είχε τεράστια καριέρα στην Ελλάδα. Οπότε
0: όταν
1: παραλαμβάνεις ένα τραγούδι που είναι σήμα κατά τεθέν Ρακητζής, γιατί διατήρησε και το ύφος του Ρακητζής στο συγκεκριμένο τραγούδι, νομίζω ότι ήταν μοιραίο να γίνει εσωτερική επιτυχία για τον Μιχάλη αυτό το τραγούδι. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, και πάμε παρακάτω.

0: Λοιπόν, εδώ τώρα πλέον έχει αρχίσει και μπαίνει το υπερθέαμα. Ξεχωρίζουν οι τραγουδιστές, όλοι προσπαθούν να ξεχωρίσουν και από τη σκηνική τους παρουσία, και εμείς έχουμε στείλει τον έναν μοναδικό υπέροχο Σάκη Ρουβά.
1: Ναι, ο Σάκης Ρουβάς είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του χρόνια στην Ελλάδα για την κίνησή του τη σκηνική, γενικά για την παρουσία του τη σκηνική. Οπότε ήμασταν σχεδόν βέβαιοι ότι μπορεί να πάρουμε και το βραβείο. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά.
1: Στην Κωνσταντινούπολη αλήθεια. Τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Eurovision. Είχε προηγηθεί η Σερτάμπ, νομίζω. Η Σερτάμπ,
0: Έλα, έχει δίκιο. Σωστά. Ναι,
1: και στείλαμε το Σάκη και πραγματικά εντυπωσίασε το τραγούδι. Δηλαδή, νομίζω ότι φτάσαμε κάποια στιγμή δεύτερη, αλλά τελικά δεν καταφέραμε να κρατήσουμε ούτε τη δεύτερη θέση. Παρ' όλα αυτά, όμως, ήταν ένα τραγούδι που έσκησε και στη Eurovision και στα ελληνικά ραδιόφωνα.
0: Ναι, και συνεχίζει.
1: Και συνεχίζει.
0: Αυτό το up tempo και αυτός ο χορός το ακούς πάρα πολύ συχνά. Και συνεχίζει και σε άλλες ηλικίες, ξέρεις. Δηλαδή, όχι στις δικές μας που θυμόμαστε
1: αυτό,
0: και το 2000.
1: Γιατί πλέον στις δικές μας, για να γελάσουμε και λίγο, στις δικές μας ηλικίες δεν μπορούμε να κουνηθούμε πλέον όπως κουνιόταν ο Σάκης Ρουβάς.
0: Καλά, τώρα πλάκα κάνεις. Ο μόνος που μπορεί να κουνηθεί όπως κουνιόταν ο Σάκης Ρουβάς τότε είναι ο Σάκης Ρουβάς. Λοιπόν, και φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, σε μια από τις. Όχι σε μια, στη μεγαλύτερη στιγμή. Στη στιγμή.

0: Ελενάρα. Μοναδική.
1: Στη Σουηδία.
0: Στη Σουηδία διαγωνισμός.
1: 2005.
0: Η Έλενα Παπαρίζου με τη σχέση αυτή την οποία έχει ήδη με την Σουηδία. Εντάξει, λέγαμε κατά τη διάρκεια που ακούγαμε το τραγούδι ότι εκείνη η εποχή, το 2005 παίρνουμε την πρωτεία στο Eurovision, εκείνη η εποχή όμως έχει ξεκινήσει ήδη από το 2004.
1: Είχαν προηγηθεί,
0: Έχει προηγηθεί το Euro. Έχουμε πάρει το Euro, έχουμε πανηγυρίζει μια ολόκληρη Ελλάδα για πρώτη φορά στους δρόμους.
1: Εγώ δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου καθόλου. Καλά, εντάξει, δηλαδή ήταν μαρτύριο αυτό το πράγμα.
0: Έχει κλείσει, έχουν κλείσει τα πάντα. Είμαστε σε ένα εθνικό παραλήρημα, σε μια τελείωτη εθνική χαρά. Ναι, ναι. Κάνουμε Ολυμπιακούς αγώνες. Κάνουμε ενδεχομένως μέχρι και σήμερα τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες που έχουν γίνει ποτέ σε όλα τα επίπεδα.
1: Η ψυχολογική κατάσταση του Έλληνα είναι στον ουρανό.
0: Είμαστε σε μια ψυχολογική κατάσταση στον ουρανό. Και βγαίνει και η Παπαρίζου.
1: Και παίρνει το πρώτο στη Eurovision.
0: Και ξανά.
1: Τι άλλο. Και ξανά πανηγυρίζουμε. Εκείνο το βράδυ ήμουνα στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι το τι γινόταν. Όχι, δεν σου λέω για Αθήνα έτσι. Που η Αθήνα έτσι κι αλλιώς βγήκε στους δρόμους και πανηγύρισε. Στην Καλαμάτα, παιδιά, βγήκανε στην επαρχία έξω και γινόταν χαμός.
0: Γιατί όλο αυτό το οποίο συζητάμε, αγαπάμε, δεν αγαπάμε, το τραγούδι μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Τη σκηνική παρουσία. Τον ίδιο το θεσμό της Eurovision που μας αρέσει πάρα πολύ να λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, ένα πανηγυράκι είναι. Η ύπαρξη μιας εθνικής επιτυχίας. Και το να βγούμε όλοι στους δρόμους και αυτά είναι μια ανάγκη την οποία εκείνη τη στιγμή ικανοποίησαμε. Η ανάγκη
1: και,
0: μας.
1: Και με το παραπάνω νομίζω.
0: Και με το παραπάνω.
1: Γιατί ήταν απανωτά τα χτυπήματα σε εισαγωγικά της πρωτιάς.
0: Ναι, βέβαια. Εκείνη την εποχή, ναι, βαριόμασταν να.
1: Ναι, αυτό έλεγε. Δεν πάω ρε παιδί μου στο δρόμο. Σήμερα θα βγούμε αύριο για κάποιο άλλο λόγο.
0: Λοιπόν, ήταν μεγάλες στιγμές. Ξέρω τι θα σκέφτεστε τώρα που όσοι μας ακούτε, το τι έγινε μετά, αλλά τώρα δεν είμαστε για να συζητήσουμε αυτό. Σήμερα μιλάμε για
1: το. Μετά ήταν καλύτερα να μην το πιάσουμε.
0: Λοιπόν, για το τι έγινε μετά.
1: Θες να σου πω τι θα κάνω εγώ σήμερα.
0: Τουλάχιστον έχουμε ζήσει και αυτές τις στιγμές, κυρίες και κύριοι, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα το 2026.
1: Είναι πολύ σημαντικό γενικότερα στη ζωή μας να λέμε ότι τουλάχιστον ζήσαμε κάτι. Αν δεν το ζήσεις, τι να την κάνεις στη συνέχεια, πραγματικά δηλαδή.
0: Χρήστος Δάντης βλέπω και Ναταλία Γερμανού. Πρώτη θέση.
1: Ήταν οι συντελεστές του τραγουδιού με την Έλενα Παπαρίζου. Θες να σου πω τι θα κάνω το βράδυ. Σήμερα, μάλλον το απόγευμα στις 6 ώρα, σε λίγο. Δεν θα κάνω Eurovision. Επειδή κάναμε εμείς Eurovision σήμερα, δεν γίνεται να κάνω κι εγώ πάλι. Ξέρεις τι θα κάνω.
0: Για βες.
1: Θα πάω πολλά χρόνια πίσω και θα κάνω φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα κάνω και φεστιβάλ Σαν Ρέμο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα εδώ στα Παραπολιτικά, Βασίλης Κρυμπάς, στις 6. Το ραντεβού σας για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Το φεστιβαλικό κλίμα.
0: Εμάς είναι κυριολεκτικά λίγο σφινάκι η εκπομπή. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα κάνουμε focus στη Eurovision, στις στιγμές που αγαπήσαμε στην Eurovision και στα όσα περιμένουμε για σήμερα το βράδυ με την θετική μας ενέργεια και τις πολλές ευχές μας για καλή επιτυχία.
1: Θα το πάρουμε.
0: Εγώ λέω να το πάρουμε. Γιατί να μην το πάρουμε.
1: Είναι θέμα απόφασης δηλαδή.
0: Ναι,
1: ας το πάρουμε
0: ας
1: λοιπόν.
0: Το πάρουμε.

0: Βασίλη, τώρα είμαστε το 2003. Never let you go, Μαντό.
1: Ναι.
0: Σε μια διαφορετική εποχή της Eurovision. Πιο λιτή, πιο απλή.
1: Με περισσότερες μπαλάντες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε και έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό της Eurovision, τόσο στη λογική της σύνθεσης,
0: ναι,
1: αλλά ακόμα περισσότερο στη λογική του στίχου. Και αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο της Eurovision, είναι γενικότερο φαινόμενο, δηλαδή το βλέπουμε και στη δισκογραφία αυτό το πράγμα.
0: Πλέον,
1: δηλαδή,
0: πλέον,
1: ο στίχος έχει αλλάξει, δεν γράφεται πολύ ερωτικό τραγούδι.
0: Εκεί ενδεχομένως.
1: Υπάρχουν κοινωνικές προεκτάσεις, πολιτικά υπονοούμενα.
0: Εκεί ενδεχομένως εγώ θα έβαζα τη δυναμική των social media. Δηλαδή πρέπει να είναι γρήγορο, να παίξει γρήγορα σε αυτά τα δευτερόλεπτα που τα social media σου δίνουν τη δυνατότητα να γίνει γνωστό, να γίνει πιασάρικο.
1: Ναι,
0: να γίνει
1: αλλά και να χαθεί και ταυτόχρονα.
0: Και να χαθεί.
1: Αυτό ενδεχομένως είναι ότι είναι αναλώσιμο.
0: Αυτό το κρατήσουμε,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: αναλώσιμο,
1: ναι, ναι,
0: γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το αναλώσιμο. Γιατί θα πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι η Μαντό. Θα ακούσουμε και τα όσα συνέβησαν τότε. Θα ακούσουμε και τις προβλέψεις της για σήμερα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, μια χαρά, εσείς?
2: Την καλημέρα μου και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Ωραία. Τι θέλετε να σας πω για το σήμερα,
0: λοιπόν,
2: ή για το 2003?
0: Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα για το τι περιμένουμε για σήμερα. Ήδη έχουμε διαβάσει και δηλώσεις οι οποίες έχετε κάνει. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Στέλνουμε νομίζω όλη θετική ενέργεια για το σημερινό τελικό.
2: Εννοείται, εννοείται. Είναι πάρα πολύ φρέσκο, είναι σημερινό όπως το είπατε, έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο, πολύ ωραίο μήνυμα, είναι δουλεμένο από όλες τις απόψεις, οπτικά, ακουστικά, ο ίδιος είναι μια πολύ ξεχωριστή φιγούρα.
0: Είναι ξεχωριστή, ναι, ναι.
2: Κάνει τα πάντα αυτό το παιδί, δηλαδή είναι και fashion icon, είναι τα πάντα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι και τραγουδιστής.
0: Έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του, θέλοντας και μη, όλα τα βλέμματα.
2: Δηλαδή ακριβώς, και εγώ το είδα αυτό εξ αρχής, δηλαδή ακόμα και πριν γίνει ο εθνικός τελικός, όταν άκουσα εκείνα τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα, 15 πόσα ήτανε, ήμουν σίγουρη ότι θα πήγαινε αυτό το τραγούδι. Και είναι και κάτι που δεν έχουμε ξαναστείλει ως χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Είναι καλό να δείχνουμε ότι έχουμε απ' όλα. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο το ethnic, το παραδοσιακό και το τα λοιπά. Έχουμε και σύγχρονο, έχουμε και dance, έχουμε και όπως είχα πάει και εγώ που ήταν ένα international τραγούδι τότε το 2003. Μ' αρέσει που ο κόσμος ανακαλύπτει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο σιρτάκι, αλλά είναι και άλλα πράγματα εξίσου που είναι πολύ διεθνή και θα μπορούσαν να κάνουν, ναι, να έχουν μια πορεία και στο εξωτερικό.
0: Και φαίνεται πως πλέον και η Eurovision θέλει αυτό, δηλαδή θέλει κάτι πιο πρωτότυπο, να μείνει στον κόσμο, κάτι διαφορετικό, έτσι, να ξεχωριστό, να ξεχωρίζει και στη σκηνική παρουσία και στο,
2: βεβαίως,
0: ίδιο το τραγούδι. Δεν ψάχνει βαθιά νοήματα πια.
2: Εντάξει, υπάρχουν και τραγούδια που έχουν βαθιά νοήματα που μου αρέσουν πάρα πολύ φέτος, όπως είναι της Κροατίας ή όπως ήταν της Λετωνίας που δεν πέρασε δυστυχώς,
0: που δεν πέρασε, ναι,
2: μιλούσε για τον αλκοολισμό. Εμένα μου αρέσει έτσι που βλέπουμε πολύ διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους στη Eurovision. Δεν βλέπουμε μόνο τραγούδια φαν και τραγούδια, είναι απ' όλα. Δηλαδή έχουμε και φέτος έχουμε και μια εκπληκτική τραγουδίστρια, την Αυστραλάζα, την Delta Good,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και στα φαβορί κιόλας η Αυστραλία,
0: έτσι. Είναι ψηλά, ναι, ναι, ναι.
2: Η οποία, εντάξει, εγώ όταν πρωτάκουσα το τραγούδι είπα θα σόκλω, είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν το συζητώ. Mm. Γιατί λένε ότι είναι παλιακό και αυτό και τα λοιπά, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Όταν κάτι είναι καλό, είναι καλό.
0: Ναι,
2: και,
0: ακριβώς.
2: Και πρόπερση το Mon Amour του Σλιμάν θεωρείται παλιό, αλλά έκανε παγκόσμια επιτυχία και τα ακούμε κάθε μέρα.
1: Μα ναι, νομίζω, ναι, ότι οτιδήποτε πλέον είναι περισσότερο μελωδικό, κάποιοι σπέβδουν να πούν ότι είναι και παλιακό ταυτόχρονα, ενώ αυτό, ναι, είναι, ναι, λάθος.
2: Μεγάλο λάθος, γιατί έτσι είναι και ο Μπετόβεν, και παλιακός είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Μπετόβεν, σωστά, Μαντό, σωστά. Λοιπόν, είπαμε πάνω κάτω με τον Βασίλη νωρίτερα και τις διαφορές που είχαμε το 2003, το πώς ήταν τότε τα πράγματα, πόσο διαφορετικά ήταν. Τώρα, εσύ που ήσουν εκεί πρέπει να πεις περισσότερα, νομίζω, όχι εμείς.
2: Ναι, ναι. Καταρχήν να πω ότι ήταν η πρώτη χρονιά που στείλαμε αμιγώς αγγλόφωνο τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
2: Και η στόχευσή μου ήταν αυτή ακριβώς, δηλαδή ήθελα να δείξω ότι ναι, και εμείς μπορούμε να τραγουδάμε τέλεια αγγλικά. Το τραγούδι σαν θέση δεν πήγε πολύ καλά εκείνη τη χρονιά, γιατί υπήρχαν κάποιες αντίξωες συνθήκες. Όμως έκανε καριέρα μετά, πήγε πάρα πολύ καλά. Βραβεύτηκε σαν μία από τις καλύτερες 10 ερμηνείες τα 50 χρόνια της Eurovision που έγινε μια επιτυχική βραδιά στη Δανία τότε.
1: Ναι, ναι. Καλά, η δική σας ερμηνεία σε οτιδήποτε νομίζω ότι χρειάζεται βραβείο έτσι κι αλλιώς.
0: Αλήθεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Φωνάρα,
1: μοναδική φωνή. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν βρίσκουμε εύκολα. Να τα λέμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ακριβώς ήθελα να δείξω, ότι η Ελλάδα βγάζει και καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να σταθούν διεθνώς. Και ήταν, εντάξει, ήταν πολύ ωραία η εμπειρία, δεν το συζητώ. Ακόμα και τότε που ήταν πιο λιτή η Eurovision, δεν είχαμε όλα αυτά τα εφέ.
0: Ναι.
2: Δεν είχαμε όλα αυτά τα props, δεν είχαμε τέτοιες συνθήκες όπως είναι σήμερα. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, νομίζω. Μια αξιόλογη έτσι αύρα γενικά η Eurovision του 2003. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα όσον αφορά την εικόνα. Περισσότερο εστίασα στο φόρεμα και στην ερμηνεία μου, να είναι αυτά άψογα.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν είχαμε τότε πάρα πολλά πράγματα, δεν είχαμε LED, δεν είχαμε ρομποτικά, δεν είχαμε τίποτα από αυτά.
1: Ήταν πιο εκτεθειμένος ο τραγουδιστής τότε δηλαδή.
2: Ήτανε,
1: κατά ήταν κάποιο τρόπο.
2: Ναι, ακριβώς, ναι. Ήτανε στο μετέχμιο, δηλαδή εκεί που ήταν ακόμα λίγο διαγωνισμός τραγουδιού και άρχιζε σιγά σιγά να είναι και τηλεθέαμα.
0: Να γίνεται πιο θέαμα, ναι.
1: Όταν το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης γίνεται ξαφνικά σαν Ρέμο, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή έγινε, ήμουν ακριβώς εκεί που
0: στο μετέχνιο.
1: Ναι.
2: Σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση.
2: Ευχαριστώ πολύ, να ακούσετε και το καινούριο μου τραγουδί, το Χαρταετό, που πάει πάρα πολύ καλά και αρέσει. Είναι και αυτό έτσι πολύ σύγχρονο, σε beat παρόμοιο με το Φέρτο.
0: Α, ωραία.
1: Χαιρόμαστε να παραμένετε ενεργοί στη δισκογραφία.
2: Πάντα
1: αυτό
2: ενεργοί,
1: θέλουμε.
2: Πάντα ακμαία. Τώρα βγάζω και άλλα, θα βγάλω και άλλα 4 τραγούδια με την Panic Records.
0: Πολύ ωραία. Πολύ
2: και πάνε
0: ωραία.
2: Πολύ καλά, και το καλό είναι ότι κερδίζω συνέχεια και πιο νεανικό κοινό. Και αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα.
0: Βέβαια, αυτό είναι μεγάλη χαρά.
1: Θα περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η Μαντώ, αξία αναμνήσεις από το 2023. Το 2023, λέει, από το 2003,
1: 23 χρονάκια, δεν είναι και λίγα.
0: Εγώ κρατώ και αυτά που είπε για το σημερινό και περιμένουμε πλέον να δούμε.

0: Είναι Eurovision βέβαια στο Βοκλάρα, ε.
1: Είναι και σαν Ρέμο.
0: Είναι και σαν Ρέμο.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό?
0: Για
1: ότι
0: πες.
1: Για κάποια χρόνια τα τραγούδια που βγαίναν πρώτα στο Σαν Ρέμο πήγαιναν
0: μετά στη
1: και στη Eurovision.
0: Τώρα είμαστε 1958.
1: Ναι, ακριβώς.
0: 1958.
1: Και Σαν Ρέμο 58 και Eurovision 58.
0: Και 70-69 χρόνια πριν. Και ένα τραγούδι που...
1: που θα τραγουδιέται για πάντα. Και πραγματικά το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, γιατί θα μιλήσω στην εκπομπή μου το απόγευμα σε
0: λοιπόν,
1: λίγο.
0: Λοιπόν, Βασίλης Κρυμπάς, αφού τον ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τη σημερινή συμμετοχή του εδώ στην εκπομπή, θέλω να σας πω ότι στις 6 ακριβώς.
1: 6 με 7 φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης,
1: και 7 με 8.
0: Και 7-8 φεστιβάλ Σαν Ρέμο με υπέροχες μουσικές σήμερα εδώ στα παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι, περιμένοντας να δούμε το τι θα γίνει και το βράδυ στη Eurovision.
1: Κανονικά θα πρέπει να καλέσω να έρθεις, να σε καλέσω να έρθεις στην εκπομπή.
0: Στη δική σου εκπομπή τώρα, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Επιφυλάσσομαι, έτσι.
0: Βεβαίως, θα το κάνουμε και αυτό μια φορά.
1: Ωραία, τέλεια. Χαίρομαι.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσαν τα τραγούδια που επιλέξαμε. Σαφώς υπάρχουν πολλά περισσότερα. Κάναμε μια επιλογή και τραγούδια και που εμείς προσωπικά αγαπάμε και μας αρέσει μέχρι και τις μέρες που μας να ακούμε.
1: Πάντα μένουν απ' έξω πολλά.
0: Έτσι, πάντα μένουν, δυστυχώς. Λοιπόν, με πολλές ευχές για καλή επιτυχία στη χώρα μας, για καλή επιτυχία στον Ακύλα, σήμερα θα βρεθούμε όλοι εκεί στις τηλεοράσεις μας, παρακολουθώντας τον τελικό της Eurovision. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ήταν απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια και Βασίλης Κρυμπάς σήμερα στη μουσική επιμέλεια, Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάνα Ζαρακέλη ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο.
1: Και Ακύλα.
0: Ακύλα.

0: Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αλτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
8: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Καταρίτα, ρέτατα.
9: Λοιπόν, είμαι μόνη μου προς το παρόν. Η Μαρία φαντάζομαι ότι έρχεται. Να τι, μόλις ήρθε. Λοιπόν, η Μπαντόδα. Βγήκε η μαμά βρε του Τσιτσιπά και είπε για την Παντόδα. Τα χειρότερα.
10: Πάρει μετά είναι από 800 χρόνια.
9: Και είναι πιο καλά λέει τώρα με την καινούργια του αγάπη. Και η Παντόδα τώρα θα απαντήσω εγώ. Και έβγαλε μια φωτογραφία και την ανέβασε με το ποπούδι της έξω. Και είπε να σας έχω, σας έχω από εκείνη και από το άλλο.
10: Η μαμά Τσιτσιπά δεν κοιτάει να ασχοληθεί με τους κάλους της, τα νύχια της, μανικιούρ, πεντικιούρ, μισαπλή.
9: Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
10: Τι θέλει πια κι αυτή και τρώγεται με τον κανακάριτς, παιδιά. Κάνετε παιδιά για να τα αφήσουν να ζήσουνε. Θα ζήσει ελεύθερο.
9: Κυκλοφορεί ένα βίντεο, κυκλοφορεί την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω, που είναι ο Τσιτσιπάς, ο πατέρας του και η μαμά του και η μάνα του, και κάνει αυτός προπόνηση και είναι δίπλα τον μπαμπάς του. Και κάποια στιγμή είναι η μάνα του λίγο πιο προς το πλάι, φοράει ένα καπελάκι αυτά τα, του σαφάρι τα καπελάκια που είναι λίγο,
10: η μάνα
9: του.
10: Α.
9: Και εκεί που κάνει προπόνηση, εκείνος πάει να μπει εκείνη μέσα να κάνει σχόλιο και του κάνει ο πατέρας του.
10: Οπα,
9: όχι, όχι,
10: stop the press. Παιδιά, είναι δυνατόν.
9: Το να μάζει αυτό έχει.
10: Έχει, αυτή είναι τέλειος πουτίνα. Αυτή είναι.
9: Κάνε μια ψυχούλα, μια ψυχούλα.
10: Αποφασίζομαι και διατάσσομαι.
9: Είναι από αυτές που λένε εκτός τόσης θυσίας, δεν έχω κάνει εγώ για
10: σήμερα. Σήμερα άνοιξε air condition στο αυτοκίνητο. Δεν άντεχα. Απαπά, με
9: έχει
10: βρει.
9: Εγώ δεν αντέχω οικονομικά. Αντέχω το πετσί, αντέχω το πετσί για να μην αντέξει η τσέπη.
10: Καλά, το πρωί πήγα στη λογίστρια για την εφορία της χρονιάς.
9: Α, πρόσεχε, μην κάνει λάθος η λογιστή.
10: Ξυλωθείτε, ξυλωθείτε.
9: Πρόσεχε, γιατί μπορεί να φροντίσει να την ελέγξει καλά τη λογίστρια. Μην τα πάβεις όπως ο του Πασόκ που έκανε λάθος ο λογιστής και ξέχασε να δηλώσει τα του εξωτερικού.
10: Α, μάλιστα.
9: Ναι, δεν έκανε λάθος. Οπότε πρόσεχε και μην κάνει κανένα λάθος.
10: Αυτό είναι στο πόθεν έσχος του.
9: Ναι. Έκανε λάθος, λέει ρε παιδί μου.
10: Έλα, παιδιά, τα λάθη ανθρώπινα. Λάθη είμαστε και ανθρώπους κάνουμε.
9: Είπα του λάθη. Παιδιά, δεν φταίω εγώ. Λέει ο λογιστής. Λέει ξέχασε.
10: Κάτι μη δεν
9: πρέπει να Αλτσχάιμερ, έτσι. Ξέχασε να
10: πει. Μα δουλεύουνε, παιδιά.
9: Ψηλό χαζί, παιδιά. Ψηλό χαζί γι' αυτό, παιδιά, και εσείς και εμείς. Ό,τι γι' αυτό και γι' αυτό και ό,τι αρπάξει ο αυτός μας.
10: Λοιπόν, η προστασία του πολίτη στέλνει αντιπυρική προστασία. Παιδιά, προσέχετε για να έχετε. Βγάλτε τα χορταράκια. Πάρτε κρουνού. Βάλτε κρουνούς. Κάντε αυτό. Βάλτε το άλλο. Θα αρχίσουν τώρα σε λίγο. Ο καθένας του εαυτού του.
9: Δεν θα μπορέσω. Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Καλά, εσύ εντάξει, έχει πολυκατοικία σου και φαντάζομαι ότι και στο ψυχικό ένα πυροσβεστήρα τον έχεις.
9: Έχουμε, έχουμε.
10: Δεν έχεις πράσινο γύρω-γύρω στο ψυχικό, έχεις.
9: Όχι.
10: Εντάξει, καλά το πάμε.
9: Μια κλιματαριά είναι, μα πάρει τώρα φωτιά κλιματαριά, τι να πω κι εγώ.
10: Τι άλλα νέα, πώς είναι η μέρα μας σήμερα?
9: Είναι, η μέρα είναι, λίγο γκαστρωμένες ημέρες. Έχει
10: τι είναι?
9: Έχει μπει ο Μάης και έχει μπει η Ανομαλιάρης, να το πω έτσι.
10: Δηλαδή τι έχει γίνει?
9: Τα έχει ανακατώσει όλα, δεν έχω μιλήσει με άνθρωπο και να το πηγαίνουν όλα στραβά. Διάβασε τι έγινε στο Survivor.
10: Τραγικό, παιδιά. Ήταν αυτό, ατύχημα, έτσι.
9: Όχι, ακροτηριάστηκε ο άνθρωπο, το παιδί, το ένα το παιδί, το άλλο έπαθε που ήταν δίπλα του.
10: Ότι ακροτηριάστηκε τελικά.
9: Ακροτηριάστηκε το ένα παιδί γιατί με μια προπέλα.
10: Συγγνώμη, βγαίνουν για ψάρεμα. Και τον πήρε ένα σκάφο από κάτω.
9: Ναι.
10: Άμα.
9: Ο άλλο που ήταν δίπλα του, το άλλο το παλικάρι, έπαθε νευρικό κλονισμό. Δεν νομίζω ότι θα ξαναδεί, νομίζω ότι θα συνέξει το παιχνίδι.
10: Όχι,
9: είναι τραγικά τα πράγματα.
10: Στο The Press. Είπαν
9: ήταν
10: ότι...
9: θαύμα, δηλαδή και ο πατέρα του παλικαριού και είπε ότι είναι θαύμα που ο γιο μου έζησε. Δηλαδή ότι ό,τι ζει είναι θαύμα. Είναι, ναι. Σου λέω, είναι οι μέρε του ζαβού.
10: Ναι.
9: Εκεί που κάθεσαι μπορεί να κάθεσαι εσύ μια χαρά και να σου πει να το πρόσδεκε βάλει.
10: Έλα, μην μου
9: δεν έχει από
10: αν σου πω ότι περπατάω στο Κολωνάκι και κοιτάω κάτι μπαλκόνια τα οποία είναι ξεχαρβαλωμένα, παιδιά, αυτά αν πες κανένα κολοκοτρονίτσο στο κεφάλι μα, άντε για και φυλά στο σπίτι.
9: Με τι να πω κι εγώ.
10: Θα πληρώσω εγώ τη άλλη στο μπαλκόνι που είναι ξεχαρβαλωμένο γιατί θέλει να μείνει σε αντίκα σπίτι. Δεν πρέπει αυτά κάπως να φτιάχνονται, να υπάρχει να βλέπω. Έχει ειδικά στο Κολωνάκι, παιδιά, ένα μπαλκόνι που έχουν βγει τα σίδερα και βλέπεις ότι έχει φύγει όλο το κομμάτι το τσιμέντο. Δηλαδή αυτό άμα το φας το κεφάλι, τελείωσε.
9: Ναι, ισχύει.
10: Θα σου έρθει μια ζαλάδα.
9: Άμα μείνεις με τη ζαλάδα, καλά θα είναι, μη σου έρθει τίποτα άλλο. Λοιπόν, έβγαλαν λέει οι επιστήμονες και θα βγήκε στην αγορά ένα τεστ για την άνοια που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας στο σπίτι.
10: Έλα.
9: Αν το θυμόμαστε βέβαια.
10: Λέει, αύριο να κάνω το τεστ για την άνοια.
9: Ναι.
10: Μουμπλε, τι είπα να κάνω αύριο.
9: Και τσιμπιές και έχει κάτι και τσιμπιέσαι λίγο. Πώς είναι παιδί με αυτοί οι οποίοι έχουν ζάχαρο που ελέγχουν το...
10: Και συγγνώμη, από το τσίπι μας βλέπει να έχεις...
9: Και από αυτό και με διάφορα άλλα πράγματα που προσθέτουν, θα σου δίνουν ένα kit. Για να κάνεις εξετάσεις μόνος σου και να ξέρεις πού βρίσκεσαι.
10: Μα.
9: Άμα είναι να τα γράψεις γρήγορα, γρήγορα, άμα μπεις και έρχεται. Στο καταλαβές. Ή να ξέρεις να προφυλακτείς, να το καθυστερείς, γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν φάρμακο, αλλά μπορείς απλά να το καθυστερήσεις.
10: Ναι. Αυτό έχει και τα καλά του βέβαια, έτσι.
9: Τι καλά
10: δεν θυμάσαι,
9: έχει.
10: Τι έχει πειράξει ο άλλος, δεν θυμάσαι, ας πούμε, ένα σύζυγο που μπορεί να σε έχει κερατώσει. Γενικά δεν θυμάσαι τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε τα καλά ούτε τα κακά.
9: Ναι.
10: Είσαι λίγο στη καρακοσμάρα. Έτσι.
9: Ναι.
10: Συμβαίνουν και αυτά. Αχ, παιδιά, έχει βράσει το κεφάλι μου, έτσι.
9: Από
10: έχει
9: τώρα.
10: 29 βαθμούς Κελσίου.
9: Δροσούλα είναι αυτό, παρακαλώ. Σου τριετοιμάσου καλά τα πεντάρια, σαραντάρια έχει να γίνει. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
10: Και έχει μια κουραδίτσα από Περιστέρι, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα τη βγάλω. Τα άλλα τα βγάζω με νεράκι. Το άλλο εκεί πέρα.
9: Μα που πας και μαρκάρεις κιόλας σε αυτόν τα Περιστέρια.
10: Εκεί στο Μαρούσι είναι γεμάτο.
9: Και μην πηγαίνεις κάτω από δέντρα, σου λέω.
10: Δεν είναι από δέντρα, είναι από ηλεκτροφόρα καλώδια. Τι πάνε και κάνουν, αυτά δεν παθαίνουν τίποτα.
9: Όχι, όχι, δεν παθαίνουν.
10: Μπα και είναι σαν δονητή, δονούνται
9: όχι,
10: και ευχαριστούνται.
9: Δεν παθαίνουν τίποτα, δεν παθαίνουν τίποτα.
10: Ναι.
9: Δεν παθαίνουν τίποτα.
10: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, εγώ είμαι στα ηλεκτροφόρα καλώδια που ήταν απέναντι από το σπίτι.
10: Καλό
9: μου.
10: Είναι πάντως να αυξήσει λίγο η ιδεούλα το τέτοιο, μία φορά να
9: λοιπόν,
10: πα και γλιτώσουμε.
9: Λοιπόν, είδα. Είμαι με μία φίλη μου και καθόμαστε στο μπαλκόνι και βλέπουμε στα ηλεκτροφόρα καλώδια δύο Περιστέρια.
10: Ναι.
9: Αυτός λοιπόν την κυνηγάει αυτή. Αυτή κάνει τη δύσκολη, δεν θέλει. Την κυνηγάει την
10: Συγγνώμη,
9: κυνηγάει.
10: Συγγνώμη, καθώς να και έβλεπε τώρα.
9: Εννοείται. Άκρο εξηγήσω, παιδί μου, άντρες, περίμενε. Την κυνηγάει λοιπόν, την έχει αυτό, την έχει, την ψήνει τέλος πάντων. Οπότε αυτή λέει εντάξει, δεν βαριέσαι και κάθεται. Και γίνεται τέτοιο, γίνεται η πράξη. Και μετά κάνει αυτός ό,τι κάνει γκόστινγκ. Δηλαδή. Πετάει και φεύγει. Και έχει μείνει η άλλη. Και έχει μείνει η άλλη και τη βλέπω ότι είναι λίγο έκπληκτη. Κοιτάει δεξιά-αριστερά και λέει. Και λέει. Τι έγινε ρε παιδιά. Και λέμε, είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή μόνο η Κίκνη είναι ελπίδα.
10: Και τα Δελφίνια.
9: Ναι, έχουν ένα σύντροφο και Κίκνη, Δελφίνια, δεν ξέρω και ποια άλλα. Και άμα πεθάνει ο σύντροφος πεθαίνουν και αυτά. Καλά, δεν είμαι να φτάσουμε και εκεί. Αλλά τέλος πάντων.
10: Τι άλλα.
9: Τι άλλο, η Σούπερ Κική είπε ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον πρώτον και δεύτερον και να προλάβει ένα τύχημα.
10: Ότι ξοδεύει λέει
9: 30 χιλιάρικα με 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα.
10: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
9: Τώρα όμως, ναι, γιατί έκανε ναι. Μετακόμιση. Τους άλλους μήνες είναι λίγο λιγότερα, είναι ας πούμε 29 χιλιάρικα.
10: Η Σούπερ Κική τι ακριβώς επαγγέλνεται.
9: Είναι YouTuber, παύλα, influencer.
10: Και βγάζει τόσα λεφτά.
9: Και βγάζει τόσα λεπτά.
10: Εισδώ, παρακαλώ να πάει στη Σούπερ Κική να μας πει.
9: Δεν νομίζω ότι θα
10: έχει. Αν λέει αλήθεια ή ψέματα.
9: Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα για να το λέει δημόσια. Είναι και...
10: Η Σούπερ Κική είναι λίγο καμένη.
9: Όχι ρε παιδί μου, μπορεί να είναι, τα δηλώνει μια χαρά. Δεν τα έλεγε άμα τα δηλώνει μια χαρά.
10: Να.
9: Βγάζουν πάρα πολλά λεφτά οι influencers, πάρα πολλά λεφτά.
10: Πόσα μπορεί να ξοδέψει 20 την ημέρα, δηλαδή.
9: Όχι την ημέρα, το μήνα.
10: Α, το μήνα.
9: Το μήνα. 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα.
10: Πάλι ρε παιδιά, 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα. Είναι πάρα πολλά.
9: Εννοείται.
10: Δεν πρέπει να λέμε κακά πράγματα για τον εαυτό μας και για τα πράγματα μας. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι.
9: Για τον εαυτό μας λέω.
10: Άρα και για την επέκταση του εαυτού δεν πρέπει. Λοιπόν, έγινε γκλαμ γάμο στα νότια προάστια. Γαμπρό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ομογενής στάρ του αμερικάνικου φούτμπολ Γιώργος Καρλάφτης.
9: Ποια παντρεύτηκε, τι παντρεύτηκε, ούτε καραμοντέλο.
10: Παντρεύτηκε, όχι, μία την Κάγια, η οποία είναι αθλητρία κι αυτή.
9: Μπράβο στην Κάγια!
10: Αθλητρία παύλα δικηγόρο. Λοιπόν, γάμος με guest, το είπαμε και χθες, την Taylor Swift.
9: Συγγνώμη, πήγε Taylor Swift. Α, μου είπες ότι ξέρει τον αδερφό του, κάτι μου είπες.
10: Όχι τον αδερφό του, παίζουν μαζί με τον άντρα
9: της.
10: Με τον αγαπημένο της. Με τον Travis.
9: Ο Travis Scott, αυτός δεν ήταν.
10: Ναι, ναι.
9: Αυτός δεν ήταν.
10: Travis, όχι Scott. Κάπως αλλός λέγεται. Ο Scott είναι μουσικός.
9: Ναι, μπερδεύτηκα. Για πες, αυτός δεν ήταν.
10: Ναι, βέβαια. Ωραία είναι, σωματαράδες το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, λίγο φουσκωμένοι βέβαια.
9: Λίγο ούγκου φαίνεται αυτός, αλλά μπορεί να μην είναι.
10: Ποιος?
9: Όχι ο Καρλάφτης, ο Τράβης.
10: Το άλλο παιδάκι.
9: Ναι, παιδάκι κι εσύ.
10: Πόσο είναι μωρέ, 25?
9: Ότι στη Swift παραπάνω είναι.
10: Παραπάνω.
9: Παραπάνω φαίνεται. Σαν βουνό είναι αυτός.
10: Ναι, γιατί είναι αυτοί σωματαράδες, πλαταράδες και φαντάζομαι και άλλα αράδες.
9: Τράβης Κέλς. Travis Kelsey, κάτι τέτοιο, ε.
10: Πόσο χρόνο είναι?
9: Θες να πάρεις
10: 27?
9: Περίμενε, Travis.
10: 28?
9: Σιγά καλέ.
10: Σιγά καλέ μου, σιγά.
9: Δεν ξέρουμε.
10: Α, δεν ξέρουμε.
9: Όχι, σαν τη Σαμπουτζάκη, το έχει κρύψει.
10: Έλα τώρα, νέο παιδί.
9: Έλα, το βρήκα, 36.
10: Τόσο μεγάλο.
9: Δεν μας το είπα, εγώ τον κόβω. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι 36, αλλά δεν τον έκανε 25 με 26.
10: Ο Καρλάφτης πάντως είναι 25.
9: Αυτός είναι και παλιά καραμάνα ο άλλος.
10: 10 χρόνια με την αγαπημένη του. Αυτή είναι αγάπη από νάιλον.
9: Λοιπόν, σκίζουμε σήμερα στην Eurovision.
10: Αχ, παιδιά, πολύ γλυκό το παιδάκι αυτό. Πώς πάει τα ποδαράκια του, σαν στρουμφάκι είναι έτσι.
9: Είναι γλυκούλης.
10: Έβγαλε πάλι και έκανε τις Παπαρίζου αυτό τις λίρες. Έλα τώρα, Ευαγγελινέ. Έλα, Φωκά, το είδαμε στο απόλυτο τώρα.
9: Τι έκανε?
10: Βγάζει δύο πράγματα εκεί πέρα από το άλλο το βρακί και είναι τρεις τέτοια, κάνει τη λίρα.
9: Εντάξει, τι να
10: δηλαδή
9: κάνουμε τώρα.
10: Νίκη Λιράτη θα έχουμε πάλι. Αλλά είναι πάρα πολύ συμπαθητικός παιδιά με τα μποτάκια του, τα πορτοκαλιά. Φέρτε, πάρτε.
9: Το τι βρεθεί με τον ρυθμό του Κακομοίρη, έχω δει.
10: Γιατί?
9: Από κάτω τι είναι αυτό που στέλνουμε και η κλαβδία ήταν η τρόπο. Εντάξει, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
10: Αχ, με την κλαβδία δεν μπορώ άλλο.
9: Και εγώ δεν μπορώ με την κλαψία. Φτάνει, εντάξει.
10: Να.
9: Με την κλαβδία και αυτά πάνε ωραία, πολύ ωραία, ωραία η φωνή, μια χαρά το τραγούδι. Αλλά ας δούμε κάτι άλλο τώρα. Έτσι είναι η Eurovision. Τι μία μπορούμε να στείλουμε κάτι που να κλαίμε και να κοπανιόμαστε και να λέμε τι ωραίο και πόσο μας εκπροσωπεί, και την άλλη μπορούμε να στείλουμε κάτι αστείο ή κάτι. Δηλαδή ο άλλος, ο Ζήμπεν Αϊλουλού, τότε που ήταν και πολλά χρόνια πριν και είχε πάρει την πρωτιά. Μια καρικατούρα ήταν με ένα πολύ έξυπνο τραγούδι συμπαθέστατο. Δεν καταλαβαίνω τι ζόρια τραβάτε πια.
10: Έλατε.
9: Το τι σχόλια γελία έχω ακούσει, μια χαρά το τραγουδάκι. Για την Eurovision.
10: Ναι, είναι τελείως Eurovision.
9: Δεν μπορούμε να στέλνουμε κάθε χρόνο.
10: Τι να στέλνουμε, την
9: κλαβδίες.
10: Με την κλαβδία τι θες πήραμε?
9: Πρώτη δεν θυμάμαι, έκτη νομίζω.
10: Α.
9: Ναι, τώρα θα πάρουμε πρώτη.
10: Λες. Ανέβαση, βλέπω προαγωγή.
9: Στη χειρότερη θα πάρουμε την τρίτη.
10: Αχ, παιδιά, είναι πολύ γλυκό παιδάκι αυτό.
9: Ναι, είναι καλό μου, ωραία, το καλό μου και αυτό. Και είπε κιόλας ότι μέχρι λέει χθες ναι, τραγουδούσα λέει στους, για να βγάζω χρόνια στους δρόμους. Ναι, και δεν πιστεύω λέει και εγώ ότι βρισκόμαι στη Eurovision. Μπράβο.
10: Με τα μποτάκια του αυτά κάνει τα χορευτικούλια του.
9: Και, είναι ένα τραγούδι που μα, ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Δηλαδή, ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Δεν είναι ένα τραγούδι μελωδικό. Είναι ένα τραγούδι πολύ έξυπνο για τη Eurovision. Γιατί έχουν βγει και τέτοια τραγούδια. Ναι. Και έχει και το φέρτο, το οποίο το ακούει, το ακούει.
10: Σήμερα
9: ναι,
10: έχουμε και τελικό.
9: Ναι, θα βγούμε τέταρτη. Ενώ θα βγούμε τέταρτη στη σειρά. Για να παρουσιάσουμε το.
10: Τι ώρα ξεκινάει, παιδιά, να έχω γυρίσει σπίτι. Έλα τα κοσμικά, έλα να τελειώνουμε.
9: Το βράδυ, δεν ξέρω τι ώρα πάντως είναι.
10: 10.
9: Μάλλον, δεν ξέρω.
10: 9-10.
9: Εκεί περίπου, ναι. Τη τέταρτη σειρά διαγωνιστεί ο Ακύλας, λέει. Ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά στην τελική πρόβα.
10: Μπράβο. Πώς θα πηγαίνεις καλά στην τελική πρόβα, σου βγαίνει φωνή?
9: Φαίνεται από τα στοιχήματα. Είμαστε πρώτοι.
10: Α.
9: Στα στοιχήματα.
10: Η άλλη με το όργανο.
9: Η άλλη. Είναι αντίπαλος η άλλη. Το έχω ακούσει το τραγούδι, ναι.
10: Από σένα είναι, ναι.
9: Είναι εντυπωσιακό το που παίζει. Παίζει φοβερό βιολίτη. Πίσα και τώρα θα είναι και live το βιολί. Δεν θα είναι playback.
10: Πάντως εμάς η λίρα είναι τρία λάστιχα σόβρακου νομίζω.
9: Εντάξει, μπορεί
10: τα
9: και
10: τραβάει
9: εσύ
10: εκεί πάνω. Εντάξει. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, παιδιά, το τίποτα μπορεί να το κάνει υπερ σόου. Μπράβο, 10 άριστα, μπράβο, είσαι ο καλύτερος.
9: Θέλω να το δω, δεν είμαι τελικό σήμερα, να δω πώς θα βγει. Δηλαδή πώς είναι, στημένη όλη η φάση.
10: Όπως θα βγει τώρα, θα βγει και στον τελικό, έτσι δεν είναι?
9: Ναι, θα είναι και η μαμά του, η οποία θα είναι στις γύρω από κάτω και θα φωνάξει τη μαμά του. Θέλω να το δω αυτό.
10: Α, είναι αυτό που λένε τη μάνα σου.
9: Έτσι.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
13: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.

0: έρχεται. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θέλω να είσαι γενναιόδορη.
4: Δηλαδή προς το... δεν είμαι καθόλου γενναιόδορη. Γιατί να είμαι γενναιόδορη, παιδιά, με την ακρίβεια τι γενναιόδορη. Πει παράγγειλα, 5 βαπορέ, ένα ψωμάκι, κάτι μωρομάντιλα και ένα αυτό, 28 ευρώ. Και ένα καφέ. Καλά, ο καφές έχει ξεβγεί από το παράθυρο, έτσι. Έχει φύγει ο καφές.
3: Καφέ έτοιμο ή...
4: Όχι, καφέ εννοώ, παιδί μου, το γαλλικό.
3: Και
4: πανάκριβα. 12 ευρώ τα 500 γραμμάρια. Έχετε τρελαθεί. Το σούπερ μάρκετ, το καφέ. Έχετε τρελαθεί τελείως.
3: Έδωσε τι.
4: Πού να βρω τύπ.
3: Στο παιδί που στάφερε.
4: Τόσο τα φυλάκια.
3: Α. Του δώσε φυλάκια. Τι το κάνει το φυλάκι. Ένα φυλάκι είναι λίγο. Πολύ λίγο. Δεν το έχει ακούσει.
4: Όταν έχω μετρητά δίνω τύπ. Δεν έχω πάντα μετρητά.
3: Μα. Φίλεψε το κάτι.
4: Τι να το φιλέψω.
3: Ένα τυροπιτάκι, ξέρω εγώ.
4: Πού να το βρω το τυροπιτάκι, να το φιλέψω.
3: Καλά, στο σπίτι δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή κάποιος θα έρθει.
4: Θα του κάνω ένα τόστ.
3: Α.
4: Και του δώσω μια φράουλα.
3: Έχει.
4: Έχω φραουλίτσα.
3: Τι λέει, παιδί μου, δεν τις κλειδώνεις το.
4: Και τις τρώμε για ουρτάκι, πω ό,τι ωραίες που είναι.
3: Στο χρηματοχυβότιο.
4: Ή τις κόβεις κομμάτι, βάζεις λίγη ζάχαρη, λίγο κονιάκ.
3: Μα είναι δυνατόν. Έρχεται το καλοκαίρι να συζητάς για ζάχαρη.
4: Γιατί
3: και...
4: τι θα κάνω πασαρέλα.
3: Βέβαια, θα κάνεις πασαρέλα.
4: Θα κάνω πασαρέλα, αλλά με το σωματάκι μου όπως είναι και σε όποιον αρέσει. Τι θα φάω και τι φράουλες. Κόβεις φράουλες πολύ. Κύβους μικρούς. Βάζεις λίγη μαύρη ζάχαρη και βάζεις και λίγο κονιάκ. Και τα αφήνεις στο ψυγείο. Και μετά αυτό το πράγμα είναι μια γλύκα. Είναι το καλύτερο γλυκό και μένει και το κονιάκ και πίνω και το ζουμάκι μετά.
3: Αυτό ή προφιτερόλ. Αυτό ή σοκολατίνα.
4: Προφιτερόλ.
3: Αυτό ή σοκοφρέτα.
4: Προφιτερόλ σου λέω.
3: Εγώ σου λέω αυτό ή.
4: Α, αυτό.
3: Αυτό ή σοκολάτα παγωτό.
4: Σοκολάτα παγωτό.
3: Α, δεν το είσαι πολύ εκτίμηση από ό,τι βλέπω.
4: Όχι, απλά είναι μια λύση για να μην φας γλυκό.
3: Αυτό ή νουτέλα.
4: Νουτέλα. Νουτέλα, εννοείται.
3: Νουτέλα την τρως μόνη τη. Χωρίς συνοδευτικό.
4: Παλιά.
3: Τι έβαζε
4: το κουτάλι. Το κουτάλι.
3: Τι.
4: Έτρωγα μία νουτέλα σε δύο μέρες μόνη.
3: Τι λες τώρα.
4: Εύκολα.
3: Δηλαδή πώς κουταλιές την ημέρα.
4: Είχα το μυαλό μου εκεί, γι' αυτό δεν την παίρνω. Είχα το μυαλό, ή έπαιρνα μία. Ή για να κοροϊδευτώ, να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, έπαιρνα μία μπανάνα, την έκοβα. Και έβαζα στο πιάτο μία κουταλιά τη σούπα μπαμπάτσικη νουτέλα και μου ταγα την κομμένη μπανάνα μέσα στη νουτέλα και έτρωγα. Και μετά έκλειφα και το πιάτο. Άμα έχω νουτέλα σπίτι, έχω το μυαλό μου στη νουτέλα. Οπότε δεν παίρνω.
3: Τι τραγούδι είναι αυτό.
4: Έχεις τα κέρδια σήμερα, έτσι.
3: Ναι, έχω.
4: Πες τι καλό σου ξυπνήσω, ερωτεύτηκες, τι είναι αυτό.
3: Θέλω να πω για ένα συγκρότημα κατοικιών που είναι κάπου στα βόρεια.
4: Α, στα βόρεια.
3: Ναι, στα βόρεια. Όπου έχουν πάρει διάφοροι γνωστοί celebrity σε αυτό το συγκρότημα.
4: Ναι.
3: Και είναι κοντά άνθρωποι που δεν έχουν και τόσο καλές σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή θα βγαίνει ας πούμε η εφοπλίστρα η μία, θα έχει ας πούμε το σόβρακο του άντρα της και το Φιλιππίνι στη δίπλα, στη δίπλα καμπάνα θα ας πούμε απλώνει το σούτενιρ της κυρίας του άλλου, της άλλης εφοπλίστρας.
4: Οι Φιλιππίνες όμως κάνουν, οι Φιλιππινέζες κάνουν παρέσυνη, γιατί βρίσκει μία την άλλη και έχουν εκείνο πεδίο συζήτησης και λοιπά.
3: Ξέρεις τι κάνουνε. Ανταλλάσσουνε, λένε, έλα εδώ, ξέρεις τι κάνει ο δικός μου.
4: Λογικό δεν είναι.
3: Βάζει μέσα, αυτό γίνεται χαμός.
4: Δεν είναι λογικό.
3: Είναι οι μεγαλύτερες κουτσοπόλες. Και να σας πω και τα άλλα, παιδιά. Αυτές που δουλεύουν σε εσάς, λοιπόν, κύριε εφοπλιστέ. Έτσι, λοιπόν, ακούστε πώς μαθαίνουμε τα νέα. Οι κυρίες που δουλεύουν σε εσάς τραβάνε και βίντεο. Σας πληροφορώ από την κρεβατοκάμαρά σας, από τα σπίτια τους, από αυτά και τα δίνουν σε γνωστούς σας.
4: Αυτό
3: να
4: δεν
3: τα
4: είναι
3: δούμε.
4: Σωστό, αυτό δεν είναι σωστό.
3: Γι' αυτό να ελέγχετε το κινητό, να τους παίρνετε τα κινητά.
4: Σιγά μου αρέσει να τους παίρνουν τα κινητά.
3: Αφού τραβάνε μερικές. Μερικές.
4: Πρέπει να το αποδείξουν, όχι όσοι παίρνουν τα κινητά, να το αποδείξουν ότι το τραβάνε ή δεν τραβάνε όλες.
3: Εγώ ξέρω μία κυρία που έβαζε την κυρία, τη Φιλιππίνα που δούλευε για αυτή, να τραβάει του πρώτου γαμπρού. Είχε πει στον πρώην γαμπρό, πάρε αυτή τη Φιλιππινέζα, δεν υπάρχει καλύτερη Φιλιππινέζα από αυτήν. Ήταν λοιπόν στρατευμένη στο όραμα της Ρουφιανιάς και μάθαινε όλα τα νέα, τι ξοδεύει η νέα αγαπημένη από τη Φιλιππίνα αυτήν.
4: Ωραίο αυτό, ε!
3: Ρεπορτάζ αγοράς. Σου λέει να έχουμε ντοκουμέντα.
4: Εντάξει, ντοκουμέντα. Παράνομο είναι πάντως παράνομο.
3: Αυτό είναι παράνομο και να την πιάσουν την κυρία που είναι. Το έκανε και στα
4: αλλά
3: παιδιά
4: της.
3: Και στα παιδιά της έστειλε την ίδια
4: Φιλιππινέζα. Τους
3: είχε, είχε την κάγκεμπε.
4: Αυτοί όλοι σπίτια τους δεν έχουν κάμερες. Δηλαδή δεν θα φαινόταν άμα τα τράβαγε η Φιλιππινέζα και δεν μπορεί να
3: ακολουθεί. Δεν έχει ασχοληθεί κανένα.
4: Ας ασχολούνται. Θα ανοίγουν τις κάμερες να δουν τι κάνει η Φιλιππίνα και τι δεν κάνει.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, μας γράφει ο Παναγιώτης. Γεια σας, ενόχες απολαύσεις. Μπήκαμε επιτέλους και τα καλά στην εποχή της Μελίνα στον Άγριο, που εσείς τα κορίτσια τα πετάτε όλα έξω και εμείς τα αγοράκια μαθαίνουμε παροντάφια γενικά. Κοιτάζοντας άνω κάτω και πλαγίως τις καμπυλωτές ομορφιές. Σιγά βρε Παναγιώτη μου. Βάλτε μας λοιπόν το τραγούδι Βυζάκια έξω λοιπόν. Τραγουδίστε και εσείς από πάνω για να νιώσουμε και ευχήσουμε σας αγαπητοί Λέμον ένα καλό σεξουλιάριο καλοκαίρι. Ο Παναγιώτης είναι, έχει πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου. Λοιπόν. Παρεμπιπτόντως ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο σας, τον συνάδελφο σας του εμπορικού που χθες μας ξεστράβωσε με τα ονόματα των οδών. Και έχει πάρα πολύ ωραία να μπείτε να τα δείτε Παναγιώτη.
3: Ναι. Ποια οδό έχεις εσύ απορία, σε ποια οδό μένεις? Δεν πρέπει να πούμε.
4: Δεν θα πω, όχι.
3: Δεν θα πεις.
4: Αλλά δεν είναι.
3: Μένεις εγκόγνητο.
4: Δεν είναι για απορία, πάντως είναι. Ένας απλός δρόμος είναι. Με ένα απλό όνομα δρόμου, δεν είναι κάτι περίεργο.
3: Ναι, τι είναι, από πού πηγάζει, τι ένα όνομα δρόμου, είναι γυναικείο όνομα, είναι γυναικείο, παιδικείο, ανδρικείο.
4: Όχι,
3: είναι...
4: έχει να κάνει με...
3: Με λουλούδι.
4: Όχι, έχει να κάνει με αρχαία ιστορία.
3: Α, μάλιστα.
4: Όχι μυθολογία όμως.
3: Εκεί στα νότια έχετε όλο τέτοια. Εγώ, εμένα ο δρόμος μου έχει να κάνει με φυτό.
4: Α, με φυτό.
3: Ναι. Με πολλά φυτά μαζί.
4: Και στο πατρικό μου καλά τι θα ήταν που ήταν Κυψέλη με νησί, εννοείται.
3: Από εκεί, νησιά, εκεί πολλά νησιά. Ναι. Πολλά πρέπει νησί. Να έρθαν εσωτερικοί μετανάστες.
4: Ναι. Έχει πολύ, πολύ νησί.
3: Θέλω να μετακομίσω σε έναν δρόμο που να έχει κάτι γκρανδιόζικο, ρε παιδί μου. Ένα βασιλικό. Κάτι παπαρδέλικο. Πώς να σου
4: τι
3: πω.
4: Είναι το παπαρδέλικο, ρε παιδάκι μου.
3: Χαϊκλασάτο, αλλά να έχει και μία. Πινελιά Ντανιάς μέσα.
4: Έλα τώρα, υπάρχει πιο high class από το να είναι όνομα, ας πούμε, πώς το λένε, αρχαίας Ελλάδας ή να είναι ιστορικό όνομα.
3: Όχι, θέλω κάτι πιο,
4: μας.
3: Θέλω ένα.
4: Τι θες εσύ
3: να
4: τώρα.
3: Λένε το δρόμο μου Άννα Μαρία, να λένε Μαρί Σαντάλ, κατάλαβες.
4: Στις Μαρί Σαντάλους, ναι. Μαρί Σαντάλος. Μπορεί να λένε οδός Δεγρέ.
3: Μ' αρέσει, Δεγρέ.
4: Ο Δεγρέας.
3: Ναι, γιατί.
4: Αυτοί τώρα τι ζόρι τραβάνε που από όλα τα επίθετα που μπορούσε να του βάλανε τον Ντεγκρέτσια.
3: Έλα μωρέ τι άνθρωποι, δεν έχουν επώνυμα.
4: Μα το έβαλε Ντεγκρέτσια. Άστο το Ντεγκρέτσια. Βάλε ένα όνομα Παπαδόπουλος.
3: Δεν γίνεται.
4: Γιατί
3: είναι τιτλούχοι.
4: Δεν
3: είναι σχήμενη
4: ο τίτλος. Ντεγκρέτσια είναι της Ελλάδος.
3: Άκου, ο τίτλος μπορεί να μην είναι σε ισχύ, αλλά σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ένας τίτλος δεν φεύγει ποτέ.
4: Ωραία.
3: Δηλαδή,
4: πρέπει να τον κάνει επιθετό.
3: Ένας πρώην βασιλιάς,
4: ναι.
3: Προσφωνούν μεγαλειότατε. Και ας μην είναι εν ενεργεία βασιλιάς, δεν φεύγει αυτό.
4: Ωραία.
3: Όπως όλοι γιατί είμαστε κύριοι και κυρίες.
4: Το κάνει.
3: Αν η άλλη είναι χειρά.
4: Δεν τη φωνάζεις, δεν τη λες, χειρά, έλα εδώ.
3: Όχι, τι

0: επίθετο. Άλλο τον ονομάζονται. Πώς το λένε. Τσιμπούκι, όπως είναι από πάνω μου.
1: Πώς το λένε. Τσιμπούκι.
0: Έτσι το λένε τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Έβαλε
1: και τη γυναίκα του πώς τη λέγανε.
0: Η κυρία Τσιμπούκι.
1: Α,
0: το βάζανε για
1: αυτό. Αυτό μπορεί να ξεκίνησε το επόμενο.
0: Άσε με να πει κολοβελώνεις. Κάτσε να βρει να πει το να βάλει.
1: Δεν βάζουν επώνυμα.
0: Καλά.
1: Δεν έχουν οι βασίλισσες επώνυμα.
0: Καλά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι καιρό έχεις τη βγαίνει. Γιατί οφέρτα, φέρτα, φέρτα, φέρτα. Αφορά ή τριχωτά μποτάκια.
0: Έτσι, αυτό είναι το στυλ. Και κάψτε να κάνει.
1: Α.
0: Δεν είχα δει εγώ επώνυμη στη Γλυφάδα Αύγουστο μήνα με αυτά τα αγ. Με γούνα.
1: Ναι.
0: Με σορτσάκι. Αυτό είναι statement, δεν έχει να κάνει. Είναι εκτός καιρού. Είναι παντός καιρού, μάλλον.
1: Λοιπόν, όλο το παροιντεσκήνιο και οι αντιδράσεις των σχεδιαστών έπειτα από απόφαση για αναβολή της φετινής Athens Fashion Week νομίζω ότι έχει ένα χώρο, ένα
0: πρόβλημα.
1: Το,
0: τι έγινε.
1: Ναι, το καπνεργοστάσιο, παιδιά, δεν μπορεί να δώσει το χώρο. Οπότε είναι σε αναζήτηση άλλου χώρου.
0: Στο Ζάπιο δεν το είχαν κάνει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι εγώ.
1: Επιβεβαίωσε ότι λόγω απρόβλεπτες, λέω, διανοητικές περιστάσεις, παιδιά, θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα υπάρχει και υπάρχει τέτοιο τουρλουμποκί.
0: Θα βρούνε άλλο χώρο, μωρέ μου, δεν θα βρούνε.
1: Θα βρούνε.
0: Λοιπόν, θριαβευτική ήταν, βρε, η επιστροφή της καινούριου. Κατέκτησε την κορυφή. Μιλάμε για τρελά νούμερα. Θέλουν όλοι να τη δουν για να μας πει πως είναι με το μωρό, πως τα περνάει, αν έχασε κιλά, ξέρεις. Δηλαδή για την εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνεις τι το είδαν όλοι.
1: Τι εννοείς.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι είχαν πολύ ψηλά νούμερα.
1: Παιδιά,
0: και...
1: πάντα μετά τις εγκυμοσύνες λέμε για να δούμε. Είναι ευχαριστημένοι,
0: αυτό.
1: Είναι ταλαιπωρημένοι, κοιμάται το βράδυ, έχει τη βοήθεια του συζύγου. Τι άλλο.
0: Α, και αν αδυνάτησε, αν έχασε κιλά. Αν πήρε κιλά, αν έχασε κιλά, τι θα πει. Πώς θα το σχολιάσει. Και με τη Μενεγάκη, από Μενεγάκη γινόντουσαν αυτά.
1: Η Μενεγάκη έκανε τρελά νούμερα, ήξερα να του
0: καλά,
1: πλάει τρελά.
0: Καλά, άλλα νούμερα, παιδιά, κιόλα τότε.
1: Ναι, είχε γενικά... και πόσα παιδιά, τρία παιδιά, τρεις γένες.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Τρελή τηλεθέαση, έτσι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και.
1: Γάμι αυτό, διαζύγια αυτό, Παντζόπουλος.
0: Και είχε και άλλα νούμερα η τηλεόραση
1: τα
0: τότε.
1: Τα μακαρόνια να είναι μίσκο και άλλα τέτοια.
0: Τώρα κάνουν 20 αυτό και χοροπηδάνε, που 20 κοβόντουσαν εκπομπές παλιά.
1: Ναι, 20.
0: Λέγανε καταστροφή και τώρα είναι πρωτιές. Κάτι 17 και κάτι 18 και χαίρονται. Εντάξει, ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση γιατί είναι τα social media πια. Η νέα τηλεόραση είναι τα social media. Που μπορείς να βρεις τα πάντα εκεί.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να ας πούμε τώρα, πες ότι παίζει ένα στιγμιότυπο πικάντικο από μια εκπομπή. Δεν κάθεσαι να δεις όλη την εκπομπή. Μπαίνεις, βλέπεις το βιντεάκι από την εκπομπή που σχολιάστηκε. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι όπως παλιά. Λοιπόν, επειδή έτυχε πολλών αρνητικών σχολείων η Κλαβδία, επειδή δεν ανέφερε τον Ακύλα, έκανε μια ανάρτηση και είπε: παιδιά, έχω πει τα καλύτερα για τον Ακύλα και να και το βίντεο σε μια συνέντευξή μου που είπα τι ταλαντούχο παιδί και εκείνο και τ' άλλο και όλα μια χαρά.
1: Mm.
0: Δεν έχω λέει τίποτα με τον Ακύλα, ίσα ίσα λέει: μακάρι να πάει καλά. Και το καρήκωσε.
1: Λοιπόν, η Bonnie Tyler ζει, αυτή μας οδηγεί. Η περιπέτεια της υγείας θρυλικής τραγουδίστριας πάει καλύτερα!
0: Τι είχε κάτι με το έντερο, τζίγε στρίψει το έντερο,
1: Όταν σου στρίβει το έντερο, μετά αποκαλύψεις στριμμένο άντερο.
0: Μπορεί.
1: Πάντως
0: τι
1: έχει νεύρα,
0: σοβαρό,
1: λέει. Όταν στρίβει το έντερο, έχει νεύρα γιατί πονάς. Γι' αυτό τον λένε τον άλλο στριμμένο έντερο.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Λοιπόν, σκοτεινός ο Τζάκσον λέει ότι ήταν. Παιδιά, είναι τα τέσσερα αδέρφια που ήταν η οικογένεια του βασιλιά της Pop, έβγαλαν στη φόρα τις σεξουαλικές κακοποιήσεις. Ωραία, αγαπημένη οικογένεια,
0: Αλήθεια,
1: πολύ αγαπημένη
0: όντως.
1: Οικογένεια. Ναι. Ο Τζάκσον έλεγε ότι ο Κάσιο ήταν η δεύτερη οικογένειά του, που παρέμενε κρυφή, αλλά όπως ξεκαθάρισαν τα τέσσερα αδέρφια, όλα ήταν μέρος ενός σκοτεινού σχεδίου για να τα κακοποιεί σεξουαλικά.
0: Ωραία.
1: Αγαπημένη οικογένεια, με στην καλοσύνη να βγάζει ο ένας τα πλήτα του άλλου στη φόρα.
0: Πάντως έχουν βγει, έχει βγει το ντοκιμαντέρ που εντάξει, τα λέει τα πράγματα.
1: Χαρακτήρισαν, λέει, τον Τζάκσον μοχθηρό και χειριστικό παιδόφιλο που παραπλάνησε τους γονείς τους με ακριβά δώρα, ταξίδια, ιδιωτικά αεροπλάνα και συναυλίες. Τι να πω, ρε παιδιά. Πω. Πολύ, μιλάμε πολύ χοντρά πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βρήκαν ένα κατέργαστο ρουμπίνι το οποίο ζυγίζει 2,5 κιλά. Ξέρεις πόσο κοστολογείται, πόσο καράτια έχει, παρακαλώ.
0: Πόσο.
1: 11.000 καράτια.
0: Μάλιστα. Και πρέπει να είναι τρελό πόσο να κοστίζει αυτό, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: η Μαρή Σαντάλη μοιράστηκε μαζί μας ένα

0: bar de la table.
1: Ναι, απλό καθημερινό και απέριτο.
0: Μια πελούσια διεκδικεί πολυτέλεια στόσιμο τραπεζιού. Πράσινε σουπλά και λουλούδια.
1: Ωραία,
0: στην εντυπωσιακή τη κατοικία, στην Βρετανική πρωτεύουσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Είναι πράσινα σουπλά, μπλε πιάτα, από πάνω μια πράσινο πετσετάκι και στη μέση λουλούδια. Εντάξει, μπορούσε και καλύτερα.
1: Ναι.
0: Για Μαρί Σαντάλ τώρα. Έκανε ένα τραπέζι, λέει, και φυσικά λουλούδια κυριάρχησαν στο κέντρο του τραπεζιού, πράσινες λεπτομέρειες και μπλε πινελιές. Μια ανοιξιάτικη εικόνα με βρετανική φινέτσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Στο τσιρίγο μπορούσα να το κάνω αυτό, δεν είναι κάτι.
1: Να σου πω.
0: Είναι λίγο τσιριγότικο να το πω έτσι.
1: Μπορεί να ήταν στην αγγλική εξοχή.
0: Να όχι στο σπίτι της, λέει, στη Βρετανική πρωτεύουσα.
1: Α.
0: Όχι, ωραίο.
1: Δεν
0: είναι.
1: Τον είχε σε αυτό το σπίτι.
0: Εμένα, ρωτάσεις τώρα.
1: Το έχει κάνει η Μαρί Σαντάλ, Airbnb.
0: Άσε με τα Airbnb, προβλήματα.
1: Τι.
0: Περιορισμοί
1: στην Αθήνα.
0: Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Νομίζω στην Αθήνα δεν είναι.
0: Ξέρουμε και τα νησιά τώρα έχουν πιάσει. Θα δούμε.
1: Ναι, ότι δηλαδή τι. Στα νησιά τι.
0: Θα το απεριορίσουν σε διάφορα νησιά. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, σε Μύκονο, Σαντορίνη κλπ. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα κόσμο. Είπατε τι είναι η fake φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτά είναι κάτι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πιστεύουμε πια τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο.
1: Ναι.
0: Τι κουλό κι αυτό.
1: Να σου πω κάτι, έτσι ρίχνει ο ένας τον άλλο λάσπη. Παιδιά, απίστευτο. Έδειξαν και το πραγματικό πρόσωπο ποιο είναι. Δηλαδή, φτούντροπη. Δηλαδή, πρέπει να μπει ένας περιορισμός όμως.
0: Καλή νομοθεσία,
1: στο τι μπορεί να γράφει ο καθένας και τι φωτογραφίες μπορεί να προβάλλει. Διότι, να σου πω και κάτι, μπορεί ο άλλος να πάθει την υγεία του έτσι. Πες ότι δεν είναι, του έρχεται ένα εγκεφαλικό.
0: Δεν το συζητώ. Πρέπει να υπάρχει νομοθεσία, πρέπει ό,τι ανεβαίνει. Καλά, τώρα αυτό ήταν λάσπη ούτως ή άλλως. Αλλά ό,τι ανεβαίνει που είναι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, ή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να αναγράφεται ότι αυτό το βίντεο είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η φωτογραφία, εδώ πέρα βέβαια ήταν άλλοι λόγοι και άλλοι σκοποί, οπότε σιγά μη γραφόταν. Αλλά αν υπήρχε νομοθεσία, δηλαδή δεν ξέρουμε και τι, θα μπορούσε να τους κυνηγήσουν.
1: Να, όντως. Μα νομίζω ότι θα τους κυνηγήσουν.
0: Πρέπει τώρα.
1: Είπε ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ότι θα ξέρουν από πού και ξεκίνησε, από ποιον ξεκίνησε. Έχει βγει δηλαδή, μετά το κατέβασε, μετά έγραψε σχόλια κλπ. Να γιάσει το χέρι οπιανού εφήβρετη μούντζα. Γιατί κοίτα, δίνεις μια μούντζα και εκτονάνεσαι έτσι και δεν ξέρεις πας να δίνεις τον άλλο.
0: Ισχύει.
1: Είναι αγενέστατη πράξη, βέβαια δεν την συνιστούμε, αλλά παιδιά έτσι που έχουμε φτάσει κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: γίνεται.
0: Ναι. Και η μούτσα και υπάρχει και η άλλη χειρονομία.
1: Α, έλα, τώρα δεν είναι ωραίο.
0: Αυτή είναι καλύτερη γιατί είναι και ευχή μαζί.
1: Α,
0: αν το σκεφτείς.
1: Είναι δύο σε ένα.
0: Έτσι.
1: Θα πω, εύκολη.
0: Λοιπόν,
1: είναι.
0: Έχει γίνει χαμός, λέει, μετά τη συνευλία των Μετάλλικα με τις συλλεκτικές πένες τους. Δηλαδή αυτοί, τις πένες από την κιθάρα, που έπαιζαν στην κιθάρα, μετά τις πέταξαν προς το κοινό. Και άρχισαν όλοι να ψάχνουν, γιατί λέει αυτές οι πένες είναι, αφορούν την περιοδία που κάνουν και γράφουν πάνω και την πόλη, στην οποία έκαναν τη συναυλία.
1: Α, και γράφει Μετάλλικα Αθήνα.
0: Γράφει Μετάλλικα Athens κλπ. Κλπ.
1: Α, και δεν πάω να πάρω μια τέτοια να την χαράξω.
0: Εσύ τώρα, ο άλλος που είναι με παιδί μου, που είναι με μεταλλάς και θέλει, είναι φαν των Μετάλλικα, θέλει την πένα των Μετάλλικα.
1: Σιγά ο γεροντόλικος.
0: Γιατί μωρέ
1: και
0: μου.
1: Τα αυτά.
0: Και που πολλούτοι λέει μπορούν να φτάσουν και τις 200 ευρώ ή 200 λίρες.
1: Όλα αυτά, πένες, να πέσω δηλαδή κάτω, να ψάχνω ανάμεσα στα πόδια την ποδαρίλα
0: τώρα, όχι,
1: για 200 ευρώ.
0: Εσύ και εγώ όχι, αλλά ο άλλος τώρα είναι το κυνήγι, είναι το παιχνίδι. Βρήκα την πένα. Έχω μια συλλεκτική πένα, η οποία είναι πένα κιθάρας εννοούμε, παιδιά, δεν εννοούμε πένα που γράφεις. Και είναι μια ωραία ανάμνηση από τη συναυλία αν πήγες. Πήγε κόσμος. Έχει κατακλειστεί τα social media με αστεία βίντεο που είναι εγώ μετά την συναυλία, λέει τον Μετάλλικα, και είναι μία με πατερίτσες. Γιατί πήγανε μεγάλοι άνθρωποι κιόλας, έτσι. Και φύγαν ο ένας με πονοκέφαλο, ο άλλος πήρε αναρωτική.
1: Αναρωτική?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, σε ρωτάει το αφεντικό τι έπαθες και τι λες.
0: Έπαθα Μετάλλικα.
1: Έπαθα
0: Μετάλλικα. Τι να κάνουμε. Εγώ άμα κοπανηθείς λίγο. Εδώ παιδιά
1: πήγαν. Αυτή τι ηλικία είναι. 70 άριδες.
0: 55 εξάριδες.
1: 60 άριδες.
0: Ναι.
1: Α, και πήγαν και 70 άριδες και τους είδανε.
0: Παιδιά, αφού
1: σιγά τα
0: μεγάλωσε ο κόσμος με αυτούς.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε κι αυτά.
1: Είναι λίγο πονοκέφαλος η μουσική τους. Δηλαδή με το που μπαίνει η μουσική αρχίζει, παίρνω ένα παυσίπονο. Ναι, κάτι μου κάνει.
0: Είναι γούστα τώρα αυτά. Και εγώ δεν μπορώ.
1: Σωστό.
0: Και εγώ δεν μπορώ, η αλήθεια είναι, αλλά άλλη. Λοιπόν, είναι λέει μία τύπησα, η Μπέλ Μπουρντέαμ, η οποία είναι απόγονος της δυναστείας των Vanderbilt, η οποία έγραψε ένα βιβλίο για το επόμενο, για το επόμενο διαζύγιό της.
1: Τι είπε?
0: Το οποίο θα γίνει και η ταινία και θα συμμετέχει η άλλη ψωράρας αυτό, η Γκουίνεθ Μπάλτρου,
1: ναι,
0: η οποία θα υποβείται την Μπέλ Μπουρντέαμ, η οποία είναι τίγκα στη Μπούρντα.
1: Σε πληροφορώ ότι είναι πολύ μεγάλη οικογένεια η Μπουρντέαμ.
0: More than banana. Λοιπόν, έβαγε αυτά τα κερατά της και ξήγασε. Λοιπόν, άκου τι έπαθε αυτή η καημένη γυναικούλα. Αυτή η Μπέλ Μπουρντέαμ είχε διαλέξει έναν ήρεμο τρόπο ζωή. Ήταν μια σοσιαλιτέ, βέβαια. Παντρεύτηκε έναν
1: Μπουρντα.
0: Έκανανε και παιδιά κλπ. Και κάποια στιγμή αυτό πήγε και τη είπε ότι κοίταξε να μπει Μπουρντα μου. Εγώ φεύγω. Έτσι όπως με ακούσε όμως. Είχε βρει άλλη δηλαδή και της είπε: ω, δεν θέλω να χωρίσουμε. Και έμεινε η Μπούρντα με την μπούκα ανοιχτή. Και δεν ήξερε τι να του πει και της είπε: και τώρα λέει που στα είπα, λέει φτιάξε μου και ένα σάντουιτς.
1: Τι!
0: Αμέ!
1: Λεφτά έδωσε αυτός.
0: Δεν ξέρω τι έγινε. Το θέμα είναι ότι αυτή μετά πέρασε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, ψυχολογική. Δεν ήξερε τα έχια της, τι να τα κάνει. Αν είχαν κάνει προγαμιό συμβόλαιο ή όχι, τι να πει στα παιδιά της ότι ο μπαμπάς έφυγε και του φτιάξε και ένα σάντουιτς. Ήταν γενικά πάρα πολύ δύσκολη. Η κοινωνία, όλη αυτή η υψηλή κοινωνία σκουτσομπόλευε και έλεγε τι πράγματα είναι αυτά. Έβγαινε αυτή, πήγαινε στα διάφορα πάρτι με σκυμερό το κεφάλι και δεν ήξερε πώς να το ξεπεράσει.
1: Παίρνεις μία Σανέλ και τα ξεχνάς όλα.
0: Ναι,
1: να σου το πω πώς.
0: Και είπε ότι μετά από 22 χρόνια γάμου δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Και διαχείριστηκε λάθος τα οικονομικά της. Γενικά της πήγαν όλα πάρα πολύ στραβά και είπε τι να κάνω, τι να κάνω. Μούμπλε, μου πήρε, γράψε ένα βιβλίο κι εγώ που να δίνω στις. Γιατί της έφεγε λεφτά πολλά αυτός λέει. Για να δίνω στις γυναίκες συμβουλές πώς να ξεπεράσουν ένα διαζύγιο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει τώρα. Στις γυναίκες. Θα πάει τώρα στον Κερμίτσο να του πει μου φάγες όλες τις συντάξεις.
1: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και με έχεις
0: και
1: τώρα
0: θα γίνει, λέει,
1: να κοιμάμαι στα σανίδια.
0: Ναι, σε πληροφορώ ότι τώρα θα γίνει και βιβλίο αυτό.
1: Θα είναι μια Μπούρντα.
0: Ναι.
1: Μια Μπούρντα.
0: Θα είναι μια Μπούρντα και θα την υποδηθεί η Γκουίνεθ Πάλτρο.
1: Α, άλλη ξέρω τι αυτή. Αυτή αν το παίξει καταλαβαίνουμε γιατί την κερά του ο άντρας.
0: Λοιπόν, μια Βρετανίδα λέει τουρίστρια, είχε πάει στην Κρήτη για διακοπές, στο ξενοδοχείο της, μια χαρά, χαρούμενη εκεί με τις πισίνες της και κακή της τύχη δίπλα, χτιζότανε ένα άλλο ξενοδοχείο και ήταν όλη μέρα με τα κομπρεζέρια.
1: Α, παιδιά, γίνεται να σου πω κάτι και το πάθηκε ένας γνωστός μου. Τι να κάνεις όμως.
0: Ναι, και ανέβασε βίντεο λέει και είπε παιδιά είναι δυνατό λέει αυτό που αυτό, να έχω έρθει να ηρεμήσω και να είναι δίπλα μου λέει εργάτες που δουλεύουν σε απόσταση να προείς από τον παγκόσμιο.
1: Είναι δράμα αυτό να σου συμβαίνει,
0: Εντάξει τώρα δεν φταίει και το γραφείο που της το έκλεισε να της πει ότι δίπλα εκεί που παραμείνεις
1: κουκλίτσα.
0: Έχει,
1: πού να το ξέρουν.
0: Έχει έργα. Και ψάχνει να βρει που αλλού να μείνει. Διαμαρτυρήθηκε.
1: Ο άλλος που δεν έβρισκε ξαπλώστρα και έκανε μήνυση στο ξενοδοχείο.
0: Καλά έκανε.
1: Και το κέρδισε.
0: Ναι, παιδιά. Ο Γερμανός, ένας Γερμανός.
1: Ναι.
0: Πήγαινε, ξυπνάγαμε λέει από τις φωτογραφίες.
1: Βρε, βγάλε την άσπρη κάλτσα τώρα. Και το σανδάλι και
0: παιδιά, αυτά είναι τραγικά που γίνονται σε αυτά τα ξενοδοχεία που τα κλείνουν μόνο οι που έρχονται όλοι με γκρουπ. Σηκώνονται από τις 5 ώρα το χάραμα και αφήνουν πετσέτες στην ξαπλώστρα, πάνε και κοιμούνται και μετά πάει ο άλλος να κάνει μπαλιό στην πισίνα και δεν έχει που να κάτσει.
1: Την πετά στην ξηρετή.
0: Και βάζαμε ξυπνητήρια λέει, ξυπνητήρια λέει.
1: Παναγία μου.
0: Ο γιος μου λέει ήταν στα γρασίδια, λέει δεν βρίσκαμε που να ξαπλώσουμε.
1: Μετά στα γρασίδια περνάει μια γάτα κάνει πιπί, περνάει ένα σκύλος κάνει κακά, ωραία.
0: Άστα.
1: Μετά σου βγαίνουν καύκαλα.
0: Ή κάθεσαι σε καρσαλιγκάρι πάνω όπως ο γάτος μου.
1: Σιγά μου τι θα πάθεις. Τι. Τι θα πάθεις αν καθίσει ένα σαλιγκάρι πάνω.
0: Θα γεμίσει σε αυτό το.
1: Σε πληροφορώ ότι υπάρχει κρέμα.
0: Το ξέρω.
1: Με τα σάλια του σαλιγκαριού.
0: Άλλο η κρέμα. Άλλο η κρέμα. Το άλλο που σου κάνουν θεραπεία και ξαπλώνεις και τρέχουν.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λίγο.
0: Και πατάνε σαλιγκάρια στη μούρη σου.
1: Ναι. Τους κοχλιούς τους τρως.
0: Όχι.
1: Όχι. Βατραχοπόδρα τρως.
0: Όχι όλα αυτά τα περίεργα δεν τα τρώω.
1: Ναι. Τι.
0: Ούτε καβούρι, ούτε τίποτα.
1: Καβούρι δεν τρως. Όχι, δεν υπάρχει πιο ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Αστακό δεν τρως. Αστακό γιατί τρως.
0: Αν το φέρνουν καθαρισμένο και όταν τον βλέπω σαν την κατσαρίδα που έρχεται, δεν έχω πρόβλημα.
1: Γιατί τι έχει ο αστακός,
0: είναι κατσαρίδα. Κατσαρίδα, κατσαρίδα.
1: Τι κατσαρίδα παιδί μου ένα πράγμα.
0: Μια, αυτό, μια κατσαρίδα να είναι.
1: Γαρίδες τρως.
0: Να με.
1: Αυτή δεν είναι κατσαρίδα.
0: Είναι,
1: καραβίδες τρως.
0: Είναι ρόζο όμως, αυτό τη σώζει.
1: Δηλαδή η κότα είναι πιο όμορφη. ναι. Η κότα που τρως είναι πιο όμορφη. Κοιτάξτε,
0: η γαρίδα και ο αστακός έχουν ένα καλό, ότι είναι ροζ.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι, οφείλεται στην τροφή τους.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτό το ροζ σου κάνει λίγο, εντάξει ρε παιδί μου, γατούλα. Τώρα, άμα ήταν μαύρο, σου λέω, άμα ήταν μαύρο ο αστακός και το φέρανε σαν, με κεραίες.
1: Γιατί έχει, ναι. Έχει αστακό που είναι μπλε.
0: Ναι. Α, και τον μπλε είναι ωραίο χρώμα.
1: Α,
0: αλλά μαύρο τώρα.
1: Είναι, αν ήταν πράσινο θα το τρώγες.
0: Μάλλον όχι.
1: Α,
0: μόρ, τα έχουμε συνηθίσει κιόλα. Τα έχουμε συνηθίσει κιόλα.
1: Λοιπόν, κοίτα, επειδή πάμε σε έλλειψη τέτοιο, η πρωτεΐνη από εδώ και πέρα θα είναι μυρμηγκάκι τηγανιτό.
0: Το μυρμηγκάκι δεν το συχαίνομαι, το τρώω.
1: Α, το τρως. Ναι. Ακρίδα.
0: Εντάξει.
1: Τηγανιτή, κρατσανιστή. Άμα θες την κάνεις και γλυκό, βάζεις και λίγο μέλι πάνω.
0: Την τρώω και την ακρίδα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Πεταλούδα.
0: Πεταλούδα μου, ωραία μου, εντάξει το κάνει. Το λυπάμαι να τη φάω κιόλας τέτοια ομορφιά. Καλά, τελείως ρατσισμός.
1: Άλλοι που τρώνε κυνήγι.
0: Αλλά κατσαρίδα, και αυτά τα λυπάμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Τα πουλάκια που τα βλέπεις.
1: Δηλαδή
0: είναι.
1: Την κότα δεν τη λυπάσαι.
0: Για κάποιο λόγο, όχι. Εκτός αν την έχω γνωρίσει.
1: Α.
0: Αν την έχω γνωρίσει, θα την λυπηθώ.
1: Την κατσίκα δεν τη λυπάσαι.
0: Τη λυπάμαι, αν την έχω γνωρίσει.
1: Μα ούτε την ακρίδα θα την έχει γνωρίσει.
0: Ή με την ακρίδα δεν πάει να την γνωρίσει. Δεν μπορεί να κάνει κολεγιά με την ακρίδα. Έχει ακούσει κανέναν ότι έχει πέτα ακρίδα.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο να είναι.
1: Μπορεί να έχει πέτα ακριδάκι.
0: Ωραία, άμα το έχει γνωρίσει το ζώο είναι αλλιώς. Άμα το έχει γνωρίσει το τρως.
1: Μάλιστα.
0: Το τρως αν έχει μάθει έτσι, ρε παιδί μου. Στην Κίνα τρώνε σκύλους.
1: Και γάτες.
0: Και γάτες. Αυτό
1: παιδιά,
0: δεν θα το τρώγα.
1: Αυτό να σου πω στο Βιετνάμ έβλεπα μία λέξη που δεν την καταλάβαινα. Ένα μακρινάρι δηλαδή. Και λέω, παιδιά, τι είναι αυτό που όλα τα εστιατόρια τα έχουν? Α, λέει, είναι κρέας σκύλου,
0: ναι,
1: και γάτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί και νόστιμο, αλλά δεν έχουμε μάθει έτσι. Είναι πώς μαθαίνεις, τι βρίσκεις έτοιμο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξανά έχω το χταπόδι, άμα το χαμηλώσεις.
1: Το χταπόδι είναι μια χαρά, παιδί μου.
0: Απαπαπαπα, είναι πολύ άσχημο, σαν εξωγήινος.
1: Συγγνώμη, πρέπει να τρώμε καλυστείο, κάνουμε για το στομάχι.
0: Όχι, ναι, μάνε ρε παιδί μου, το ζώο είναι λίγο συχαμένο στην όψη. Αλλά το έχουμε μάθει.
1: Το χταπόδι είναι συχαμένο στην όψη.
0: Τι είναι. Με τις βεντούζες και τα μυζάκια εκεί πέρα που έχει. Απλά το έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνει εντύπωση.
1: Το απόγευμα, τι έγινε, τι δεν δουλεύει, πες μου τι δεν δουλεύει, τι ανάδρομο γίνεται.
0: Όλα καλά, όλα υπό έλεγχο, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, σήμερα τι ζέστη ρε παιδιά πάλι.
0: Αύριο θα είναι,
1: τι είναι αυτό το
0: ημέρα,
1: πράγμα.
0: Σήμερα είναι δροσιά, φαντάσου.
1: Όχ, πού πάμε.
0: Ναι.
1: Πού πας καραβάκι, πού πας λεμωράκι με τέτοιο καιρό.
0: Αύριο θα είναι, λέει, τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Δηλαδή,
0: πάρα πολύ
1: δηλαδή.
0: Ζέστη. Θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του...
1: της
0: άνοιξης.
1: Πόσο δηλαδή θα φτάσει. Δεν πειράζει. Πόσο θα φτάσει δηλαδή.
0: Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Θα φτάσει ψηλά 30-30 θα χτυπήσει.
1: 30!
0: Ναι.
1: Τέτοια εποχή 30!
0: Ναι, ναι, θα χτυπήσει 30.
1: Οχοχοχοχοχο.
0: Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά! Έρχεται και ο Κανταϊός!
1: Όχι, σιγά μωρέ, αφού ο δικός μας. Εμείς την γλιτώνουμε, παιδί μου. Είμαστε 7 ψυχοι, σαν τις κατσαρίδες ένα πράγμα.
0: Ποιος το είπε αυτό, πού την γλιτώνουμε?
1: Ο δικός μας που τον βάλανε και τον φέρανε στο Αττικό.
0: Ναι.
1: Στο Αττικό, δεν θυμάμαι.
0: Στο Αττικό.
1: Ναι. Είπαν ότι δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει τίποτα, δεν κόλλησε τίποτα.
0: Θα τον κατήσουμε.
1: Θα τους κόλλησε τους άλλους. Φθόνο που είναι ο ελληνικός ιός, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Ο φθόνος είναι μοναδικό ελληνικό χαρακτηριστικό. Υπάρχει και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά εμείς το έχουμε σε υπερδόση. Είναι ζήλια και κακία μαζί, και αυτό κάνει το φθόνο.
0: 45 μέρες.
1: 45 μέρες καραντίνα.
0: Τον κρατήσουν μέσα, ωστόσο.
1: Μου λέει μια φίλη, ήταν να κάνω κρουαζιέρα. Πάει και κρουαζιέρα. Άλλος για τη βάρκα.
0: Πάνε κρουαζιέρες, παιδιά. Πάνε τα αεροπορικά. Ούτε από πλοίο, ούτε με τα πόδια.
1: Να. Ποντικάκια, ποντικάκια, αυτό, τα ποντίκια. Ο ιός αυτός υποτίθεται ότι είναι από ποντίκι. Έτσι λένε.
0: Από περιτώματα τροκτικών γενικότερα.
1: Τι άλλα τροκτικά, ποντίκια δεν κυκλοφορούν.
0: Δεν ξέρω τι άλλο. Και ο Παγκολίνος τροκτικό είναι, λέω εγώ μόνη μου.
1: Ο Παγκολίνος.
0: Ναι.
1: Που το θυμηθήκαμε.
0: Το θυμηθήκαμε, το ξεχνώ εγώ τον Παγκολίνο. Τι περάσαμε εξαιτίας του Παγκολίνου.
1: Ναι.
0: Παγκολίνου, νυχτερίδες, πράγματα και τώρα έχουμε
1: ναι,
0: και τα
1: να σου πω
0: ποντίκια.
1: Κάτι. Μας δουλεύουνε νομίζω, έτσι. Παιδιά, όχι άλλο τσίπημα. Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Εύχομαι, κοίτα, άμα συνεχίσει και αναφέρεται για πολλές μέρες ακόμη ο τέτοιος και ο Κανταϊός, και Κανταϊός, να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, παιδιά.
1: Όχι μωρέ, σιγά τώρα. Σιγά μην γίνει τέτοιο πράγμα τώρα. Τώρα δεν μάσαμε. Τώρα, έξω με τις κοτσίδες. Και όποιο πάρει ο χάρος.
0: Θέλουν να αρεώσει και ο πληθυσμός, να μην πληρώνει και πολλές συντάξεις μας. Από πούνε, παιδιά, όλα καλά. Φιληθείτε. Λείπτε και τα πόμολα.
1: Ωραία. Μια χαρά.
0: Τι νομίζεις. Λοιπόν, χαμός βράμε τη Eurovision, έγινε, μας αποθεώσανε, με Ζορμπά μπήκαμε.
1: Πούλης,
0: με Ζορμπά μπήκαμε, ε.
1: Ζορμπά,
0: ναι.
1: Με Ζορμπά μπήκαμε, πού μπήκαμε με Ζορμπά.
0: Ρε παιδί μου, σήμερα είναι κάτι σαν ημιτελική και έγινε η μεγάλη είσοδος των καλλιτεχνών εν μέσω πλήθους που σου το κράβγαζε των διάφορων αποστολών από κάθε χώρα. Και βγήκε ο δικός μας με το σκουφάκι του, ταυτάκια του κλπ. Κλπ. Σε ήχου Ζορμπά. Τέτοια κλπ. Κλπ. Κλπ. Τσακλαμπεδό. Τον αποθέωσα, πήραμε λέει από το μεγαλύτερο χειροκρότημα.
1: Έλα. Ψηφίστηκε Αφρική. Αφρικά, Αφρικά. Αφού έχουμε γίνει αφρικανική χώρα, εμείς πρέπει να πάμε στους Παναφρικανικούς Αγώνες. Με τόση σκόρη που έχουμε. Που έχουμε εισπνεύσει, δεν είμαστε και λίγο Αφρικά.
0: Καλά, εντελώς.
1: Το Μαλί δεν γίνεται, παιδιά, σαν να έχεις βάλει λάκ. Με τη σκόνη γίνεται, έρχεται και γίνεται τζίβα.
0: Κακώς δεν θα ψαρίζει, έπρεπε να βγω έξω να πέσει λίγο χώμα στη ρίζα, να είμαι εντάξει, να γίνει καφέ,
1: κοκκινομάλα.
0: Να είμαι ένα
1: κοκκινομάλα θα γινώσει. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο, πώς να το πω τώρα, ζαβό να το πω, αδιάφορο να το πω, περίεργο.
1: Δηλαδή τι.
0: Πήγα και είδα ωστόσο το.
1: Παιδιά, ακούω αντικρουόμενες απόψεις. Οι άλλοι είχαν πει ότι είναι καλύτερο από το πρώτο.
0: Ούτε καν.
1: Ναι.
0: Ούτε καν, δεν το αγγίζει καν το πρώτο. Α, το καλό είναι ότι είναι μέσα στην εποχή του, δηλαδή είναι μέσα στη σημερινή εποχή, ασχολείται με τους influencers, με αυτούς οι οποίοι έχουν τα κινητά. Υπάρχει έτσι ένας διάλογος που λέει ότι, ότι τι θα γίνει με το AI και την τεχνητή νοημοσύνη και πάντα θα υπάρχουν, ο άνθρωπος θα έχει ανάγκη από τέχνη και ομορφιά κλπ. Δηλαδή γίνεται και ένας προβληματισμός, έτσι το ξεπετιάγεται. Είναι πολύ πιο ήπια η... Εγώ την ήθελα Μπιτσόγλου, βρε, αυτή να είναι. Είναι πολύ πιο ήπια σαν ρόλος η Meryl Streep. Είδα, πήγε κανένα 2-3 αντισηματάκια ωραία. Εντάξει. 2 ώρες ευχάριστες, καμία σχέση με το πρώτο. Το πρώτο είχε ρυθμό, είχε beat, είχε, ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι λίγο καλή.
1: Ποια?
0: Η Winter. Και καλά Winter, είναι λίγο πιο ήρεμη, πιο χαλαρή.
1: Μπορεί να έχει μεγαλώσει τώρα.
0: Μεγάλωσε, δεν φοράει τα κότσια της, φοράει το κότσι και δεν έχει τα κότσια να φωνάζει, να ουλιάζει, να κοιμείται στους δρόμους.
1: Εντάξει.
0: Να πετάει.
1: Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, στρογγυλεύει τις γωνίες.
0: Ναι, αυτό. Την στρογγύλεψε λοιπόν. Την παραστρογγύλεψε αυτή. Ήταν δηλαδή λίγο. Ήταν ένα ωραίο. Όχι, καλύτερα το πρώτο, γιατί σειρά τους έχουν πει γενικά, με περίεργη, αυτό το στόμα.
1: Οι περισσότεροι μου έχουν πει ότι δεν είναι καλύτερο από το πρώτο.
0: Έτσι.
1: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι καλύτερο το πρώτο.
0: Καλύτερο από το πρώτο.
1: Ναι, από το πρώτο.
0: Ούτε καν.
1: Όχι, ε.
0: Όχι, όχι, όχι. Είμαι σίγουρο ότι και εσύ θα, αυτό θα, άμα το εμείς, αυτό θα
1: αν σου πω ότι δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να πάω να δω το 2.
0: Καλά, ναι.
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή θα ήθελα μια άλλη ιστορία, μια καινούρια ιστορία. Ένα love story, κάτι αυτό, κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Δεν μπορώ και τα love story, είδα ένα love story, μια σειρά, με άλλη φορά, όχι τώρα. Είδα μια σειρά, αυτοί οι δύο να κοπανιώνται, ωραία σειρά, ωραία ηθοποί, να κοπανιώνται, να χτυπιώνται, να είναι μαζί, να μην είναι μαζί. Να πρέπει οπωσδήποτε το σενάριο να μην τους έχει μαζί. Αυτός τελικά, αφού ήταν ερωτευμένοι, αυτά παντρευτήκανε, χωρίσανε, ξαναβρεθήκανε, έγιναν τα μίδια όσα και στο τέλος, λες, άντε ρε παιδάκι μου, φτιάχτε να τελειώσουμε. Να πάμε και να κοιμηθούμε κάποια στιγμή στο κρεβάτι μας. Αφού του ήρθε ένα χαρτί ότι του έγινε μια πρόταση στη δουλειά συγκλονιστική που πρέπει να φύγει για τη Νέα Υόρκη, και αυτή που ξυνότανε κυριολεκτικά, δεν έκανε εκείνη την εποχή τίποτα, τι να του πει, και μου τσίπε, έλα μαζί μου, αντί να του πει έρχομαι και να έχουμε ένα happy end, θα πέσουν τα λουλούδια στην οθόνη, να κοιμηθούμε ωραία, ότι τους παντρέψαμε και αυτούς τους βολέψαμε και πάμε παρακάτω τις ζωές μας, του λέει αυτή, δεν θα έρθω, λέει, έχω πολλά πράγματα να κάνω εδώ.
1: Τι λέει,
0: να κοπανιέμαι στον καναπέ, λέει, όχι ρε φιλενάδα, βλέπω 8 επεισόδια για να του πεις ότι δεν θα έρθω.
1: Τι ήθελες
0: είναι
1: εσύ.
0: Είναι δυνατόν, ναι.
1: Δύο ταινίες, έξε, Αλάσκα, στην Αλάσκα,
0: να
1: πήγαινες.
0: Να είναι αγαπημένοι, να είναι αφιλιωμένοι, παλεύουμε να τα φτιάξουμε σαν τηλεθεατές, 6 επισόδια.
1: Και έσχε εσύ τα θέματα σου και τους εκνευρισμούς σου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Έμανε άιση την ευχή, λέω και εσύ.
1: Πόσες ώρες από τη ζωή σου έχασες?
0: Το βλέπω σταδιακά, έχει 6 επεισόδια με μία ώρα.
1: Στο τέλος είναι και αυτό. Ευτυχώς,
0: ναι, το επεισόδιο.
1: Απογοήτευση.
0: Πού πας, ρε Καραμίτρο, δηλαδή. Αφήνεις έτσι το κοινό. Πάει και αυτό. Ούτε τα κόβω και τα love story. Τελειώσαμε.
1: Κάτσε, σε άλλο love story μπορεί να υπάρχει άλλη εξέλιξη.
0: Όχι, εγώ τα love story που έχω δει τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Εκτός αν είναι ερωτική, αν είναι αισθηματική κομεντή. Παιδιά, δεν ξέρω τι τους έχει βρει τους συναντιογράφους. Σκοτώνονται, δεν μιλούνται, χωρίζουν.
1: Αυτά δεν συμβαίνουν και στη ζωή.
0: Εντάξει, ναι, αλλά περιμένουμε να δούμε λίγο κινηματόγραφο. Άμα θέλουμε να δούμε τις μέρες της ζωής, να δούμε κανένα ντοκιμαντέρ. Να δούμε πώς αυτό είναι το βατράχι. Να δούμε.
1: Δεν θέλω το βατράχι.
0: Ή έχει ένα ντοκιμαντέρ που λέει βέβαια, ο χειρότερος μου πρώην. Και ήταν ένας που την χώρισε και την κυνηγούσε αληθινή ιστορία. Έχει τέτοια να δούμε. 1000 να τρομοκρατηθούμε, να κλειδωμπαρωνόμαστε τη νύχτα.
1: Λοιπόν,
0: να λέμε ευτυχώς που δεν έχουμε ούτε πρώην ούτε νυν.
1: Λοιπόν, δύο δυναστείες εισάρκαν μία. Ο παραμυθένιος γάμος της Χριστίνας Λιβανού με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο.
0: Τώρα έγιναν αυτά, τώρα που μιλάμε.
1: Το έγινε, πότε έγινε? Το Σαββατοκυριακό.
0: Τι λες, θέλουν να μάθουν μπουμπουνιέρες, θέλουν να μάθουν.
1: Λοιπόν, η Χριστίνα Λιβανού, ναι, είναι το γένος Λιβανού. Ήτανε η Τίνα Λιβανού, mm, η οποία παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Ωνάση,
0: ναι.
1: Η Ευγενία Λιβανού που παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο.
0: Λιβανίσαν όλες μαζί.
1: Και ο Γιώργος δεν λιβανίσανε, αυτές είχαν το χρήμα,
0: ναι.
1: Αυτές ήταν ο Λιβανός.
0: Αυτό
1: ήταν
0: εννοώ, λιβανίσαν, αυτό λέω, αυτό εννοώ.
1: Παλιά παραδοσιακή οικογένεια εφοπλιστική, οι οποίοι έμεναν στη Νέα Υόρκη,
0: ναι.
1: Λοιπόν, και ο Λιβανός βοήθησε βέβαια τους γαμπρούς του και γίνανε μεγαλούργησαν. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιβανός, ο οποίος ζει και είναι μεγάλος άνθρωπος πια,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει πολλά παιδιά. Το τελευταίο του κορίτσι είναι η Χριστίνα. Η Χριστίνα λοιπόν Λιβανού,
0: ναι,
1: από μεγάλο, αυτό είναι old money, έτσι. Παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον Νικόλα Χατζηγιάννη, ο οποίος είναι γιος άλλης εφοπλιστικής οικογένειας του Χατζηγιάννη, του Ανδρέα του Χατζηγιάννη.
0: Καμίστες με τον Χατζηγιάννη, το δικό μας.
1: Πρόεδρος των Κυπρίων εφοπλιστών και είχε αγοράσει κάποια στιγμή και το σκάφος του Αρμάνι.
0: Ωραία, τι νυφικό αυτά, παιδί μου τώρα. Τι και να δω, κάτσε να το
1: φωτογραφεί. Νυφικό Αρμάνι.
0: Ωραία.
1: Νυφικό, υψηλή ραπτική Αρμάνι.
0: Κάτι, παράνυφες βλέπω.
1: Εξαιρετικό. Εντάξει, έγιναν pre-wedding φοβερό στο Τσιπριάνι στο Λονδίνο και μετά βέβαια έγινε σε μια αίθουσα κλπ. Όπου το ντεκόρ ήταν μυθικό. Με Ευγενία Νιάρχου, με Δάφνη Γκίνες, με Νικόλα Νιάρχου.
0: Ήταν και η δική μας, η Μαρί Σκαντάλ.
1: Ήταν η Μαρί Σαντάλ, ήταν τα Μπριγκιπόπουλα, ήταν η Μαρίνα Ραφαήλ, ήταν η Σίλια Κρυθαριώτη.
0: Ήταν η Χαλαχούρη.
1: Ήταν η Χαλαχούρη.
0: Βάλε και ένα Λεκαρελαχούρη.
1: Ήταν η Χαλαχούρη, η γνωστή Λιβανέζα η οποία ζει στην Ελλάδα. Ήταν γενικά όλο ο εφοπλισμό. Ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.
0: Ωραία. Τι φάγανε, δεν ξέρουμε.
1: Φάγανε, τι φάγανε, γκουρμπεδιές φάγανε.
0: Σίγουρα ρε παιδί, μα θα ήθελα να δω ένα μενουδάκι. Θα ήθελα να δω τη δώρα που πήγανε.
1: Το ντεκόρ βέβαια ήταν μυθικό, έτσι. Κάτι περισσότερο από μυθικό.
0: Η μπομπονιέρα.
1: Δεν το ξέρω. Την μπομπονιέρα δεν την ξέρω, όχι.
0: Λοιπόν, βγήκε μια ηθοποιός πολύ αγαπημένη και γνωστή, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, και είπε. Μίλησε για τη δουλειά της στο θέατρο στην τηλεόραση και είπε ότι υπάρχει μια πασίγνωστη ηθοποιός, δεν θα σας πω λέει το όνομά της, που όλοι νομίζουν ότι είναι καλή κυβερνητικός άνθρωπος, αλλά είναι τεράστιο έγκλημα.
1: Oh.
0: Έχουμε παίξει μαζί, λέει, και σε κωμωδία και έλεγε, εντάξει, λέει, μην κοπανιέσαι, λέει, και πολύ, γιατί ούτως ή άλλως, λέει, εμένα βλέπουν, δεν βλέπουν εσένα όταν παίζεις. Ψυχούλα, ψυχούλα!
1: Παιδιά, τι γίνεται?
0: Εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
1: Τι γίνεται σε αυτά τα κυκλώματα, πες μου τι γίνεται.
0: Εδώ γίνεται καλέ στο ψηφιακό τη γωνία και το έχω πει ποιο θα είναι υπεύθυνο τώρα. Εσύ σε πείραξε τώρα αυτό. Απλά πάει το μυαλό μου στην ηθοποιό που λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω. Το έχουμε συζητήσει κι εμεί.
1: Η οποία κάνει τι κάνει.
0: Είναι πολύ γνωστή ηθοποιό.
1: Ναι, και δεν θέλει άλλου. Δεν θέλει άλλο
0: λέει, λέει η συγκεκριμένη ότι το κοινό τη θεωρεί πάρα πολύ καλή και εμπορική και συμπαθητική κλπ. Αλλά λέει είναι έγκλημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται. Έχει ξεγελάσει, λέει, πάρα πολύ. Ω προς το χαρακτήρα του, όχι προς το ταλέντο της, γιατί ταλαντούχα είναι.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, πήγατε στους Μετάλλικα. Σας άρεσαν, ξεφαντώσατε, τα δώσατε όλα. Παιδιά, βλέπω του Καλατράβα το πράγμα. Το οποίο είναι, έχει φύγει το άσπρο χρώμα, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι, θέλει επισκευή, λέει, μας πες την κουρούπα.
0: Ναι, καλέ.
1: Φαντάζεσαι να είσαι από κάτω και να σου έρθει αυτό το πράγμα.
0: Ούτε από κάτω,
1: σαν καπέλα
0: για
1: του Φίλιπ Τρέισι.
0: Για ποιο λες, για την παίζω, για τη γέφυρα,
1: όχι,
0: για το.
1: Για του Καλατράβα του Καπάκη, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Μας έρθει καπέλο καλιά μέρα αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω. Θα έχει ξεπεράσει και το Φίλιπ Τρέισι.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει τι να κάνουμε. Για να μην έχουμε μύγες, να βάζουμε, λέει, φλούδα αγκουριού στο παράθυρο.
1: Να σου πω και να μας φάνε τα μυρμήγκια. Παιδιά, είμαι σοβαρή.
0: Κόβεις το αγκούρι σε λεπτές φέτες.
1: Να.
0: Και τοποθετείς τις φέτες.
1: Προτιμώ να το βάλω στη σαλάτα μου.
0: Και τοποθετείς τις φέτες σε σημεία εισόδου, περβάζει παράθυρα και παραθύρων και πόρτες, εκεί όπου συγκεντρώνεται τα έντομα ή κοντά σε κάθε απορριμμάτων για κουζίνες. Και αυτό το ανανεώνεις κάθε μέρα και άλλο ένα αγκούρι. Και δεν έρχονται, λέει, αλλά όπως πολύ σωστά λες, θα έρθουν μυρμήγκια, ρε παιδιά. Φέτος προς το παρόν, πρέπει να χτυπήσω ξύλο.
1: Καλά. Νωρίς περίμενε είναι. Να αρχίσει σεζόν.
0: Νωρίς είναι.
1: Γιατί μόνο καλοκαίρι για βία.
0: Εγώ
1: τα μυρμήγκια.
0: Είχα...
1: Δεν έχουν σκούφο και γάντια.
0: Ναι.
1: Δεν κυκλοφορούν τους χειμερινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Και εμένα και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη μου έχει τύχει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και Σεπτέμβρη. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι είναι όλων. Είναι δηλαδή ένα ζωήφιο το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μας όλο το χρόνο. Άμα έχεις δηλαδή φωλιές. Όχι. Το χειμώνα τι κάνουνε?
0: Το χειμώνα, παιδί μου, τρώνε τα καλοκαιρινά.
1: Α.
0: Αυτά βγαίνουν παγανιά καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο που είναι καλός ο καιρός. Και αποθηκεύουν την τροφή. Και μαζεύουν τροφή και έχουν.
1: Έχουμε ωραία πραγματάκια για το χειμώνα, πες τους. Στείλε το μήνυμα.
0: Καλά, έχουν τρομερή. Μην με ρίξω τώρα τα άρνα. Έχουν τρομερή κοινωνία. Είναι απίστευτα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι εργατικά καταρχάς. Ναι. Δεν είναι τεμπέλικα.
0: Ναι, δεν είναι αυτό μόνο, ρε παιδί μου. Το ένα βοηθά το άλλο κλπ. Mm. Είναι φοβερά. Λοιπόν, υπήρχε ένα. Πώς το λένε, ένα. Στο TikTok που είναι ένα μερμήν και κουβαλάει ένα τεράστιο. Έχει πιάσει ένα λουλούδι. Τεράστιο. Και το κρατάει και το μεταφέρει. Και γράφουν από κάτω τι κάνει και το μυρμήγι για να μην πέσει παντόφλα στο σπίτι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Η ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, Powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δες σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by They.
6: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Μπιμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Ζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4,

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
5: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
6: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλουπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps. Σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
9: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
10: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
9: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως.
10: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιερωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
9: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610-432-532.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
6: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
13: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
14: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
15: Έχεις.
14: Θέλω μπρατσάκια.
15: Έχεις.
14: Θέλω και πετσέτα.
15: Έχεις.
14: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
16: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, Powered by Day.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Και τους αγάπησα για πάντα. Αυτή ήταν ο Νίκος ο Βουνάρης, ο Τόνης ο Μαρούδας, ο Φώτης ο Πολυμέρης, από την όχθη των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών, πρωτεύουσα θέση έχουν ο Παύλος, ο Καβαλάς και ο Περιού ο Λόγος, μια και το αφιέρωμα είναι όλο δικό του. Είναι ένα από τα τρία αφιερώματα τα οποία σχεδιάζουμε να κάνουμε μαζί με τη συνεργάτη μου, την Αμαλία, τη Λίνα Αλεξανδροπούλου. Μιλάμε για το Στράτο, για το πολύ μεγάλο Στράτο, για το Στράτο που το λάτρευε και η μανούλα μου. Κι άμα τον άκουγε, καρφωνόταν στο ραδιόφωνο και δεν ξεκόλαγε η μανιάτισσα ούτε με χειροβομβίδες. Αυτός ρε μου λέει, μου μιλάει εδώ, στην καρδιά μου. Και ήταν ο μεγάλος ο Στράτος, ο πολύ μεγάλος. Ήταν όπως οι υπόλοιποι που προανέφερα, εγκάρδιος τραγουδιστής. Μια φωνή βιολοντσέλο. Τέλεια. Έλεγε ο Μάκης ο Μάτσας, όταν έμπαινε στο στούντιο, δεν χρειαζόταν να πει το ίδιο τραγούδι δεύτερη φορά. Με τη μία το τραγούδι ήταν έτοιμο. Ήταν έτοιμο και τέλειο. Μας χάρισε 3 δεκαετίες μονάκριβες ο αγαπημένος Στράτος. Και στεναχωριέμαι γιατί έφυγε πολύ νωρίς. Έφυγε πάνω στην ωραιότερη ωριμότητά του. Και άφησε και ατέλειωτο το τελευταίο το δίσκο, με τεντάκι το Μουσαβίρι, το περιβόητο «Βρε ένα λεπτό περιπτέρα». Τι να κάνω, ύβρις το να προσπαθείς να τραγουδήσεις το Στράτο, αλλά από την άλλη πλευρά δείχνει και τη λαχτάρα μου. Έτσι είναι, Ελίνα μου, έτσι είναι. Και τον απολαύσαμε επανειλημμένα στο μαγαζί του το Στράτος.
2: Για τη μάνα σου τη Μανιάτισσα, που θα μας ακούει από εκεί που είναι και θα γεραίται η ψυχούλα της, και για τη μάνα μου,
1: η οποία τον υπέραγαπα από ό,τι ξέρω.
2: Την Καλαματιανή.

0: απολαύσαμε δύο από τα πρωτόλια του. Δύο από τα πρώτα τραγούδια που τραγούδησε σχεδόν έφηβος ή αμέσως μετά το στράτο. Ο στράτος ήταν το Παράκυρες και Παλάτια του Λύκου του Μαύρου, σε στίχους του Χαρίλαου του Βασιλιάδη, του Τσάντα. Η Μουλαγκίκα κάνει τη δεύτερη φωνή και το «Αυτή τη νύχτα πριν πεθάνω» είναι του Βαγγέλη του Καραπατάκη, στίχη και μουσική. Ο Δημορυγό λοιπόν στον αγαπημένο στράτο. Και υπήρξε ένας από τους ελάχιστους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του, της γενιάς δηλαδή του 60, που κατάφεραν τα χρόνια όχι μόνο να διατηρήσουν το μύθο τους, αλλά να τον ενισχύσουν και κυρίως να φτάσουν ενεργοί και μάχημοι στο κατόφλι της καινούργιας εποχής. Μπορώ να πω δηλαδή ότι τα τελευταία του χρόνια ήταν και τα πιο παραγωγικά.
1: Εννοείται. Και δεν πρόλαβε, εκείνη το θέμα. Πολύ νέος έφυγε. Θα μπορούσε να έχει δώσει πολύ μεγαλύτερα ακόμα κομμάτια.
0: Αυτό μου το έλεγαν και δύο φίλοι μεγάλοι συνθέτες. Ο ένας από αυτούς ήταν ο Χρήστος ο Νικολόπουλος και ο άλλος είναι το φιλαράκι μου, ο Αλέκος ο Χρυσοβέρχης, που μαζί με τον Σπύρο του γιατρά του χάρισαν ανεπανάληπτες επιτυχίες. Στάθος λοιπόν Διονυσίου και αντίθετα με πολλούς άλλους συναδέλφους του, οι οποίοι γνώρισαν την επιτυχία στα πρώτα τους βήματα και πολλούς από αυτούς οι εποχές τους ξεπέρασαν, εκείνος κατάφερε χρόνο με το χρόνο, δεκαετία τη δεκαετία, να κορυφώσει και να εδραιώσει ακόμα περισσότερο το μύθο του και το όνομά του. Και αυτό το λέμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Από το στούντιο τον πήραμε με το επεισόδιο το καρδιακό, καθώς έγραφε ένα σημαντικό δίσκο μαζί με τον Τάκη, το Μουσαφίρι.
1: Από το ξεκίνημά του φάνηκε ότι ήταν τραγουδιστής με δυνατότητες και μεγάλο πείσμα, γεννημένος για αυτή τη δουλειά. Παρά τις αντικσοότητες του πρώτου καιρού, δεν είδε μυρολατρικά τη ζωή. Την πάλεψε και κέρδισε αυτό που ήθελε με την αξία και την επιμονή του. Αν επιχειρούσαμε να διατρέξουμε εντάχει τη σύντομη ζωή, αφού έφυγε σε ηλικία μόλις 55 χρόνων, τη ζωή του στράτου Διονυσίου, θα έπρεπε να αναφερθούμε στους εξής βασικούς σταθμούς της. Καταρχήν, γεννήθηκε το 1935 στην Υγρίτα του νομού Σερών από γονείς πρόσφυγες. Ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής και πήρε ενεργά μέρος στην εθνική αντίσταση. Η δράση του αυτή στήχησε στην οικογένεια αρκετές δίωξεις, τόσο από τις αρχές κατοχής, όσο και από το παντοδύναμο κράτος της εθνικοφροσύνης μετά την απελευθέρωση.

0: δεκαετία του 58-59 και απολαύσαμε δύο από τα νεότατα τραγούδια από τα πρωτόλια του Στάτου του Διονυσίου. Δύο υπέροχα τραγούδια, συνθέσεις του Μανώλη του Χιώτη και σε στίχους του Γιώργου του Γιαννακόπουλου. Το «Για κάνε μια προσπάθεια», σε αυτό του κάνει σιγότο ο μεγάλος ο Χιώτης, και το «Παλιά μου τέχνη Κόσκινο». Επιστροφή λοιπόν στο βιογραφικό του μεγάλου Στράτου.
1: Και μάλιστα επιστροφή στο 1947, όπου μετακόμισε οικογενειακός στη Θεσσαλονίκη.
0: Και αυτό γιατί ανυπόφορες οι διώξες στο χωριό του.
1: Κομμουνιστής ο πατέρας.
0: Στο βουνό ο πατέρας. Επόμενο είναι να αναζητήσουν την προστασία στην ανωνυμία της μεγάλης πόλεως.
1: Ναι, αλλά ο πατέρας του πεθαίνει ένα χρόνο μετά, το 1948. Και μετά το θάνατό του, λογικό ήταν ο νεαρός Στράτος να ξεκινήσει την αναζήτηση του μεροκάματου. Αρχικά πιάνει δουλειά σε ένα γραφείο. Ήταν η εποχή που ανακάλυψε την κλίση του στο τραγούδι και έτσι μαζί με δύο φίλους του έφτιαξαν ένα ερασιτεχνικό λαϊκό συγκρότημα που περιδιάβαινε τις ταβέρνες της πρωτεύουσας και σιγά σιγά έγινε δημοφιλές. Το 1955 παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα, τη Γεωργία Λαβένη, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά, τον Άγγελο, την Τασούλα, το Στέλιο και το Διαμαντή. Μετά το στρατό, το 1959, εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως επαγγελματίας τραγουδιστής στο κέντρο Φαρίντα της Θεσσαλονίκης, ενώ την ίδια χρονιά κατέβηκε στην Αθήνα για να βρει την τύχη του με προτροπή του μπουζουξή Νίκου Μαύρο. Ο Μαύρος ήταν και ο συνθέτης που του έδωσε το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε για δίσκο, το «Παράγκες και Παλάτια» του 1959. Λίγο αργότερα, η γνωριμία με τον στιχουργό Χρήστο Κολοκοτρώνη και η επιτυχία του τραγουδιού «Εγώ δεν είμαι ένοχος» προαναγγέλουν το πρώτο πενταετές συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας του Διονυσίου με την Κολομπία.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Εκλείσαμε το πρώτο μας το ημίωρο με ένα χαριτωμένο τραγούδι του Θόδωρα του Δερβενιώτη σε στίχους του Κώστα του Βίρβου, όπου δεύτερη φωνή του κάνει η Κέτη Γλέρη, το παίξε «Λατέρνα μου γλυκιά». Ήδη από εκεί τραγουδάει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Βασίλη του Τσιτσάνη. Στα δεύτερη εκτέλεση, το τρελί που θέλει να με στεφανώσεις. Τη δεύτερη φωνή του την κάνει η πόλη πάνω. Απιστολή προς τα πρώτα τα βήματα, γνωριμία με τον Στιγουρό, τον Χρήστο, τον Κολοκοτρώνη. Έχουμε μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού «Εγώ δεν είμαι ένοχος», μαζί με το «Παράγκης και Παλάτια» και το πρώτο πενταετές συμβόλαιο αποκλειστικής μάλιστα συνεργασίας «Επιθύρες» με την Κολούμπια του Τάκη του Λαμπρόπουλου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα κάπου στους δίσκους με τραγούδια γνωστών και καταξιωμένων λαϊκών δημιουργών του Βασίλη του Τσιτσάνη, του Μανώλη του Κιώτη, του Γιάννη του Παπαϊωάννου, του Απόστολου του Καλδάρα, του Θόδωρα του Δερβενιώτη, του Μπάμπη του Μπακάλι. Ακολούθησαν μερικά χρόνια στα οποία ο Στράτος ήταν μια υπολογίσιμη δύναμη στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Αλλά δεν είχε πετύχει ακόμα την πολυπόθητη εκτόξευση στην κορυφή. Αυτό 10 χρόνια μετά ήρθε σχεδόν μόνο του. Με τι?
1: Με 2 τραγούδια που το εμπιστεύθηκε ο μεγάλος Άκης Πάνου. «Και τι δεν κάνω» και «Γιατί καλέ γειτόνισσα», που ακούγονταν σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Η συνεργασία με τον Πάνου συνεχίστηκε μέχρι το 1972 και απέφερε συνολικά 23 τραγούδια, τα περισσότερα από τα οποία παίζονται και σήμερα στο ραδιόφωνο και τα ερμηνεύουν στα νυχτερινά κέντρα. Να σας πω μερικά: «Του κόσμου το περίγελο», «Εγώ καλά σου τα έλεγα», «Να είχα το κουράγιο», «Ήταν ψεύτικα», «Στο σταθμό του Μονάχου» και άλλα και άλλα και άλλα. Η καριέρα λοιπόν του Διονυσίου απογειώθηκε με το κλασικό ζεμπέκικο των Μίμη Πλέσα Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», που ακούστηκε στην ταινία του Νίκου Φόσκολου «Ορατό της Μηδέν» του 1970, φυσικά με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο.

Δεν είσαι εντάξει, κάπελα. Εγώ λεφτά σου δίνω. Και εσύ νερώνεις το κρασί. Και αδύνατο το πίνω.

0: δύο ακόμα τραγούδια από το ξεκίνημα του Μεγάλου Στράτου. Το ένα, τη νύχτα στο Μινόρε, του Θόδωρα του Δερβενιώτη, σε στίχους του Κώστα του Βίρμου. Η δεύτερη φωνή πάντα, η κυρία Γλέρη, και το Κρασί του Γιώργου του Μητσάκη, σε στίχους και μουσική δική του. Μάλιστα, απολαύσαμε και μια μικρή πρόζα του Στράτου στο ξεκίνημά του. Επιστροφή λοιπόν στο διπορικό του.
1: Ανδρέα μου, στο 1970 είμαστε, όπου ακολούθησαν αρκετές ακόμα δισκογραφικές.
0: 1970, όταν έπαιξε τραγούδι στη συντενία του Φόσκολου,
1: έτσι,
0: το ορατό της Μηδέν.
1: Mm-hmm.
0: Και είπε το «Βρέχει φωτιά στη Στράτα».
1: Τι κομματάρα.
0: Ακολούθησαν αρκετές ακόμα δισκογραφικές επιτυχίες. Ο Παλιατζής, αυτό αγαπή η μάνα μου. Μπαγλαμάδες και Μπουζούκια, αγάπη μου επικίνδυνη, αφιλότιμη. Και κάποια άλλα, τα οποία τον κατέστησαν κορυφαίο λαϊκό βάρδο. Στη συνέχεια προμηνύονταν το ίδιο διελώδης, ας πούμε μια είδηση του αστυνομικού δελτίου, φέρνει τα πάνω κάτω, σοκάροντας το Πανελλήνιο. Ο Στράτος Γεννησίου οδηγήθηκε στον ανακριτή, κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών, όπως επίσης και για παράνομη οπλοφορία, τον Οκτώβριο του 1973. Από την πρώτη στιγμή διακήρυξε τον άνθρωπο στην αθωότητά του, ενώ η υπόθεση, όπως ήταν φυσικό, συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας. Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η δίκη έγινε πολύ αργότερα, το Μάιο του 1975, στη Θεσσαλονίκη. Τελικά, καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης και οδηγήθηκε κατά σειρά στις φυλακές του Γεννή Κουλέ, της Κέρκυρας και της Τήρινθας, από όπου αποφυλακίστηκε το Πάσχα του 1976, αφού του δόθηκε χάρη για το υπόλοιπο της ποινής από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο τον Τζάτσο. Μάλιστα, είχε προλάβει να ηχογραφήσει μέσα στις φυλακές το δίσκο «Πάλι μαζί μας», σε μουσική του Μίμη Πλέσσα. Πήρε δηλαδή ειδική άδεια από τη διεύθυνση, ήχο μόνο σε πρόχειρα το κελί με κουβέρτες, και από εκεί και μετά το στούντιο εντός φυλακής ήταν εντάξει

0: Απολαύσαμε το «Δεν με πόνεσε κανείς». Ένα άσμα ινδικής προελεύσεως. Διασκευασμένα από τον Πάπη του Μπακάλι και είχαμε και διασκευή στίχων από τον Δημήτρη τον Κούτη. Τη δεύτερη φωνή του την κάνει η κυρία Κάλλη, τον είμαι γιώτα. Ακολούθησε ο περίφημος Τσακιτζής του Πάπη του Μπακάλι σε στίχους πάλι του Δημήτρη του Κούτη, με δεύτερη φωνή τον Κώστα το Θύμη και την κυρία Κάλλη και πάλι. Ξεπερνώντας την δοκιμασία, μια δοκιμασία η οποία πράγματι το στράτο τον ταλαιπώρησε άδικα, γιατί ποτέ δεν έπαψε να υποστηρίζει την αθωότητά του. Ο στράτος ξαναγυρνάει και πάλι στην ενεργό δράση, καθώς τον περιμέναμε άπαντες με ανοιχτές αγκάλες. Μας έλειπε πολύ.
1: Η επαγγελματική ανάκαμψη στη δισκογραφία και τα μαγαζιά, μετά τη δυσάρεστη βέβαια παρένθεση της φυλακής, ήταν πια θέμα χρόνου, αφού ο κόσμος του έδειξε αμέσως πως δεν έπαψε να τον θεωρεί έναν αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή. Η σημαντικότερη δισκογραφική σταθμή αυτής της μεταβατικής περίοδου ήταν τραγούδια «Αποκοιμήθηκα», που συνέθεσε ο Τόλης Βοσκόπουλος σε στίχους του Μίμη Θεόπουλου, το «Γυναίκες γυναίκες» σε μουσική του δεξιοτέχνη Γιάννη Παλαιολόγου και στίχους Σόφης Παπά, και το «Αργά είναι πια αργά» σε μουσική και στίχους του Αποστόλου Καλδάρα. Μάλιστα το τελευταίο έδειχνε να προαναγγέλει το καινούριο υβρίδιο του λαϊκού τραγουδιού, που τα επόμενα χρόνια θα είχε ως ορμητήριό του τις κοσμικές νυχτερινές πίστες.

0: Bo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Απολαύσαμε με το κλείσιμο της ώρας το Παλιοκόριτσο. Ένα τρισχαριτωμένο τραγούδι του Γιάννη του Καραπεστίνη σε στίχους του Κώστα του Βίρμου και κάναμε πάσιμο στη δεύτερη την ώρα με το περίφημο φτωχομπούζουκο του Μανώλη του Χιώτη. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε επάνω στη φωνή του Στράτου του Διονυσίου και είναι μία από τις πρώτες του επιτυχίες. Επιστροφή στο διπορικό της ζωής του μεγάλου Στράτου. Δεκαετία του 70 και ο Στράτος συνεργάστηκε αποκλειστικά με την Κολούμπια και οι μεγάλοι δίσκοι του γνώριζαν τη μια επιτυχία μετά την άλλη. Από τον Παγλαμάδες και Μπουζούκια του Κατινάρη μέχρι τα Ορθόδοξα του Καλδάρα και το Γυναίκες Γυναίκες που ήταν και ο τελευταίος δίσκος της συνεργασίας του με την Κολούμπια. Τα Ορθόδοξα ήταν ένας από τους καλύτερους λαϊκούς δίσκους που έκανε ο Καλδάρας τη δεκαετία του 70 και ένας από τους κλασικούς δίσκους του Διονυσίου. Δίσκο δηλαδή που απολαμβάνουμε τη στιβαρότητα, την αδρότητα της φωνής του σε τραγούδια όπως «Τα γεγόματα» και «Συγγνώμη που αγάπησα εκείνη». Ασχέτως αν από το δίσκο αυτό που είχε μια παραδοσιακή και κλασική σε σχέση με τις μουσικές φόρμες του Καλδάρα γραμμή, μεγάλο σουξέ έγινε το πιο παράτερο τραγούδι του δίσκου. Αλλά παράτερο ξεπαράτερο, εγώ το λατρεύω. Είναι το περίφημο
1: «Αργά είναι πια αργά»
0: που αποτέλεσε σημείο αναφοράς του ρεπερτόριου του Διονυσίου σε όλα τα μαγαζιά τη χρονιά εκείνη.

0: απολαύσαμε το περίφημο Μεμέτη. Ένα παραδοσιακό τραγούδι σε διασκευή του Παναγιώτη Πετσά. Η στίχη είναι του Κώστα του Βίρβου και το θέλω απόψε να γλεντήσω. Ένα χαριτωμένο τραγούδι του Μανώλη του Χιώτη και κάνουν δεύτερες φωνές στον Στράτο η Μέρη Λίντα αλλά και ο ίδιος ο Χιώτης. Επιστροφή και πάλι στο διπορικό του.
1: Πίσω λοιπόν και πάλι στο μεγάλο σουξέ του. Το αργά είναι πια αργά. Από την εποχή αυτή και μετά, το ρεπερτόριό του αποκρισταλλωνόταν με βάση τα κέντρα και με γνώμονα το τι έκανε γκέλ στις μεγάλες πίστες όπου τραγουδούσα και δοκίμαζε πολλές φορές τα τραγούδια πριν τα ηχογραφήσει. Με αυτή τη διάθεση και ενώ διατήρησε το σκληροτράχυλο στυλ του, αφομοίωσε έντονα τα στοιχεία από το ρεπερτόριο της πίστας, το οποίο συχνά και κυρίως για το πρώτο μέρος ήταν τραγούδια λεζάντες. Κάπως έτσι φτάνουμε στο 1977, στο δίσκο «Αν ξαναζούσα», που επέλεξε να ηχογραφήσει ένα τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου, με τον οποίο συνεργαζόταν στο Broadway στην Πατησίων, αλλά και παλιότερα είχαν συνεργαστεί κάποιες φορές στο παραλιακό Σεραφίνο και στο Κανκάν. Το «Αποκοιμήθηκα» είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του ερμαφρόδιτου βιζόν του τραγουδιού της πίστας που σάρωσε τη δεκαετία του 1980. Αυτό που εν τέλει κατάφερε να γίνει ο Διονυσίου ήταν ένας τραγουδιστής με βάσεις και πάτημα στο βαρύ λαϊκό και από την άλλη στο Βοσκόπουλο και στο Μπάριο, με τον οποίο και συνεργάστηκαν επί μακρών.

Απολαύσε με τον Παναγιώτη, δεν θα ξαναβρεις. Το Οδυσσέα του Μοσχονά, σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Δεύτερη φωνή του κάνει ο Αντώνης ο Κλειδονιάρης. Και το χαμένο παιδί του Γεράσιμου του Κλουβάτου, όπου σιγόντο εδώ του κάνει ο μέγας συνθέτης, ο Μανώλης ο Χιώτης. Ο Διονυσίου λοιπόν ενσάρκωσε στην ατέλεια το ρόλο του όριμου και κατασταλαγμένου μάντρα, με τα πολλά πάθη, παράνομες ερωτικές σχέσεις, τυχερά παιχνίδια και τα ακριβά γούστα. Αυτοκίνητα, επώνυμα κουστούμια, ταξίδια σε μέρη εξωτικά, που όμως πάντα εκεί βρισκόταν για τους φίλους του. Κατά τ' άλλα, ο λόγος του συμβόλαιο, ενώ τα μακριά και αγαπημένη, περιγράφει συνοπτικά τη σχέση του με την πολιτική και την κάθε εξουσία. Αν επρόκειτο να τον παραλύσουν σαν περσόνα με κάποιο ηθοποιό του αμερικάνικου φιλμ νουάρ, αυτός θα ήταν μάλλον ο Έντουαρντ Ρόμπινσον. Με δύο λόγια, ενώ όλα πάνω του φώναζαν «Δεν είμαι Άγιος», κατάφερνε κάθε φορά να μας πείσει ότι μέσα του παρέμενε ένα πεισματάρικο παιδί. Κάτι που τελικά του έδινε ένα είδος ασυλίας, αφού δεν μπορούσε κανείς να του κρατήσει κακία. Εύκολα πάντως θα μπορούσα να το φανταστώ να τσακώνεται άγρια για ασήμαντα ζητήματα με τους κολλητούς του, αλλά το γυνάτι τους να μην κρατάει πολύ, μια και θα ερχόταν νομοτελειακά σχεδόν η αγαπησιάρικη συμφιλίωση.

0: απολαύσαμε στο κλείσιμο του ημιώρου ένα μεγάλο τραγούδι, σε ένα βράχο φαγωμένο, το Απόστολο του Κανδάρα. Οι δεύτερες φωνές ανήκουν στη μεγάλη Κέτι Γκρέι και στον Αντώνη το Ρεπάνι. Όσο για τον Πάσιμο, στο επόμενο ημίωρο γίνεται με ένα αριστούργημα του Άκη Πάνου, το περίφημο «Γιατί καλέ γειτόνισσα». Στράτος λοιπόν Διονυσίου και είχε για την Αχίλιο πτέρνα του.
1: Οι γυναίκες φυσικά.
0: Οι γυναίκες. Είμαστε ακόμα στην εποχή που οι άντρες αγαπάνε γυναίκες.
1: Όσο λοιπόν για τις γυναίκες που κατά καιρούς πέρασαν από τη ζωή του, είναι σίγουρο πως είχε βρει τον τρόπο του να τις κάνει να αισθάνονται βασίλισσες. Αν πρόκειται λοιπόν να διαλέξουμε μία και μόνο φράση που τον χαρακτηρίζει τόσο ως άνθρωπο όσο και ως τραγουδιστική προσωπικότητα, αυτή θα ήταν «αμαρτία εξομολογουμένη, ουκέ στην αμαρτία». Δεκαετία λοιπόν του 1980 και βρίσκει το Στράτο σε καινούργια εταιρεία και το επιφυλάσσει μια πραγματικά θριαμβευτική διαδρομή, γεμάτη επιτυχίες. Να δούμε όμως πώς περιγράφει ο ίδιος αυτή την περίοδο στην αυτοβιογραφία του. Στις αρχές του 1980 φεύγω από την Κολούμπια και αναζητώ καλύτερη τύχη στη Μήνος. Εκεί, το Δεκέμβριο του 1980, βγάζω το «Υποκρίνεσαι» με το αριστοκρατικό «Εξώφυλλο και εσώφυλλο» που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Στο δίσκο υπάρχουν ωραία τραγούδια, τον Θανάση Πολυκανδριώτη και Γιάννη Πάριου. Τα μάζεψα τα πράγματα, σφάλματα για κλάματα, θέλω να πω στον εαυτό μου. Επίσης του δεξιοτέχνη Μπουζουξή Στέλιου Ζαφυρίου σε στίχους Σόφης Παπά, «Κάψε κάψε, αν είναι να μου βγει ξινό, απόψε θα μεθύσω, να ήταν καπηλιό ο Άδης», και τον Μπάμπη Μπακάλι Νίκου Παναγιωτούνη «Ξεφτίσανε οι άνθρωποι», που όλα σχεδόν γίνονται γνωστά και χρυσά. Με το δίδυμο Πολυκανδριώτης Πάριος θα δημιουργήσουμε και στη νέα δεκαετία του 1980 κλασικά και αγαπημένα κομμάτια. «Γύρισε κοντά μου», «Τα πήρες όλα και έφυγες» και «Λέγε, λέγε».

Απολαύσαμε το μέσα στο μάθημα το σαρδί του Παναγιώτη του Πετσά και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου με δεύτερη φωνή τον αγαπημένο τον Χρυσάκη και το καρδιά μου πάψε να πονάς. Ένα τεράστιο τραγούδι του Μανώλη του Χιώτη σε στίχους του Εμίλιου του Σαββίδη. Δεκαετία λοιπόν το 80, το δίδυμα Πολυκαμβριώτης Πάριος του χαρίζει μεγάλα τραγούδια. Νέοι δίσκοι, νέες επιτυχίες και μας λέει ο ίδιος ο Στράτος, θα μπορούσα να πω ότι αυτή η δεκαετία του 80-90 ήταν η χρυσή περίοδος για την καριέρα μου. Από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει ο Στράτος, βρίσκομαι συνεχώς στις επάλξεις του λαϊκού τραγουδιού με δυνατά τραγούδια και συνεχείς εμφανίσεις στα νυχτερινά κέντρα. Συνεργάζομαι με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, τον Θανάση τον Πολυκανδριώτη, τον Τόλι τον Βοσκόπουλο, τον Τάκη τον Σούκα, τον Τάκη τον Μουσαφίρη, τον Αλέκο τον Χρυσοβέργη, τον Σπύρο τον Γιατρά, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, τον Λευτέρη του Χαψιάδη και πολλούς άλλους. Τραγούδια σταθμή αυτής της δεκαετίας είναι μεταξύ άλλων το «Άκουρε φίλε, ο λαός τραγούδι θέλει», ο Σαλονικιός, «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα», «Εγώ ο ξένος», «Ένα λεπτό περιπτερά» και το περίφημο «Θυμίσου».

0: απολαύσαμε ένα ωραίο τραγούδι του Νίκου του Δαλέζη, ούτως σε μισό. Και ακολούθησε το τρελό κορίτσι του Μανώλη του Κιώτη. Σιγότο το έκανε η Μέρη Λίντα. Επιστροφή και πάλι στο διπορικό του στράτου του Διονυσίου, αλλά αυτή τη φορά με ένα μαντάτο που μας χτύπησε κατάκαρδα όλους.
1: 11 Μαΐου 1990, μεσημέρι Παρασκευής. Ο στράτος Διονυσίου φεύγει από τη ζωή, απορρίξει ανευρίσματος της κοιλιακής αορτής. Λίγες μόνο ώρες προτού αφήσει την τελευταία του πνοή, διασκέδαζε τους θαυμαστές του στην πίστα του μαγαζιού Στράτος, στην οδό Φιλελλήνων, που ήταν ο χώρος που πραγματοποιούσε τις νυχτερινές του εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια. Ενώ το προηγούμενο απόγευμα ηχογράφησε τραγούδια τα οποία υπολείπονταν για την ολοκλήρωση του δίσκου «Ποιος άλλος» σε μουσική και στίχους του Τάκη Μουσαφίρη, που κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά το θάνατό του και ξεπέρασε τις 120.000 πωλήσεις, και σύμφωνα με μαρτυρία του Μουσαφίρη, το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε ο Διονυσίου το απόγευμα της 10ης Μαΐου 1990 ήταν το «Και η ώρα ήταν 7».

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

απολαύσαμε ένα θαυμάσιο τραγούδι του Άκη του Πάνου, το «Άστι να φύγει». Στίχη και μουσική του συνθέτη. Ακολούθως το βήμα-βήμα μια σύνθεση του Αντώνη του Κατινάρη σε στίχους του Ηρακλή του Παπασιδέρη. Η δεύτερη φωνή γίνεται από τη Σία τη Ροζάκη και κάναμε μπάσιμο στο ημίωρό μας με μια μεγάλη του επιτυχία. Το περίφημο «Και τι δεν κάνω». Στίχη και μουσική του Άκη του Πάνου. Δύο κουβέντες για το Στράτο του Διονυσίου, τον αγαπημένο Στράτο που γεννήθηκε στην Ιγρίτα των Σερών στις 8 Νοεμβρίου του 1935. Οι γονείς του, μικρασιάτες. Ο πατέρας του, ο Άγγελος, καταγόταν από το Αϊβαλί και η μητέρα του, η Στάσα, η κυρία Αναστασία, από τη Σμύρνη. Ανήκαν στη γενιά των Ελλήνων που βίωσαν στο πετσί τους διώξεις, ξεριζωμό, προσφυγιά. Η μοίρα τους έφερε στην Ιγρίτα, όπου γνωρίστηκαν και αγαπήθηκαν. Και το 1932 παντρεύτηκαν. Για την ακρίβεια δηλαδή, κλέφτηκαν άνευ συγκαταθέσεως των δικών τους. Ο Στράτος ήταν το παιδί του έρωτά τους, το πρωτότοκο παιδί τους. Και το 1939 γεννήθηκε ο Λευτέρης, που πέθανε όμως βρέφος. Ένα γεγονός που σημάδεψε ανεξίτηλα τη ζωή του Στράτου. Αυτό μου έμεινε μαράζι μέχρι σήμερα. Πάντα ήθελα έναν αδερφό να κουβεντιάζω με το αίμα μου, τα βάσανα αλλά και τις αναποδιές της ρημάδας της ζωής μου.

0: Ήταν του κόσμου το περίγελο, ένα μεγάλο τραγούδι του Άκη του Πάνου, σε στίχους και μουσική δικιά του, και τον γύρισε κοντά μου, το Δημήτρη του Τσάρα, σε στίχους του δάσκαλου. Ποιος ήταν ο δάσκαλος? Ο Θόδωρας, ο Πολυγαδριώτης, ο ωραιότερος μάγκας που γνώρισα ποτέ μου.
1: Η οικογένεια Διονυσίου κατοικούσε, όπως όλοι οι μικρασιάτες του χωριού, στον προσφυγικό συνοικισμό της Νιγρήτας. Ο πατέρας του Στράτου, ο οποίος ήταν αρκετά μορφωμένος για τα δεδομένα της εποχής, ενώ ήταν ψάλτης πριν από την καταστροφή, δούλευε στα χωράφια της τοπικής γεωργικής ένωσης. Την εποχή του Ελληνοϊταλικού πολέμου αγωνίστηκε στην Αλβανία. Είχε ενστερνιστεί τις ιδέες της αριστεράς για κοινωνική και πολιτική απελευθέρωση, οπότε τα χρόνια της ιταλικής, γερμανικής και βουλγαρικής κατοχής συμμετείχε ενεργά στην εθνική αντίσταση, γεγονός που προκάλεσε βέβαια τη μήνυ των τοπικών παρακρατικών συμμοριών.
0: Και μας λέει ο ίδιος ο Στράτος, αφηγούμενος τα γεγονότα εκείνης της σκοτεινής εποχής.
1: Δεν ήταν μόνο ο αστυνόμος που του έστελνε τα φυρμάνια του. Ήταν και ο παππούλιας με το όνομα, από το Δημητρίτσι, που κατηγορούσε τον πατέρα μου ως αριστερό και γι' αυτό επικίνδυνο. Άνθρωπος της καραμπινιερίας στην αρχή, της κομμαντατούρας ύστερα με τους Γερμανούς, έγινε παντοδύναμος. Ο φόβος και ο τρόμος στις αίρες. Ο πατέρας έπαιρνε τις προειδοποιήσεις και τις απειλές του αψήφιστα. Όρθωνε τη λιγερή κορμοστασιά του και στεκόταν εκεί ακίνητο στη μέση του δωματίου, έτοιμος να υπερασπίσει τις ιδέες του. Και η οργή φούντωνε το ροδοκόκκινο πρόσωπό του. «Η άτιμη», έλεγε, «μαζί με τους Γερμανούς τώρα και οι φασίστες πάνε να πνίξουν τον αγώνα, τη συνείδηση που ξεσηκώνει και ξεσηκώνεται. Το σπίτι μας, όπως και αλωνών ντόπιων τα σπίτια, είχε γίνει παγίδα θανάτου. Και αυτοί που εξακολουθούσαν να κοιμούνται ήσυχοι στο κρεβάτι τους ήταν, καθώς έλεγε ο πατέρας, από τους υπόπτους».

Απολαύσαμε το τίποτα, το Άκη του Πάνου και το χτες το βράδυ στην ταβέρνα. Ένα θαυμάσιο τραγούδι του Αντώνη του Ρεπάνη σε στίχους του Πάνου του Καμιλιέρη. Επιστροφή στο δημοτικό του στράτου στα δύσκολα τα χρόνια. 1943. Ο πατέρας του στράτου συλλαμβάνεται από τις γερμανικές αρχές και κλείνεται σε ένα καπνομάγαζο που λειτουργούσε σαν στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Την ίδια εποχή η μητέρα του μαζί με τον στράτο επρόκειτο να μεταφερθούν στους Τσουκαλάδες, ένα ορεινό χωριό όπου εξορίζονται όσοι κατηγορούνται ως κομμουνιστές. Όμως μοίρα καλή τους οδήγησε στο γειτονικό Άι Θανάση, κάτι που έσωσε τη ζωή τους, γιατί το ίδιο βράδυ που επρόκειτο να φτάσουν στους Τσουκαλάδες, οι αρχές κατοχής έβαψαν το χωριό στο αίμα, ξεκληρίζοντας 17 οικογένειες. Η απελευθέρωση βρήκε την οικογένεια Διονυσίου όρθια να έχει αντέξει όλες τις κακουχίες της κατοχής. Το 1947 ο 12χρονος στράτος στάλθηκε από τους γονείς του στη Θεσσαλονίκη. Στις θιές του, την Αγγέλα και τη Σοφία, που κατοικούσαν στην περιοχή του Χίρς. Λίγους μήνες αργότερα μετακόμισαν και οι γονείς του στη Θεσσαλονίκη και όλοι μαζί νίκιασαν ένα σπίτι στον Επτάλοφο. Εκεί τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Την επόμενη όμως χρονιά έφυγε ο πατέρας του, χτυπημένος από εγκεφαλικό επεισόδιο.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: επανέφερε τις πονεμένες καρδιές εκείνες που δεν κλαίνε. Ένα από τα λίγα πολύ όμορφα τραγούδια που έγραψε ο ίδιος ο Στράτος ο Διονυσίου σε στίχους του Νίκου του Καρανικόλα και του Φτωχού ο Πόνος. Στίχη και μουσική από τον Γιάννη τον Καραπεσίνη. Το τελευταίο μέρος το μπάσιμό μας έγινε με μια τραγουδάρα του Αντώνη του Ρεπάνου το χθες το βράδυ στην ταβέρνα. Η στίχη είναι του Παναγιώτη του Καμιλιέρη. Επιστροφή στο βασανιστικό διπορικό εκείνα τα σκληρά χρόνια του Στράτου του Διονυσίου. Πριν από λίγο έχει φύγει ο πατέρας του και ο μικρός Στράτος αναγκάζεται να αντιμετωπίσει πια τη ζωή κατάματα.
1: Εκ των πραγμάτων λοιπόν, 1948, ο Στράτος που εν τέλει αποφάσισε να μην συνεχίσει το γυμνάσιο, αν και είχε περάσει τις εξετάσεις, ήταν αναγκασμένος να βγει στη βιοπάλη. Σε ηλικία 14 ετών προσελήφθη στο ραφτάδικο ο Στράτος, στην περιοχή Κολόμβου. Στην αρχή δούλεψε ως σιδερωτής. Και από τι έλεγε ο ίδιος: «Ήμουνα πρώτος στην τζάκιση. Ακόμα και σήμερα, πολλές φορές την τζάκιση στα παντελόνια μου την κάνω ο ίδιος. Δεν μένω ευχαριστημένος με τα καθαριστήρια». Έπαιρνα το παντελόνι, το άπλωνα στη σιδερόστρα και δεν το άφηνα από τα χέρια μου ώσπου να βγει τέλειο. Οι φίλοι μου που ξέρουν αυτή τη μανία μου με την τζάκιση στα παντελόνια με λένε συνδρομικό. Και η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει να είμαι ατσαλάκωτος και πάντα συνιαρισμένος. Στο ραφτάδικο του κ. Λουκά τα πήγαινα πολύ καλά. Σε ό,τι δουλειά καταπιάστηκα, την έκανα σωστά. Έπαιζα το μάτι μου και όλο και κάτι έκλεβα από την τέχνη. Παρακολουθούσα τους τεχνίτες, πώς πιάναν τη βελόνα, πώς κόβαν το ύφασμα, πώς βάζαν τις βάτες για να κορδώνονται οι πελάτες μας σαν λόρδοι για τις πλατάρες τους, πώς θα πέσει καλά ο καβάλος. Και την ώρα της δουλειάς δεν έλειπε και ο χαβαλές. Εγώ πείραζα τις κοπελιές τραγουδώντας. Σε κάθε μία έβρισκα και το ανάλογο τραγούδι που τις κόλλαγε γάντι. Αν ήταν κάποια καψουρίτσα, της τραγουδούσα τραγούδι με ταλκά. Αν ήταν ζωηρούλα, κάτι σχετικό. Αν ήταν καμιά κουνίστρα, κούνα το κορμί σου, κούνα το κορμί σου και όλα τα παρεμφερή για λυκνίσματα κτλ. Ώσπου να ζεσταθεί το σίδερο, τότε δούλευε με κάρβουνο, έψαχνα για το κατάλληλο τραγούδι και το ρίχνα στο κατάλληλο πρόσωπο.

απολαύσαμε, το ζήσαμε και δεν ζήσαμε, του Βασίλη του Δημητρίου, σε στίχους του Μάνου του Ελευθερίου και το «Όπως φεύγουν τα καράβια», ένα χαριτωμένο τραγούδι του Μίμη του Πλέσσα, σε στίχους του Άκη, του Δασκαλόπουλου. Επιλογή λοιπόν στα οδηπορικά του αγαπημένου του Στράτου, το καιρό που εμάθαινε φραγκοράφτης. Εκείνο το καιρό ανακάλυψε την κλίση του στο τραγούδι. Μια κλίση που εκδηλώθηκε αρκετά στα γλέντια και τις καντάδες της γειτονιάς. Με την παρέα του επισκεπτόταν πότε-πότε τα λαϊκά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης για να ακούσει τα τοπικά μουσικά συγκροτήματα. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και εκείνα που έρχονταν από την Αθήνα. Σιγά σιγά άρχισε να διαμορφώνεται στο μυαλό του το όνειρο. Αυτή η σκέψη, λέει, περνούσε κι άναβε μέσα στο μυαλό μου σαν ηλιακτίδα. Και τότε γεννήθηκε μέσα μου η επιτακτική ανάγκη πως έπρεπε κάτι να κάνω για να πραγματοποιήσω το μεγάλο μου όνειρο. Να γίνω κι εγώ κάποιος στα μάτια του κόσμου. Τι σημασία είχε που είχα πάρει άλλη κατεύθυνση στη ζωή μου, να μάθω μια τέχνη για να εξασφαλίσω ένα μερογκάματο. Είχα πια μπολιαστεί από αυτό το μικρόβιο. Και ήταν τόσο δυνηρή αυτή η ανακάτυψη που δεν τολμούσα να τιμολογήσω ούτε στον εαυτό μου. Ήμασταν τότε όλοι οι παρέα παιδιά που κυνηγούσαμε το μερογκάματο. Γινόταν ρεφενές και όλα αυτά για να πάμε σε ένα μαγαζί. Και όχι σπουδαία πράγματα. Καμιά ρετσινούλα, χύμα μπουκάλι, που τη μοιραζόμαστε ξεροσφύρι. Φεύγαμε από τον Επτάλοφο ξυπόλυτη. Παπούτσια οι περισσότεροι δεν είχαμε. Κάθε Πάσχα παίρναμε παπούτσια. Ήμασταν όλοι σχεδόν ξυπολυταρία. Και φεύγαμε από τα στενά, από τον παλιό σταθμό, για να ακούσουμε τον Καζατζίδη που δούλευε στους χορτατζίδες, οι οποίοι ήταν, αν δεν κάνω λάθος, μετονομάστηκαν αστέρια στο σέιχ σου. Η φωνή του έμοιαζε τόσο πολύ με τον Τζαουσάκη, σχεδόν τον μιμούνταν. Και εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Εγώ θαύμαζα πολύ τον Οδυσσέα τον Μοσχονά, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος τραγουδιστής της εποχής εκείνης. Ήταν ρεμπέτης τραγουδιστής. Και μου άρεσε η χρειά της φωνής του. Εκτός από τον Οδυσσέα, κατεβαίναν στη Θεσσαλονίκη διάφορα συγκροτήματα από την Αθήνα. Ο Μητσάκης, ο Χιώτης, ο Τσιτσάνης, ο Καραμπεζίνης, ο Μπίνης, ο Ζαγοραίος και πολλοί άλλοι, τους οποίους ομολογώ ότι εθαύμαζα πάρα πολύ.

0: δύο τραγούδια τραγουδάρες. Έχω καρδιά μποέμισσα, του Γιάννη του Καραπεσίνη και το περίφημο «Ένας αητός γκρεμίστηκε». Ένα μεγάλο τραγούδι του Αντώνη του Ρεπάνη σε στίχους της ευτυχίας της Παπαγιανοπούλου.
1: Στράτος Διονυσίου και μαζί με τους φίλους του, Κώστα Τικόγλου και Νίκο Ορφανίδη, που έπαιζαν μπουζούκι και κιθάρα αντίστοιχα, έφτιαξε το πρώτο του ερασιτεχνικό συγκρότημα. Ο Στράτος ήταν φυσικά ο τραγουδιστής του γκρουπ. Έφτιαχναν αυτοσχέδιες κάψες που τους χρησιμοποιούσαν ως μικρόφωνα. Με αυτό τον υποτυπώδη τεχνικό εξοπλισμό πήγαιναν και έπαιζαν σε διάφορες ταβέρνες όπου οι θαμώνες τους αγαπούσαν και τους κερνούσαν. Με τον καιρό το συγκρότημα έγινε δημοφιλές σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια περίπου εποχή ήρθε και ο έρωτας. Ο Στράτος συνειδητοποίησε την ακατανίκητη έλξη που ένιωθε για τη Γεωργία Λαβένη, τη γίτσα των παιδικών παιχνιδιών του στο Επτάλοφθο. Έπειτα από αρκετές περιπέτειες, ο Στράτος και η Γεωργία αραβωνιάστηκαν. Έμειναν μαζί στο σπίτι της Οδού Ελευθερίας 24 στο συνοικισμό. Λίγο καιρό αργότερα η Γεωργία έμεινε έγκυος, οπότε το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 26 Οκτωβρίου του 1955 στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων. Στις 21 Φεβρουαρίου 1956 γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος τους, ο Άγγελος. Η επόμενη διετία βρήκε το Στράτο να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο πεζικό, όχι βέβαια χωρίς τις αναγκαίες ταλαιπωρίες λόγω της παλαιότερης πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης του πατέρα κομμουνιστή. Στις 16 Απριλίου του 1958, λίγο πριν από το απολυτήριο του στρατού, η Γεωργία γέννησε την κόρη του, Τασούλα. 1959 και ο Στράτος Διονυσίου εμφανίζεται για πρώτη φορά ως επαγγελματίας τραγουδιστής σε μαγαζί της Θεσσαλονίκης, στη Φαρίντα. Την ίδια εποχή κυκλοφόρησε από τον Εντεόν και με ετικέτα Parlophone το τραγούδι «Παράγκες και παλάτια», που ήταν και το παρθενικό του στη δισκογραφία. Το τραγούδι αυτό ήταν μια σύνθεση του μπουζουξή Νίκου Μαύρου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που διέκρινε το μεγάλο ταλέντο του νεαρού από την Ιγρίτα, αλλά και εκείνος που του έβαλε την ιδέα να κατεβεί στην Αθήνα και να διεκδικήσει μια θέση στον ήλιο της δισκογραφίας. Έτσι, κάποια στιγμή πήρα τη μεγάλη απόφαση και είπα στη γυναίκα μου, μας λέει ο Στράτος, «Δώσε μου ένα μήνα διορία να πάω στην Αθήνα. Αν δεν πετύχω θα γυρίσω. Κάποιοι γειτόνοι μου από το συνοικισμό βάλανε ρεφενέ και μάζεψαν κάποια λεφτά για να έρθω στην Αθήνα και με βοήθησαν με αυτόν τον τρόπο. Θέλησαν να με υποστηρίξουν». Εμείς ακούγαμε Αθήνα και νομίζαμε ότι ήταν άλλος πλανήτης.
0: Άλλος πλανήτης λοιπόν η Αθήνα, αλλά εδώ αγαπημένοι μου κρίνει το πρώτο μέρος από το μεγάλο αφιέρωμά μας στο Στράτο το Διονυσίου. Από μένα, από τη συνεργάτη δάμου, την Αμαρία τη Λίνα Αλεξανδροπούλου, να σας στείλουμε την αγάπη μας
1: και την καληνύχτα μας.
0: Τη ραδιοφωνική επιμέλεια της εκπομπής μας έχει πάντοτε η Ροσέλα Ιλάνε και στον ήχο δημιούργησε ο Ραμσάουερ, Λάκη the Great, όχι με τα ψηλά ρεβέρ, αλλά με τα μακριά μανίκια. Ραμσής ο νεότερος, διότι ο παλαιότερος είναι ο Χριστάρας, ο επιλεγόμενος και αν δεν βράζει.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.

το Φλεβάρι του 65 άνοιξε το Τριώδιο. Οι εκδηλώσεις του Καραμαλιού άρχισαν με το χορό του Pierce College, ένα χορό που δόθηκε στο ξενοδοχείο King George με επιτυχία. Εκεί μαζεύτηκε και πάλι ο γνωστός κόσμος της Αθήνας, αυτός που συναντούσες σχεδόν πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις που αναφέρονταν στις κοσμικές στήλες των εφημερίδων και διάβαζες κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια ονόματα. Χωρί γίνονταν από τα σωματεία, από τους συλλόγους, από τις διάφορες οργανώσεις, φιλανθρωπικές και μη. Στη διάρκεια της αποκρίας μπορούσε κανείς να διαπιστώσει κάποιες αλλαγές που είχαν γίνει στον τρόπο ζωής, στον τρόπο διασκέδασης, συμπεριφοράς, αλλά και κοινωνικών σχέσεων. Ο δημοσιογράφος Φέδων Βαλσαμάκης, που ήταν γνωστός για το χιούμορ του, περιέγραφε σε μια μεγάλη έρευνά του στην εφημερίδα Ελευθερία το καρναβάλι του 65